Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.
1: Στις προηγούμενες εκπομπές μας είχαμε ξεκινήσει να πλησιάζουμε, να προσεγγίζουμε, να αναλύουμε ένα θέμα, ένα ερώτημα, το οποίο ίσως εύλογα θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε κάποιους από τους ακροατές μας. Κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό, αλλά και καλοπροαίρετα θέλουν να θέσουν τον δάκτυλόν τους επί των τύπων των ύλων. Θέλουν δηλαδή κάποιες απτές, απλές αποδείξεις για να μπορέσουν να ενισχύσουν την πίστη τους. Και επειδή η Εκκλησία δεν φοβάται τον λόγο και πολύ περισσότερο τον διάλογο, παρουσιάζουμε σε αυτές τις εκπομπές μας λίγα απλά, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε επιστημονικά επιχειρήματα τα οποία καταδεικνύουν και αποδεικνύουν την αξιοπιστία, την γνησιότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα του κειμένου της Αγίας Γραφής και κυρίως της Καινής Διαθήκης. Παρουσιάσαμε λοιπόν στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι σύμφωνα με τις αρχές της φιλολογικής επιστήμης, η οποία μελετά την αξιοπιστία, την αυθεντικότητα και την γνησιότητα ενός κειμένου, το κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι το πιο αξιόπιστο, το πιο αληθινό, το πιο έγκυρο από όλα τα αρχαία κείμενα τα οποία σώζονται στην Παγκόσμια Γραμματεία. Σήμερα θα θέλαμε, πριν ολοκληρώσουμε αυτήν την εισαγωγή μας στην αξιοπιστία του κειμένου της Καινής Διαθήκης, να θέσουμε ακόμα εμείς, εκ μέρους σας, δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι το εξής. Οι Άγιοι Απόστολοι μίλησαν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια για τον Χριστό. Και όπως μίλησαν, είμαι θα βέβαιοι ότι έτσι μας έχει σωθεί. Το αποδείξαμε με τα επιχειρήματα των προηγουμένων εκπομπών μας. Μήπως όμως έχουμε το δικαίωμα να αμφισβητούμε την φιλαλήθεια των Αγίων Αποστόλων? Μήπως ναι μεν τα κείμενα μας έχουν σωθεί όπως γράφτηκαν από τους Αγίους Αποστόλους, αλλά εκείνοι μίλησαν και κυρίως έγραψαν υποκειμενικά μέσα από την Καινή Διαθήκη? Σε αυτό το ερώτημα την απάντηση μπορεί καθένας που έχει γνωρίσει, που έχει μελετήσει την ιστορία της Καινής Διαθήκης να την δώσει εύκολα. Έχουμε λόγο να λέμε ότι οι μαθητές παραποίησαν τα λόγια του Χριστού. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημά μας, ας θυμηθούμε πρώτα απ' όλα εκείνα τα οποία έχουμε πει. Και έχοντάς τα υπόψη μας, ας δούμε τι απάντηση δίνουν στο ερώτημα αυτό τρεις διαπρεπείς παγκοσμίου κύρους επιστήμονες. Ο Μπρους, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντζεστερ, έχει γράψει: «Οι πρώτοι κήρυκες ήταν αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουν όχι μόνο φίλους αλλά και εχθρούς, που ήξεραν εξίσου καλά με αυτούς όλα τα περιστατικά της ζωής και του θανάτου του Χριστού. Οι μαθητές λοιπόν δεν μπορούσαν να

κηρύγματά τους. Εμείς ξέρουμε, αλλά λένε όπως το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Για παράδειγμα, στο δεύτερο βιβλίο των πράξεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, συγγνώμη, του βιβλίου των πράξεων. Είναι βέβαιο πως αν έστω και στο ελάχιστο παραποιούσαν την αλήθεια, οι αντίπαλοί τους δεν θα έχαναν την ευκαιρία να τους πλήξουν, κατηγορώντας τους ότι παραποιούν τα γεγονότα. Ένας άλλος καθηγητής, ο Λόρενς Μακτσίνλεϊ, καθηγητής στο κολέγιο του Σεν Πέιτερ, γράφει: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όταν άρχισαν οι Απόστολοι να κηρύττουν και όταν έγραψαν τα Ευαγγέλια, ζούσαν ακόμη αυτόπτες της ζωής του Χριστού. Και οι αυτόπτες δεν ήταν μόνο φίλοι και πιστοί, ήταν και έξαλλοι και φανατικοί αντίπαλοι της νέας θρησκευτικής κίνησης. Η παράδοση μας βεβαιώνει ότι το κήρυγμα της χριστιανικής πίστης γινόταν κατά κανόνα σε ανοιχτό χώρο και ενώπιον ανθρώπων με εχθρική απέναντι στον Χριστό στάση, που θα μπορούσαν να παρέμβουν και να αναπτύξουν αντίθετες απόψεις αν οι Απόστολοι δεν περιέγραφαν ξερά, αυθεντικά τα γεγονότα». Και ένας ακόμα επιστήμονας, ο Will Durant, που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην ανάλυση των ντοκουμέντων της αρχαιότητας, έχει σημειώσει: «Οι ευαγγελιστές περιγράφουν και γεγονότα, τα οποία εκείνοι που θέλουν να εξιδανικεύσουν μία κατάσταση, τα αποκρύπτουν. Για παράδειγμα, τον πόθο των Αποστόλων να καταλάβουν μεγάλα αξιώματα, την άρνηση του Πέτρου, την συζήτηση μεταξύ των Εβραίων για τον Χριστό ότι εξέστη, ότι τους Αποστόλους κάποτε ο Χριστός τους ονόμασε ανοήτους και βραδύ στη καρδία και αρκετά άλλα. Όποιος διαβάσει τα κείμενα αυτά καταλαβαίνει ότι οι Απόστολοι δείχνουν το αληθινό πρόσωπο του Χριστού και του εαυτού τους. Και οπωσδήποτε το πιο απίθανο και απαράδεκτο θαύμα θα ήταν να δεχθούμε ότι μία ομάδα τόσο απλών ανθρώπων, όσο οι Απόστολοι όπως τους βλέπουμε στα Ευαγγέλια, κατόρθωσαν να επινοήσουν μία τόσο φωτεινή μορφή σαν τον Ιησού Χριστό, μία τόσο υψηλή ηθική όσο η χριστιανική, μία τόσο εμπνευσμένη εικόνα ανθρώπινης αδελφοσύνης που καλύτερή της δεν ξαναεπινοήθηκε ποτέ. Παρότι προηγήθηκαν δύο αιώνες μιας αφιψηλού κριτικής εναντίον των Ευαγγελίων, μένει τόσο υπέροχη εικόνα που μας δίνουν για τη ζωή, τον χαρακτήρα και την διδασκαλία του Ιησού Χριστού», γράφει ο Ντουράν, «που αποτελεί την πιο γοητευτική σελίδα στην ιστορία του δυτικού ανθρωπισμού». Τι άλλο μπορούσε να πει ο μεγαλύτερος απολογητής? Εκτός όμως από αυτό το ερώτημα, εύλογο είναι οι ακροατές μας να υποβάλουν και ένα τελευταίο. Μήπως όμως λιώθηκαν τα λόγια του Χριστού? Λένε μερικοί: «Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα λόγια του Χριστού δεν τα παραποίησαν οι μαθητές του? Δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τη σκέψη ότι άλλα άκουσαν και άλλα έγραψαν?» Την απάντηση και σε αυτήν την απορία ας αφήσουμε να τη δώσουν δύο μεγάλοι επιστήμονες. Ο Μακνίλ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, έχει γράψει: «Σήμερα έχουμε μάθει να μην σεβόμαστε τα λόγια των διδασκάλων μας και συνηθίζουμε να τα μεταφέρουμε όπως μας έρθει κάθε φορά. Αυτό απαγορευόταν αυστηρά από την εβραϊκή πνευματική παράδοση του Ταλμούδ, που λέγει: ο καλός μαθητής πρέπει να μοιάζει με σφραγισμένο δοχείο, από το οποίο όσο και αν το ανακοινείς δεν είναι δυνατό να χυθεί ούτε μια σταγόνα. Η ευαισθησία αυτή να μην αλλοιωθεί ο λόγος του Κυρίου είναι σαφέστατη στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Για τους χριστιανούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει οικογένεια, η εντολή του Κυρίου, όχι η δική μου», λέει ο Παύλος, «είναι να μην χωρίσουν. Για τους μη χριστιανούς, γνώμη δική μου, όχι εντολή του Κυρίου, είναι η τάδε. Για

Εκείνους που θέλουν να ζήσουν με αγνότητα και παρθενία δεν έχουμε εντολή από τον Κύριο. Μα εγώ σαν άνθρωπος που ελεήθηκα από τον Κύριό μας να πιστεύω σε Αυτόν, έχω την εξής γνώμη, γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Τι καταλαβαίνουμε δηλαδή από αυτήν την αναφορά του Απόστολου Παύλου? Ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν αυτό που γράφει είναι δική του εκτίμηση, μας το αναφέρει. Και όταν πάλι εκείνο που γράφει είναι η διδασκαλία του Χριστού, πάλι το σημειώνει, χωρίς να έχει αλλοιώσει αυτά τα λόγια ή να έχει κάνει οποιαδήποτε προσωπική του παρέμβαση σε αυτά. Ένας άλλος γνωστός επιστήμονας, ο Ολμπράιτ, έχει επισημάνει: «Μόνο οι σύγχρονοί μας τάχα ανθρωπιστές λόγοι, έτσι σεμνύνονται να αυτοονομάζονται και οι άθεοι, που δεν γνωρίζουν ούτε τι είναι ιστορία, ούτε τι είναι ιστορική μέθοδος, ούτε τι είναι ιστορικές προοπτικές, μπορούν και λένε τέτοιες φλιαρίες, με τις οποίες τάχα σαν μορφή κριτικής έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει τα μέσα ενημερώσεως σχετικά με τα Ιερά Ευαγγέλια». Ως συμπέρασμα από τις προαναφερθήσεις επιστημονικές θέσεις, μπορούμε να παραθέσουμε για μια ακόμα φορά, το έχουμε κάνει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, τα λόγια του Πιέτρο Παρέντε, ενός διαπρεπούς ερευνητή της ζωής και της προσωπικότητας του Κυρίου μας: «Σήμερα κανένας άνθρωπος με μόρφωση και σοβαρότητα δεν αρνείται την εγκυρότητα και αξιοπιστία των Ιερών Ευαγγελίων. Τα Ευαγγέλια άντεξαν σε όλες τις μορφές, τις πιο σκληρής και τις πιο απέσιας κριτικής».

Αγαπητοί μας ακροατές, πιθανόν θα θυμάστε, ξεκινήσαμε αυτή την προσέγγιση στην αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης μετά από έναν χαιρετισμό μας, τον ωραιότερο χαιρετισμό που μπορεί να πει ένας χριστιανός, το Χριστός Ανέστη. Είχαμε πάρει αφορμή από ό,τι θα ενθυμίστε από αυτόν τον χαιρετισμό και είχαμε πει ότι κάποιοι θα μας ρωτήσουν αν είναι έγκυρη η πληροφόρηση που έχουμε για την Ανάσταση του Χριστού μας. Κάναμε λοιπόν μία εισαγωγή ώστε να δούμε με επιστημονικά κριτήρια, πιστεύω, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του βιβλίου της Καινής Διαθήκης. Καλό είναι, μετά από αυτήν την εισαγωγή, να προσεγγίσουμε, να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας σε αυτό καθεαυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας. Η Ανάσταση του Χριστού μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της χριστιανικής μας πίστης. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Η Ανάσταση είναι το ουσιαστικότερο σημείο της πίστης μας». Αυτό σημαίνει, αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη μας είναι στο σύνολό της μάταιη. Και εμείς οι Απόστολοι είμαστε ένα συνάφι βλάσφημοι και παλιάνθρωποι, αφού κηρύξαμε για λογαριασμό του Θεού ένα ψέμα, ότι ανέστησε τον Χριστό μας χωρίς να τον έχει πράγματι αναστήσει. Έτσι γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Υιός των Δακρύων, έχει σημειώσει: «Δεν είναι καθόλου για μας μεγάλο αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας απέθανε». Αυτό το πιστεύουν και οι ειδωλολάτρες και οι Ιουδαίοι και όλοι οι άπιστοι, οι κακοί άνθρωποι. Όλοι το πιστεύουν ότι απέθανε. Η πίστη των χριστιανών είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Αυτό είναι για μας το μεγάλο. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε. Και ο περίφημος Ρίχαρντ Στράους στα βαθιά του γεράματα ομολόγησε: «Αφού δεν πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού, δεν είμαι χριστιανός». Να λοιπόν, ποιο είναι το ερώτημα που πρέπει να προσεγγίσουμε. Αναστήθηκε ο Χριστός? Είναι ή όχι? Άλλη λύση, άλλη απάντηση δεν χωρεί. Αν αναστήθηκε, τότε είναι αυτό που μας έλεγε. Είναι Θεός. Είναι ο Θεός. Και όλα όσα έλεγε είναι όλα αληθινά. Αν δεν αναστήθηκε, τότε οι Απόστολοι μας λένε ψέματα. Και ή είναι αυτουργοί της απάτης ή είναι θύματα της απάτης. Ένα από τα δύο λοιπόν. Ή απατούν ή απατήθηκαν. Ας εξετάσουμε λοιπόν μετά το διάλειμμά μας προσεκτικά αυτές τις δύο εκδοχές.

ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την καινούρια ή ας συνεχίσουμε καλύτερα αυτή την προσέγγιση μας απαντώντας στο πρώτο ερώτημα. Μήπως μας έχουν απατήσει οι μαθητές, οι Απόστολοι του Χριστού? Πρώτη περίπτωση είναι η κατηγορία η οποία προσήφθη ότι έκλεψαν το σώμα του Χριστού μας. Ο Χριστός μας σταυρώθηκε, πέθανε πάνω στον Σταυρό, ετάφη από τους ευσχήμονες, τους Εβραίους αξιωματούχους, δηλαδή μαθητές του, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Ετάφη βιαστικά, εσπευσμένα, γιατί εκοιμήθη λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Και από την δύση του ήλιου άρχιζε ο εορτασμός του Πάσχα. Έτσι ο Ιωσήφ, αφού τον άλυψε με αρώματα και σμυρναλόι και τον ετύλιξε με ένα σενδόνι, τον έβαλε στον τάφο που ετοίμαζε για τον εαυτό του. Έναν τάφο λέλατο μημένο, σκαλισμένο, επάνω σε ένα βράχο. Και έκλεισε το στόμιο του τάφου με μία μεγάλη πλάκα που δύσκολα την μετακινούσαν δύο άντρες μαζί. Την επομένη, παρότι εόρταζαν το Πάσχα οι αρχιερείς των Εβραίων, αδιαφορώντας για εορτή και διατάξεις περί καθαρότητος, επήγαν στο πρετόριο και είπαν στον Πιλάτο: «Κύριε, εμνίσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτη ζών. Μετά τρεις ημέρας εγείρομαι. Και λευσονούν, ασφαλιστήνε των τάφων έως της τρίτης ημέρας. Μήποτε ελθόντες οι μαθητέ αυτού νυκτός κλέψωσιν αυτόν και είπωσιν ότι ηγέρθη από τον νεκρόν. Και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης». Δηλαδή, εξοχότατε, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είχε πει «μετά τρεις ημέρες θα αναστηθώ». Σε παρακαλούμε λοιπόν, διάταξε να φρουρηθεί ο τάφος μέχρι να συμπληρωθεί και η τρίτη ημέρα. Γιατί φοβούμεθα ότι θα πάνε οι μαθητές του και θα τον κλέψουν και θα λένε ότι αναστήθηκε, και η πλάνη αυτή θα είναι η χειρότερη που μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο Πιλάτος τους έδειξε κατανόηση. Τους έδωσε μία ολόκληρη κουστοδία. Σφράγισε το λίθο του τάφου με την σφραγίδα του, έθεσε την κουστοδία υπό την άμεση εποπτεία του Καϊάφα, τις διαταγές του Καϊάφα. Η ρύθμιση αυτή ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να περιμένει ο Ιουδαίος αρχιερέας. Τον εξασφάλιζε σε απόλυτο βαθμό. Μα παράλληλα ήταν και ένα μοναδικό στον κόσμο γεγονός. Ούτε ξανάγινε, ούτε θα ξαναγίνει ποτέ όσο υπάρχει κόσμος. Φρουρούσαν ένα τάφο για να μην χαθεί ο νεκρός. Την άλλη ημέρα το πρωί, τρίτη ημερολογιακή ημέρα από τη στιγμή του θανάτου του Ιησού Χριστού, ο τάφος βρέθηκε κενός. Ο νεκρός έλειπε. Ο κενός τάφος υπήρξε γεγονός ιστορικό που κανένας ποτέ δεν το αμφισβήτησε. Οι μαθητές έδωσαν την εξήγηση: ο Χριστός μας αναστήθηκε εκ νεκρών. Τον είδαμε, τον αναγνωρίσαμε, τον ψηλαφίσαμε, μας μίλησε, κουβεντιάσαμε, φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Οι Εβραίοι έδωσαν την δική τους εξήγηση: το σώμα του Ιησού Χριστού το έκλεψαν οι μαθητές του. Κάποια στιγμή που οι φρουροί είχαν όλοι αποκοιμηθεί, το έκλεψαν επίτηδες για να φτιάξουν σε εισαγωγικά το παραμύθι ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Εδώ έχουμε δύο εκδοχές διαμετρικά αντίθετες και οι δύο δεν μπορεί να είναι σωστές. Ποια είναι από τις δύο οι σωστές, η σωστή? Πώς θα ερευνηθεί η αλήθεια μιας πληροφορίας? Μόνο με την ιστορικοδικαστική μέθοδο. Με άλλα λόγια, πρέπει να ερευνηθούν όλες οι μαρτυρίες που υπάρχουν και παράλληλα να ερευνηθούν με ευαισθησία δικαστικού ανακριτή τα κίνητρα που όθησαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα να δώσουν την κάθε μαρτυρία. Πρέπει σαν δικαστές, ανακριτές, να δούμε τι κρύβεται γύρω από την κάθε δήλωση, την κάθε ομολογία και την κάθε κατάθεση. Στην έρευνα γύρω από τα κίνητρα, οι δικαστικοί ανακριτές είναι επιστήμονες. Ακούουν λίγα και βγάζουν συμπεράσματα. Αυτός δεν είναι δυνατό να είναι αθώος, αυτός δεν μπορεί να είναι ένοχος, πίσω από τα λόγια αυτά κρύβεται κάτι το ύποπτο. Δεν επιτρέπεται να επιστρατεύσουμε όλοι μας
την δυνατή κακοπιστία σε ό,τι έχει σχέση με τη μαρτυρία των Αποστόλων και να δεχόμεθα καλόπιστα τις θέσεις των Εβραίων από τον φόβο μήπως μας χαρακτηρίσουν ως αντισημιτιστές. Αυτό δεν είναι αντικειμενικότητα.

0: Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των δύο μαρτυριών, θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε μία λεπτομέρεια. Όταν ο Χριστός βρίσκεται μέσα στον τάφο, ήδη πριν συμβεί οτιδήποτε, πηγαίνουν οι Εβραίοι στον Πιλάτο και του λένε: «Φοβούμεθα μήπως οι μαθητές του κλέψουν το σώμα του». Μετά από λίγες ημέρες θα πάνε στον Πιλάτο και θα του πούν: «Οι μαθητές του έκλεψαν το σώμα του». Ήταν κάτι απίθανο να πάνε οι μαθητές και να κλέψουν το σώμα του νεκρού διδασκάλου τους. Το γεγονός ότι πριν συμβεί αυτό το περιστατικό, αυτό το γεγονός κατά την γνώμη τους, αυτό το οποίο κατήγγυλαν, είχαν ήδη διατυπώσει τον φόβο της κλοπής του σώματος του Χριστού από τους Αποστόλους, καθιστά ανίσχυρη, υποκειμενική, έολη την καταγγελία τους ότι κλάπηκε το σώμα του Χριστού. Γιατί? Γιατί μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε, να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι εκ των προτέρων, πριν γίνει η Ανάσταση του Χριστού, εκείνοι είχαν κατά νου ότι αν αναστηθεί ο Χριστός, είχαν την απάντηση έτοιμη ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του. Βλέπουμε λοιπόν ποια προκατάληψη υπήρχε και από την οποία προκατάληψη ακολούθησαν όσα είπαν στη συνέχεια μετά την Ανάσταση οι ίδιοι οι Ιουδαίοι, οι αρχιερείς και οι φρουροί τους. Αυτή είναι ακριβώς την εξέταση της μαρτυρίας των Εβραίων και της μαρτυρίας των Αποστόλων του Χριστού γύρω από την Ανάστασή του. Θα την προσεγγίσουμε πρώτα ο Θεός στην επομένη εκπομπή μας, για να δούμε από επιστημονικής πλευράς, δηλαδή με κριτήρια λογικά, με κριτήρια μαθηματικής σκέψης, ποιος από τους δύο μπορεί να είχε δίκιο και ποιος από τους δύο διακρίνεται για την κακή του προαίρεση. Ξαναλέγω όμως, θέτω για μια ακόμα φορά την προϋπόθεση ότι αυτά τα κριτήρια απλώς μας δίνουν την δυνατότητα να κάνουμε την απολογητική μας, όπως έκαναν και μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, όταν αυτό εζητεί το. Δεν σημαίνει όμως ότι παραγνωρίζουμε ότι για τον πνευματικό μας αγώνα, για την πνευματική μας ζωή, εμάς αυτά τα κριτήρια δεν μας χρειάζονται. Εμείς εξακολουθούμε να επιθυμούμε την μακαριότητα την οποία ο Χριστός μας επιγγέλθηκε στον Απόστολο Θωμά. Χαίρετε.
1: Προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Γνωριμία με μικρασιάτες νεομάρτυρες». Σήμερα έχουμε εδώ στον ραδιοθάλαμο την μαθηματικό Σωσάνα Νάστου, η οποία θα μας περιδιαβάσει σε αυτόν τον κόσμο των μικρασιατών νεομαρτύρων. Και θα ξεκινήσουμε από την Αγία
1: Αργυρή.
0: Ξεκινάμε λοιπόν.
1: Η Αγία Αργυρή, που μαρτύρησε στις 5 Απριλίου του 1725, καταγόταν από την Προύσα, από θεοσεβείς γονείς, και ήταν ωραία στην όψη και πολύ ευσεβής. Ενώ ήταν ακόμη νεόνυμφη, την αγάπησε ένας Τούρκος, γείτονάς της, και μη μπορώντας να την παρασύρει, ψευδομαρτύρησε στον Κρητή πως η μάρτης του είχε υποσχεθεί να τουρκέψει. Αμέσως ο Κρητής τη φυλάκισε και αποφασίστηκε η Αγία να δικαστεί στην Κωνσταντινούπολη. Μπροστά στον Κρητή η μάρτης είπε πως ποτέ δεν αρνήθηκε την πίστη της, πως χριστιανή γεννήθηκε και χριστιανή ήθελε να πεθάνει. Με προσταγή του Κρήτη τότε τη φυλάκισαν και για 17 ολόκληρα χρόνια την έβγαζαν, τη δίκαζαν και ύστερα πάλι τη φυλάκιζαν. Μέσα στη φυλακή η Αγία Αργυρή περνούσε δύσκολες ώρες. Οι άλλες φυλακισμένες τουρκάλες την έβριζαν και την κορόιδευαν, αλλά η Αγία τα επέμενε όλα με μεγάλη γενναιότητα και καρτερία και ακόμη περισσότερο τυραννούσε τον εαυτό της με νηστείες και άλλες ταλαιπωρίες. Μάλιστα δε ήταν τόσο μεγάλη χαρά που ένιωθε που ήταν φυλακισμένη για τον Χριστό, που όταν κάποιος Μανώλης Κιουρτζίμπασης της πρότεινε να την ελευθερώσει, η Αγία δεν δέχτηκε. Θεωρούσε τη φυλακή βασιλικό παλάτι και εκεί τελείωσε τη ζωή της λαμβάνοντας το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Το λείψανό της ενταφιάστηκε στο Χάσκιοι και μετά από 3 χρόνια που έγινε η ανακομιδή βρέθηκε ακέραιο να ευωδιάζει. Αμέσως μετέφεραν το Άγιο Λείψανο στο ναό της Αγίας Παρασκευής και εκεί παραμένει μέχρι σήμερα και προσκυνείται προς δόξαν Θεού.
0: Αυτά τα έχουμε πάρει από το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου και την εποχή που έγραφε το βιβλίο ο Αγίος Νικόδημος υπήρχε το Άγιο Λείψανο εκεί στην περιοχή Χάστοι. Λοιπόν, και προχωρούμε σε μια δεύτερη μορφή από τους μικρασιάτες νεομάρτυρες. Ποιος είναι?
1: Είναι ο Άγιος Αγγελής. Ο Άγιος Αγγελής, που μαρτύρησε την 1η Σεπτεμβρίου του 1680, ήταν χρυσοχώος στο επάγγελμα και καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Αυτός και η οικογένειά του ήταν πολύ ευσεβείς άνθρωποι. Κάποια φορά, στα 9 μέρα της Παναγίας, γινόταν πανήγυρης έξω από την πόλη και εκεί πήγε και ο Αγγελής μαζί με άλλους χριστιανούς. Συνέβη τότε, στην πανήγυρη, να είναι και πολλοί εξωμώτες Τούρκοι, οι οποίοι μαζί με τους χριστιανούς άρχισαν να τρώνε και να πίνουν. Τότε εκείνοι οι Τούρκοι έπαιρναν τα σκουφιά των χριστιανών και τα φορούσαν, ενώ έδιναν στους χριστιανούς να φοράνε τα δικά τους άσπρα φακιόλια. Αυτό γινόταν όλη τη νύχτα, μέχρι που το γλέντι σταμάτησε και ο καθένας γύρισε στο σπίτι του. Την επομένη πήγαν στο σπίτι του Αγγελή οι εξωμώτες εκείνοι Τούρκοι και τον ρώτησαν γιατί φορούσε τη ρωμαϊκή σκούφια στο κεφάλι του, ενώ το προηγούμενο βράδυ φορούσε άσπρο σαρίκι και είχε γίνει μουσουλμάνος. Αμέσως τον πήγαν στον Κρητή και του είπαν πως ο μάρτης είχε ομολογήσει πως ήταν μουσουλμάνος. Ο Άγιος είπε πως δεν είχε κάνει τίποτα από αυτά που του καταμαρτυρούσαν και τότε ο Κρητής τον έστειλε στο Βεζίρι. Εκεί ο Βεζίρης, βλέποντας τη σεμνότητα του μάρτυρα, άρχισε με κολακίες να προσπαθεί να του αλλάξει την πίστη του. Όμως ο μάρτυρας του απάντησε: «Αφέντη, εγώ είμαι γέννημα χριστιανών γονέων. Χριστιανός λοιπόν γεννήθηκα, χριστιανός θα πεθάνω και δεν μπορεί τίποτα να με χωρίσει από την αγάπη του γλυκυτάτου μου Ιησού Χριστού, του όντως αληθινού Θεού. Όχι το πλούτο και τις τιμές που μου τάζεις, αλλά και αυτό το βασίλειό σας όλο να μου δώσετε, δεν θα με κάνετε να αλλάξω την πίστη μου». Ο Βεζίρης θύμωσε τόσο πολύ που άρχισε να απειλεί το μάρτυρα. Όμως και τότε ο Άγιος του απάντησε: «Ό,τι θέλεις κάνε, δέρνε, κόβε, σφάζε, κάψε με στη φωτιά, ρίξε με στα θηρία, καταπόντισέ με στη θάλασσα και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις στο πύληνό μου σώμα. Εγώ το Χριστό μου δεν αρνούμε. Εγώ την πίστη μου δεν αλλάζω. Εγώ Τούρκος δεν γίνομαι». Ο Βεζίρης τότε πρόσταξε να τον βάλουν στη φυλακή και εκεί να τον τιμωρούν συνεχώς. Εκεί στη φυλακή μέχρι και τη γυναίκα του έστειλαν, ώστε με τα δάκρυά της να τον παρακινήσει και να αλλάξει την πίστη του. Όμως ο Άγιος, αντί να της πλαχνιστεί και να λυγίσει, τη συμβούλεψε λέγοντάς της: «Ω γίνε, ας είναι σε εσένα και σε μένα πάνω απ' όλα ο Χριστός, σε εκείνον για τον οποίο υπομένω με χαρά το μαρτυρικό θάνατο, παραδίδω σήμερα εσένα και τα τέκνα σου. Υπέμεινε λοιπόν και εσύ για το Χριστό να με στερηθείς, για να ειδωθούμε στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Γιατί ποιο το όφελος από αυτή την προσωρινή μας ένωση και ζωή, ή ποιο το κέρδος που έχουμε αν λάβουμε όλα τα τερπνά του κόσμου και ζημιωθούμε τις ψυχές μας? Φύγε λοιπόν, αγαπημένη μου, και εγώ όσο πιο γρήγορα γίνεται πηγαίνω στον ποθούμε ενώ μου Χριστό, και σε λίγο έλα και εσύ για να απολαύσουμε μαζί την αιώνια μακαριότητα». Αυτά άκουσε η γυναίκα του Αγίου και έφυγε από τη φυλακή στερεωμένη στην πίστη της και γεμάτη ελπίδα και αγάπη για τον Χριστό. Την επομένη, αφού ο Βεζίρης κατάλαβε πως ο Μάρτης δεν άλλαζε την πίστη του, διέταξε να τον θανατώσουν. Τον πήγαν μπροστά στο βασιλικό παλάτι, κοντά στην Αγία Σοφία, και εκεί τον αποκεφάλισαν. Τα μεσάνυχτα, πολλοί χριστιανοί είχαν μαζευτεί κοντά στο Άγιο Λείψανο του Μάρτυρα και Ό του Θαύματος. Ένα θεϊκό φως, σαν πύρινο στήλος, κατέβηκε από τον ουρανό και στεκόταν ώρα πολύ στο τίμιο λείψανο του Αγίου Αγγελή. Το θαυμαστό αυτό γεγονός το είδαν και πολλοί αγαρινοί, οι οποίοι αμέσως διέταξαν να ρίξουν τον Άγιο στη θάλασσα. Μόλις το έμαθαν αυτό όμως, ευσεβείς χριστιανοί πλήρωσαν 300 γρόσια, αγόρασαν το τίμιο λείψανο και το ενταφίασαν σε κάποιο μοναστήρι απέναντι στο νησί της Πρώτης. Έτυχε δε τότε στην Κωνσταντινούπολη να βρίσκεται ο πανιερότατος Άγιος Δρίστρας, κύριος Παρθένιος, ο οποίος τίμησε τον Άγιο με εγκόμια και βεβαίωσε πως μετά το θάνατο του Αγίου, τρεις ονομαστοί Τούρκοι, οι οποίοι μάλιστα στάθηκαν αίτιοι του θανάτου του μάρτυρα, αρρώστησαν βαριά και δεν μπορούσαν να ξεψυχήσουν, αλλά φώναζαν συνεχώς το όνομα του Αγίου. Τότε φώναξαν τη γυναίκα του Αγίου, από την οποία ζήτησαν συγχώρεση για τον άδικο φόνο που προξένησαν, και αφού την έλαβαν, ξεψύχησαν. Το γεγονός μαθεύτηκε αμέσως και οι Τούρκοι αγάδες έβγαλαν προς τα γη να μην βιάζουν και να μην τιμωρούν κανένα χριστιανό για να γίνει Τούρκος, και αυτή η προσταγή ίσχυσε έως ότου πέθαναν οι αγάδες που την είχαν κάνει. Άλλο ένα θαυμαστό που σχετίζεται με τον Άγιο Αγγελή είναι και το ακόλουθο. Ο ηγούμενος Αθανάσιος στη Μονή της Πρώτης ενταφίεσε το Άγιο Λείψανο του Μάρτυρα στον ίδιο τάφο του προηγούμενου ηγουμένου. Εκείνη λοιπόν τη νύχτα εμφανίστηκε στον ύπνο του ο ηγούμενος, ο οποίος του είπε: «Τι έκανες, καθηγούμενε, και ενταφίασες το Άγιο Λείψανο του Μάρτυρος στον τάφο το δικό μου? Και είμαι εγώ άξιος να συγκατοικήσω σε έναν τόπο με τέτοιο μάρτυρα? Γι' αυτό σε παρακαλώ, ή εκείνον μετατόπισε ή τα δικά μου λείψανα. Έτσι δοξάζει ο Θεός αυτούς που τον δοξάζουν».

0: τώρα προχωρούμε στον Άγιο Θεοχάρη τον Νεαπολίτη. Λοιπόν, για πες μας, Σουσάννα, για τον Άγιο Θεοχάρη.
1: Κατά το έτος 1740, επί Σουλτάνου Αχμέτ στη Κωνσταντινούπολη και Ιμπραήμ Πασά, γενικού διοικητού της Μικράς Ασίας, ενώ το Οθωμανικό έθνος βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση, εξεδόθη διάταγμα συγκεντρώσεως όλων των χριστιανών αγοριών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Θεοχάρης, ορφανός από γονείς, βρέθηκε σε κάποιο από αυτά τα στρατόπεδα και προσευχόταν νύχτα και μέρα γονικλινής για τη λύτρωση όλων των παιδιών που βρίσκονταν στην ίδια θέση με αυτόν. Κάποια μέρα, ο δικαστής της Νεαπόλεως, Νεύσεχυρ Καπαδοκίας, πρόσεξε το Θεοχάρη, ο οποίος του άρεσε και αμέσως τον προσέλαβε σαν δούλο στο σπίτι του και του ανέθεσε τη συντήρηση των ζώων. Αφού πέρασε αρκετός χρόνος, κάποιο απόγευμα η γυναίκα του δικαστή είδε το Θεοχάρη να προσεύχεται. Εντυπωσιάστηκε πολύ και άρχισε να τον παρακολουθεί, θαυμάζοντας την ευλάβεια και την ευσεβειά του. Ανέφερε το γεγονός στο σύζυγό της και τότε αποφάσισαν να παντρέψουν το Θεοχάρη με την κόρη τους. Τον κάλεσαν και ο δικαστής του είπε: «Βλέπουμε ότι είσαι δίκαιος, ευσεβής και προσεύχεσαι καθημερινά. Πέρα από αυτά είσαι όμορφος και δυνατός και αποφασίσαμε να σε κάνουμε γαμπρό μας. Ποιους έχεις συγγενείς?» «Κανένα στη γη. Δεν γνώρισα γονείς, αλλά μόνο τον εν ουρανής πατέρα και Θεό μου. Θεοχάρη, θα σε καταστήσω κύριο της περιουσίας μου. Θα κερδίσεις πολλά χρήματα. Θα ζεις βασιλικά, αλλά μόνο να γίνεις μου αμεθανός.»
0: Εδώ τώρα τον βάζεις σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα και η πίεση είναι αφάνταστη. Να δούμε τώρα πώς αντιμετώπισε αυτή τη φοβερή κατάσταση.
1: «Αφέντη, εγώ γεννήθηκα χριστιανός, βαπτίστηκα και δεν μπορώ να αρνηθώ την πίστη του σωτήρος μου και των πατέρων μου.» Ο δικαστής θεώρησε προσβλητική την απάντηση του Αγίου και άρχισε να τον απειλεί με στέρηση της τροφής και άλλα βάσανα. Ο Θεοχάρης, μόλις έφυγε από το σπίτι, πήγε στο ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου εξομολογήθηκε και μετάλαβε των αχαρόντων μυστηρίων. Ο αρχιμανδρίτης, πατήρ Γεώργιος, του είπε: «Τέκνο, προσεύχουσαι στον Θεό, διάβαζε τη γραφή, γιατί κανείς δεν μπορεί εκτός του Χριστού να σε λυτρώσει από τον αγαρινό.» Και λέγοντάς του αυτά, του έδωσε και την Ιερά Βίβλο. Όταν γύρισε ο Θεοχάρης στο υποστατικό, ο δικαστής του ζήτησε πάλι να αρνηθεί την πίστη του. Ο Άγιος όμως αρνήθηκε για μια ακόμη φορά και τότε φυλακίστηκε, μένοντας αρκετό καιρό χωρίς τροφή και λαμβάνοντας πολύ λίγο νερό, τόσο όσο έπρεπε για να κρατηθεί ζωντανός. Σε συνεχόμενη άρνηση του Αγίου να αλλοξοπιστήσει, ο δικαστής πρόσταξε να τον δέσουν σε ένα άλογο και να τον πάνε σε κάποιο αμπέλι στο οποίο υπήρχε και μια λεύκα, μια ώρα μακριά από τον Εύσεχυρ. Εκεί ο μάρτης, προσευχόμενος και ζητώντας δύναμη στο μαρτύριό του, αρνήθηκε για άλλη μία φορά να γίνει μου αμεθανός. Οι δήμοι, που θεώρησαν πως ο Άγιος τους εμπέζει με την προσευχή του, τον έδεσαν και αφού τον λιθοβόλησαν, τον κρέμασαν από τη λεύκα και στη συνέχεια τον έθαψαν μπροστά από αυτή.
0: Ίσως να είναι μοναδική περίπτωση μαρτυρίου που μαρτύρησε κρεμασμένος από λεύκα. Δεν έχει τύχει άλλη φορά να διαβάσω παρόμοιο μαρτύριο.
1: Αμέσως ο ουρανός σκοτίνιασε και ήρθε μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές, με αποτέλεσμα το απόσπασμα των αγαρινών να αποπροσανατολιστεί και να παρασυρθεί από το ρεύμα. Οι κάτοικοι του Νεύσεχυρ απορούσαν γιατί ο καιρός ήταν έθριος, ενώ η σύζυγος του δικαστή του φώναζε λέγοντας: «Σας ανέφερα ότι ήταν Άγιος ο νέος εκείνος και δεν με ακούσατε, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά.» Η λεύκα ονομάστηκε Κανλίκα Βάκ, που σημαίνει λεύκα αίματος, και για αρκετό καιρό έτρεχε αίμα από κάποιο σπασμένο κλονάρι της.
0: Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι από τα πιο εντυπωσιακά θαύματα μέσα στις 20 ιστορίες του χριστιανισμού. Δηλαδή από τη λεύκα να τρέχει αίμα, από ένα κλονάρι της λεύκας να τρέχει αίμα. Κάτι παρόμοιο γίνεται, όχι όμως σε τέτοια μεγάλη έκταση, πάνω στη, κοντά στη Λάρισα, εκεί που μαρτύρησε ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος Ανουβουνένης, που πολλές φορές τρέχουν αίματα από τα κλαδιά και από τα φύλλα και μάλιστα τα πλησιάζει γιορτή του. Προχωρούμε.
1: Έπειτα από αρκετό καιρό, μία ευσεβής μοναχή είδε στον ύπνο της το μάρτυρα, ο οποίος τη ζήτησε να γίνει η ανακομιδή των λειψάνων του σε χριστιανικό τόπο, όπως και έγινε. Με την ανταλλαγή μάλιστα των πληθυσμών το 1923 ήρθαν τα λείψανα του Αγίου στη Θεσσαλονίκη και τοποθετήθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης, όπου και βρίσκονται μέχρι σήμερα. Η μνήμη του Αγίου τιμάται στις 20 Αυγούστου και γίνονται πολλά θαύματα στη χάρη του, ενώ η Λεύκα, στην οποία μαρτύρησε, είναι τόπος προσκυνήματος Ορθοδόξων αλλά και Οθωμανών.

0: τώρα θα δούμε τον Άγιο Θεόδωρο, ο οποίος υπέστη κάτι φρικτά μαρτύρια, τα οποία όταν κανείς διαβάζει το συναξάρι το ανατριχιάζει. Ξεκινούμε.
1: Ο Άγιος Θεόδωρος, που μαρτύρησε στις 2 Αυγούστου του 1690, γεννήθηκε σε ένα χωριό της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδος από γονείς Ευσεβείς, το Γεώργιο και την Κυριακή. Όταν έφτασε σε κατάλληλη ηλικία, έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στα Δαρδανέλια, όπου έμαθε την τέχνη της επεξεργασίας του σισαμιού κοντά σε κάποιο σαμολαδά. Όμως ο αρχιέκακος και μισόκαλος διάβολος, βλέποντας τόση φρόνηση και σύνεση και αρετή σε ένα νέο, κίνησε έναν Τούρκο πολύ πλούσιο, ώστε να ζηλέψει το Θεόδωρο για την ομορφιά του και τα άλλα του προτερήματα και να αρχίσει με κάθε τρόπο να προσπαθεί να τον τουρκέψει και να τον κάνει γαμπρό του, δίνοντάς του τη μοναχοκόρη του για γυναίκα του. Με αυτό τον ασεβή σκοπό στο μυαλό του, ο Τούρκος εκείνος πλησίασε τον Θεόδωρο, ο οποίος ήταν τότε άρρωστος με πυρετό, και του είπε: «Θεόδωρε, δώσ' μου υπόσχεση ότι γίνεσαι Τούρκος και εγώ και να σε ιατρεύσω από την ασθένειά σου μπορώ, επειδή σε αγαπώ, και να σε κάνω γαμπρό μου, δίνοντάς σου τη θυγατέρα μου και κληρονόμο όλων των υπαρχόντων μου». Ο Άγιος τότε του απάντησε: «Μη γέννητο, ποτέ να αρνηθώ την πίστη μου, και ας είμαι άρρωστος έως ότου θέλει ο Θεός». Όμως ο ασεβής εκείνος μα αμεθανός δεν έπαβε να παρακινεί τον Άγιο στο να υποσχεθεί πως θα τουρκέψει και σε αντάλλαγμα θα του έδινε 2 φύλλα ελιάς, στα οποία είχε πάνω γραμμένα σατανικά και μαγικά γράμματα. Με αυτά τα φύλλα, κατά τον Τούρκο ασεβή, ο Άγιος θα γινόταν καλά από τον πυρετό. Ο Άγιος όμως σταθερά του απάντησε: «Φύγε από λόγου μου, διότι εγώ είμαι από παιδί χριστιανός, καθώς χριστιανοί είναι και οι γονείς μου και όλοι οι συγγενείς μου, και Τούρκος δεν γίνομαι, και ούτε περιουσία, ούτε γάμο χρειάζομαι, ούτε τη γιατριά μου θέλω από λόγου σου, διότι ο Χριστός, τον οποίο προσκυνούμε εμείς οι χριστιανοί, είναι Θεός παντοδύναμος και μπορεί να με ιατρεύσει και να μου δώσει την υγεία μου, όταν αυτό θα είναι συμφέρον για την ψυχή μου, ομοίως και η αϋπάρθενος Μαρία, η Πανάχροντος μητέρα του». Κάποια από τις επόμενες μέρες, που ο Άγιος είχε πολύ ψηλό πυρετό, τον επισκέφτηκε ο Τούρκος και τον κάπνισε με τα φύλλα της ελιάς. Τότε, κατά σατανική συνεργία ή θεϊκή οικονομία, έπεσε ο πυρετός. Ο ασεβής Τούρκος, παίρνοντας αφορμή από το γεγονός, είπε στον Άγιο: «Είδες πως σε γιάτρεψα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να γίνεις Τούρκος κατά την υπόσχεσή σου». Ο Θεόδωρος τότε του απάντησε: «Εγώ Τούρκος δεν γίνομαι, ούτε είπα τέτοιο λόγο ποτέ, ούτε θα πω». Μόλις άκουσε αυτά ο Αγαρινός, πήγε αμέσως στον κριτή του τόπου και ψευδομαρτύρησε πως ο Θεόδωρος είχε υποσχεθεί να τουρκέψει αν τον έκανε καλά. Πήγε μάλιστα και άλλο Τούρκο, ο οποίος βεβαίωσε ότι άκουσε την υπόσχεση που είχε δώσει ο Άγιος. Τότε ο κριτής ζήτησε και έστειλαν τον Άγιο μπροστά του και τον ρώτησε αν αλήθευαν όσα του καταμαρτυρούσαν. Ο Άγιος με γενναιότητα απάντησε: «Ναι μεν ήμουν άρρωστος και γιατρεύτηκα, αλλά δεν υποσχέθηκα να τουρκέψω, ούτε είπα τέτοιο λόγο ποτέ, και επομένως ψεύδονται αυτοί που σου είπαν τους λόγους αυτούς». Ο κριτής όμως δεν τον πίστεψε και άρχισε να τον απειλεί. Και στις απειλές του κριτή ο Άγιος απάντησε: «Εγώ είμαι χριστιανός από τους γονείς μου και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τούρκος δεν γίνομαι και ούτε πλούτο ούτε γυναίκα θέλω». Ο κριτής αμέσως διέταξε και έκλεισαν τον μάρτυρα στη φυλακή, ενώ απαγόρευσε να του δίνουν ψωμί ή νερό ή να τον επισκεφτεί κάποιος συγγενής του ή οποιοσδήποτε χριστιανός. Μόνο Τούρκοι τον επισκέπτονταν κάθε λίγο και προσπαθούσαν χτυπώντας τον να του αλλάξουν την πίστη του. Μέχρι τη σάρκα του έσχιζαν με ξηράφι και έριχναν αλάτι στις πληγές του, ενώ του αφαίρεσαν τα νύχια των ποδιών και των χεριών του. Ο μακάριος όμως Θεόδωρος υπέμενε τα πάντα δοξάζοντας το Θεό. Κάποιος ευλαβής ιερέας έμαθε για τον μάρτυρα και κατάφερε να τον επισκεφτεί στη φυλακή και να τον στερεώσει στην πίστη του. Έπειτα, όταν ρώτησε τον μάρτυρα αν του δίνουν ψωμί ή νερό, ο τελευταίος απάντησε: «Όχι, δεσποτά μου, κανείς δεν μου φέρνει ούτε ψωμί, ούτε νερό, ούτε φως. Αλλά κάθε μέρα έρχεται θαυμασίως μια λάμψη και φωτίζει όλη τη φυλακή. Και με τη λάμψη αυτή, χωρίς να δω άνθρωπο, μου δίνεται μια προσφορά και τρώγω. Ομοίως έρχεται άνωθεν και μια δρόσος και πίνω. Και γι' αυτό ούτε ψωμί, ούτε νερό χρειάζομαι. Έπειτα εξομολογήθηκε και μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων. Ο Κριτής, βλέποντας το αμετάθετο της γνώμης του μάρτυρα, τον έβγαλε από τη φυλακή και τον έριξε σε ένα λάκκο με ασβέστη για 3 μέρες. Έπειτα, αφού τον έβγαλαν, του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια και τον ανέβασαν σε ένα άλογο, γυρίζοντάς τον σε όλη την πόλη. Και κάποιοι Τούρκοι τον χτυπούσαν με ράβδους, ενώ κάποιοι άλλοι τον κεντούσαν με σιδερένιες σούβλες. Όταν όμως πέρασαν τον μάρτυρα μπροστά από μια ορθόδοξη εκκλησία, τότε, ό του θαύματος, λύθηκαν τα δεσμά του Αγίου και αφού κατέβηκε από το άλογο, προσκύνησε και είπε με μεγάλη φωνή: «Μία είναι η πίστης των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Μία αντέχοντας το θαύμα αυτό, οι ασεβείς αποφάσισαν να θανατώσουν τον μάρτυρα στο μέρος που ήταν τα προξενία των Ευρωπαίων». Μετά την αποτομή της κεφαλής του μάρτυρος, έτρεξαν όχι μόνο οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά και Φράγκοι και Αρμένοι, μικροί και μεγάλοι, και μάζευαν τα μαρτυρικά αίματα, χωρίς να φοβηθούν καθόλου τους Τούρκους. Οι Τούρκοι άφησαν το Άγιο Λείψανο άταφο στον τόπο της Τελειώσεως και διόρισαν φύλακες για να μην το πάρουν οι χριστιανοί. Ο Θεός όμως δόξασε το δούλο του μάρτυρα Θεόδωρο και αφού νύχτωσε, είδαν όλοι φως μέγα να κατεβαίνει από τον ουρανό και να σκεπάζει το ιερό λείψανο του Αγίου. Τότε οι χριστιανοί ζήτησαν από τις τουρκικές αρχές και πήραν άδεια να ενταφιάσουν το Άγιο Λείψανο στην αυλή της εκκλησίας. Μετά από καιρό, κάνοντας οι χριστιανοί την ανακομιδή των λειψάνων του, τα οποία ευωδίαζαν, τα εμετέφεραν στο εσωτερικό της εκκλησίας. Το 1773 χτίστηκε εκκλησία μεγαλύτερη από εκείνη στην οποία φυλάσσονταν τα λείψανο του Αγίου Θεοδόρου. Οι Τούρκοι όμως την έκαψαν και πήραν ό,τι πολύτιμο υπήρχε. Ο Άγιος όμως με θαυμαστό τρόπο φύλαξε τα Άγια λείψανά του. Μετά δε την καταστροφή της Μικράς Ασίας το 1922, η τίμια κάρα του μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό της Οσίας Ξένης στην οίκια του Πειραιά.
0: Ας έχουμε λοιπόν τις ευχές του Αγίου Θεοδόρου, του Αγίου Αγγελή, της Αγίας Αργυρής που καταγόταν από την Προύσα και του Αγίου Θεοχάρη του Νεαπολίτη. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ένα από τα λαμπερά διαμάντια για τα οποία μπορεί να καυχάται η αρχαία Εκκλησία είναι η χριστιανή γυναίκα. Η γυναίκα παίζει ένα σημαντικότατο ρόλο στη ζωή, πρωταγωνιστεί σε πάρα πολλούς τομείς ζωής και δράσης, από την οικογένεια, τη φιλανθρωπία, την ιεραποστολή, μέχρι του μαρτυρικού στίβου. Αλλά πώς έφτασε στη δόξα αυτή, από πού ξεκίνησε? Από το πνιγυρό περιβάλλον της ειδωλολατρικής κοινωνίας, όπου ήταν σκλάβα στο αχαλήνοτο πάθος του άντρα, κλεισμένη στο γυναικονίτι του σπιτιού της, με ελάχιστα ή και ανύπαρκτα δικαιώματα στην κοινωνία. Και από αυτό το βάθος της κατάπτωσης έρχεται ο χριστιανισμός να σηκώσει τη γυναίκα και να την υψώσει εις ύψος δυσθεώρητον. Αφενός της δίνει ισοτιμία με τον άντρα και αφετέρου της δίνει την αληθινή της ελευθερία. Έτσι από τον γυναικονίτη ή από τα δουλικά της καθήκοντα εισέρχεται στην Εκκλησία του Χριστού ως μέλος αυτής, υπέρ ου Χριστός απέθανεν, και αποκτά τους ευγενέστερους τίτλους. Γίνεται μαθήτρια, μυροφόρος, εις Απόστολος, Ευαγγελίστρια, Αγωνίστρια, Παρθένος, Διακόνισσα, Μάρτης, Αγία. Υπάρχουν πιο χαριτωμένα ονόματα? Εκείνο όμως που διακρίνει τη χριστιανή γυναίκα πάνω απ' όλα είναι η ακούραστη προσφορά της αγάπης της. Μια προσφορά που δεν αποβλέπει σε τίποτα, μόνο στο να δίνεται στην υπηρεσία των αδελφών. Αυτές τα σκοπιώσας εν Κυρίω ιδιαίτερα εγκομιάζει ο Απόστολος Παύλος. Κόπη έργων καλών, κόπη τεκνοτροφίας, κόπη φιλοξενίας, κόπη αγάπης, προσευχής και ιεραποστολής. Στολίδι λοιπόν των χριστιανών γυναικών η ευγενής αυτή κόπη, τον καιρό που άλλες γυναίκες κοπίαζαν στην αμαρτία ή στη ματαιότητα.

τέτοια ομάδα 8 χριστιανών γυναικών στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού δρούσε με έργα αγάπης στην Άγκυρα της Γαλατίας. Και οι 8 ήσαν ολόψυχα αφιερωμένες στην υπηρεσία της Εκκλησίας του Χριστού. Ήσαν από τις μεγαλύτερες εθελόντριες αγάπης και αθλήτριες της χριστιανικής πίστης. Τα ονόματά τους: Τεκούσα, Αλεξάνδρεια, Κλαβδία, Φαϊνή, Εφρασία, Ματρώνα, Ιουλία και Θεοδότη. Ήσαν γνωστά σε όλη την περιοχή της Άγκυρας, μα και της Γαλατίας γενικότερα, γνωστά από τη μεγάλη προσφορά της αγάπης τους. Προθυμότατες πάντοτε σε έργα ελέους και φιλανθρωπίας, αλλά ταυτόχρονα εργάζονταν με έναν τρόπο ιεραποστολικό για να ελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ειδωλολάτρησες στο Χριστό. Οι 8 αυτές αφιερωμένες στο Χριστό Παρθένες, τον καιρό που άλλες γυναίκες ήσαν περιορισμένες στο γυναικονίτι του σπιτιού τους, εκείνες είχαν μπροστά τους ένα πεδίο μεγάλης κοινωνικής δράσης έξω από το σπίτι. Επισκέπτονταν ασθενείς, γέρους, ορφανά και με τη φροντίδα της αγάπης τους, τους ανακούφιζαν. Τον καιρό εκείνο, έξω από το σπίτι ενεφανίζονται μονάχα γυναίκες κατωτέρας ηθικής ποιότητας. Οι 8 αυτές παρθένες δεν δουλειάζουν ούτε φοβούνται, αλλά χωρίς να πάψουν να είναι άγιες, γίνονται συγχρόνως αρκετά γνωστές στη δημόσια ζωή της κοινωνίας τους, όσο και της τοπικής εκκλησίας.

είναι μόνο ακροάτριες στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι και οι ίδιες κατηχήτριες της κοινής διδαχής του Θείου Λόγου. Τίτλος που υπήρξε ιερό σύμβολο για τη χριστιανή γυναίκα της αρχαίας Εκκλησίας. Αυτές λοιπόν κατηχούν τις νεοφώτιστες γυναίκες στην πίστη. Αυτές γίνονται παραστάτες και οδηγοί στις πρώην ειδωλολάτρησες κατά τα πρώτα τους βήματα στη νέα ζωή, τη χριστιανική. Πόσο αποδοτικότερο γινόταν έτσι το χριστιανικό κήρυγμα προς τις γυναίκες, όταν σκεφτούμε ότι εθερμένοντο από γυναικείες καρδιές, φλογισμένες από την πίστη και θεία αγάπη προς το Σωτήρα Χριστό. Τι σημασία έχει αν δεν είχε το δικαίωμα η γυναίκα να ομιλεί στις κοινές λατρευτικές συνάξεις των πιστών? Αυτές οι αφοσιωμένες χριστιανές μιλούσαν στις γυναίκες της πόλης τους και προσπαθούσαν να ξεριζώσουν από τις γυναικείες καρδιές κάθε φαύλη ιδέα, κάθε προκατάληψη, για να ρίξουν στη γη την οργωμένη τον ευλογημένο σπόρο της πίστης. Αυτές, με το γλυκό τους τρόπο, έριχναν σταλαγματιά στις διψασμένες ψυχές το είδωρ της ζωής. Σε αυτό το ιερό τους έργο, ποιος μπορεί να τις αναχαιτήσει, ποιος μπορεί να τις σταματήσει? Κατηχούν παντού, στο σπίτι, στην εκκλησία, στις φυλακές, τις ελεύθερες, μα και τις σκλάβες, τις υπηρέτριες, όπου και να βρίσκονται, παντού κηρύττουν την ανύψωση της γυναίκας. Είναι αδύνατον σε εμάς σήμερα να νιώσουμε την τεράστια αυτή αλλιευτική δύναμη των εμπνευσμένων 8 γυναικών κατηχητριών. Μια βαρισίμαντη μαρτυρία που μας φανερώνει το μέγεθος της αφανούς αυτής ιεραποστολής είναι του Αγίου Κλήμη Αλεξανδρίας, που έρχεται να μας θυμίσει την προσφορά αυτών των γυναικών. «Δια των γυναικών γράφει, και εις των γυναικονίτην αδιαλήφτως παρεσεδίαιτο η του Κυρίου διδασκαλία». Έτσι και στην περιοχή της Γαλατίας, για των Αγίων αυτών γυναικών, η Θεία Διδασκαλία του Κυρίου εισχωρούσε στο γυναικονίτη κάθε σπιτιού, εκεί που βρισκόνταν οι δωλολάτρησες γυναίκες περιορισμένες από την κοινωνία.

Εκτός βέβαια από αυτό το ιεραποστολικό έργο, η οκτάριθμος ομάδα των Αγίων Αυτών Γυναικών είχαν και άλλες δραστηριότητες. Επέβλεπαν για την τήρηση της τάξης μεταξύ των γυναικών κατά τη Θεία Λατρεία. Ακόμα παρακολουθούσαν την έγκαιρη προσέλευση των γυναικών, καθώς επίσης και στο να μην ψιθυρίζουν κατά τη διάρκεια της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαιτέρως όμως επέβλεπαν την ευπρέπεια των γυναικών κατά το Άγιο Βάπτισμα. Αλλά το έργο τους δεν σταματούσε μέχρι εδώ. Είχαν και κοινωνική αποστολή. Έμπαιναν στα σπίτια των φτωχών σαν άγγελοι αγάπης για να προσφέρουν όχι μόνο πνευματική τροφή αλλά και υλική. Επισκέπτονταν τους φυλακισμένους για να τους ανακουφίσουν από τον πόνο τους. Στους φυλακισμένους χριστιανούς να τους συμπαρασταθούν και να τονώσουν την πίστη τους. Κοντά τους έβρισκαν φιλόξενη στέγη οι ξένοι και οι οδοιπόροι. Ήφαιναν, έραβαν ενδύματα για τους ενδεείς και ακόμα με τα χέρια τους φρόντιζαν τους λεπρούς που η κοινωνία τους είχε καταδικάσει στην εξορία του θανάτου. Μα εκεί που περισσότερο ευαισθητοποιήθηκε η γυναικεία τους καρδιά ήταν το παιδί. Ναι, τα αγνά και αθώα παιδάκια που η ιδωλολατρική κοινωνία δεν είχε καμιά υπόλοιψη για αυτά. Τόσο ήταν το ηθικό σκότος και η αναλγησία, ώστε όχι μόνο οι απλοί άνθρωποι, αλλά και οι μεγάλοι, οι κορυφαίοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, όπως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, τολμούν να διακηρύττουν ότι το μη εις φως εκφέρειν το κοίημα. Σε αυτό λοιπόν το ελεηνό επίπεδο βρισκόταν η θέση του παιδιού και όχι μόνο τα βρέφη αλλά και τα μέχρι 3 ετών παιδιά, ο πατέρας τους σύμφωνα με την τότε νομοθεσία ήταν ελεύθερος να αποφασίζει αν πρέπει να ζουν ή να φωνεύονται. Η χριστιανική συνείδηση και η γυναικεία καρδιά των 8 Αγίων Παρθένων γίνεται μια τεράστια αγκαλιά τρυφερής αγάπης για όλα τα εγκαταλελειμμένα παιδάκια, για όλα τα ορφανά. Σε μια κοινωνία στην οποία οι γυναίκες εφώνευαν ή εγκατέλειπαν στην τύχη τους τα βρέφη και ασχολούνται με την ανατροφή παπαγάλων ή άλλων κατοικιδίων ζώων, όπως συμβαίνει και σήμερα σε μια εποχή αποστασίας, οι 8 αυτές χριστιανές με πραγματική αγάπη αναλαμβάνουν τη φροντίδα και την διαπαιδαγώγηση των ορφανών παιδιών. Χωρίς να έχουν κεφάλαια και οικονομικούς πόρους οργανισμών, φροντίζουν τα απροστάτευτα παιδιά με τέτοια στοργή σαν να ήταν πραγματικές τους μητέρες. Βασιλεία των παιδιών ονόμασε ο ιδρυτής του χριστιανισμού την βασιλεία του. Και πώς ήταν δυνατόν οι 8 αυτές αφιερωμένες στον Κύριο να μην αγκαλιάσουν τα προστάτευτα παιδάκια? Αυτά είναι οι ροδοδάχτυλοι αυγοί της ζωής που θυμίζουν καθημερινά σε όλους την μεγάλη του Χριστού εντολή. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμή έλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τα θώα, τα άκακα και ανεξίκακα παιδάκια που γέρνουν και δίνονται στην αγκαλιά του Θεού. Τι δασκάλους λοιπόν που έχουμε, είπαν με μια φωνή, όχι μαθημάτων ζωής, και έσκυψαν με πραγματική αγάπη στις ανάγκες τους.

Φυσικά σε όλο αυτό το πολύπλευρο έργο τους είχαν συμπαραστάτη την ίδια την Εκκλησία, τον Επίσκοπο και τα μέλη της. Ανάμεσα στους πολλούς συνεργάτες ξεχώριζε ο Θεόδωτος, ο οποίος, αν και ήταν έγκαμος με πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις, ωστόσο έβρισκε το χρόνο να συμπαρίσταται στη μεγάλη δραστηριότητα των 8 γυναικών της πόλης του, και επιπλέον ανάμεσα από αυτές τις γυναίκες η Τεκούσα ήταν και θεία του. Τι έκανε? Εμπορεύεται ο Σίτων και τα χρήματα τα έδιδε στα έργα της ευσεβίας των 8 Αγίων γυναικών, αλλά και επιπλέον ζήμωνε ψωμιά που τα μοίραζε στους φτωχούς. Κάποια φορά ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας της περιοχής διέταξε τα τρόφιμα που θα πολλούσαν σε χριστιανούς να είναι ραντισμένα και μολυσμένα με τις σπονδές από τις θυσίες των ειδώλων. Τότε ο Θεόδωτος ειδοποίησε τους χριστιανούς και ιδίως τις χριστιανές αυτές γυναίκες, γιατί έπεσε γρήγορα στην αντίληψή του και τους προμήθευσε καθαρών σίτων. Ωστόσο στο διάστημα αυτό ο ηγεμόνας θέλησε να δώσει τέλος στη δράση των Αγίων γυναικών και κυρίως στην Ιεραποστολή τους. Είδε τη χριστιανική πίστη να αναπτύσσεται σε βάρος της λατρείας των ειδώλων. Εξάλλου και οι ιερείς των ψεύτικων θεών διαμαρτύρονταν για τούτη την κατάσταση. Έτσι διέταξε να συλλάβουν τις 8 χριστιανές και να τις οδηγήσουν μπροστά του.

στρατιώτες της έφεραν, εκείνος προσπάθησε με λόγια κολακευτικά να τις πείσει να θυσιάσουν στους θεούς. Με μια φωνή και οι οκτώ μαζί αρνήθηκαν, διότι όπως είπαν, τον Χριστό μόνο λατρεύουν ως Θεό αληθινό. Όταν είδε ότι ούτε οι υποσχέσεις ούτε οι απειλές μπορούν να τις αλλάξουν στις πεπιθήσεις, διέταξε να τις φυλακίσουν και να τις μαστιγώσουν. Όλες με τη βοήθεια του Χριστού, μας πληροφορεί ο βιογράφος τους, ηγονίστησαν μαζί και ανεδείχθησαν νικήτριε. Οι στρατιώτες θέλησαν να τις ατιμάσουν, μα ο Κύριος τις διεφύλαξε αγνές. Εκείνες όχι απλώς υπέμειναν με θάρρος και ηρωισμό τα βασανιστήρια και τη φυλακή, αλλά με χαρά, δαρμένες και καταπληγωμένες μέσα στη σκοτεινή φυλακή, αντί να κλαίνε και να βογκούν στους αφόρητους πόνους, αναπέμπουν ύμνους προς το Θεό. Το μαρτύριο το θεωρούν μυστική θυσία στο Θεό, πόμα μυστικών και γέρας βραβείων πόνων αρετής. Τα δεσμά τους είναι ένδοξα και πολυτιμότερα του χρυσού. Χαίρονται γιατί αξιώθηκαν να πάθουν και αυτές κάτι από τα παθήματα του Κυρίου, όπως και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έγραφε «Χαίρω εν της παθήμασή μου υπέρ ημών και αναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού».

Μετά από μέρες στη φυλακή και πάλι μπροστά στον ηγεμόνα οδηγούνται οι 8 χριστιανές αθλήτριες. Όσο και αν προσπαθεί ο ηγεμόνας να τις πείσει να θυσιάσουν στα είδωλα, τίποτα δεν καταφέρνει, γιατί και οι 8 είναι γερά δεμένες με την πίστη τους στο Χριστό. Γεμάτος οργή και θυμό, νικημένος από το ασθενές φύλο, αποφασίζει να τις θανατώσει πνίγοντάς τις στη λίμνη έξω από την πόλη τους. Με ύμνους και χαρά ανέβηκαν στο πλοίο, το οποίο τις μετέφερε μακριά από την ακτή, και εκεί μία-μία έως και την 8η με μια πέτρα βαριά στο σώμα τις έριξαν μέσα στο νερό. Επνίγησαν όλες. Με άλλα λόγια, μέσα από τη λίμνη έσπευσαν να συναντήσουν εκείνον που περιπάτησε επί των υδάτων κάποιες λίμνης, εκείνον που επέφερε γαλήνη στα ταραγμένα της νερά, εκείνον που είναι η γαλήνη και το λιμάνι κάθε ψυχής. Τα νερά έβγαλαν στην άκρη το μαρτυρικά του σώματα. Τότε κρυφά, μυστικά, μέσα στη νύχτα ήλθε ο Θεόδωτος, ο οποίος παρέλαβε τα Άγια Λείψανα των μαρτύρων γυναικών και με ευλάβεια τα έθαψε. Αυτή η πράξη του μαθεύτηκε. Έφτασε μέχρι τον ηγεμόνα, ο οποίος άρχισε να τον αναζητά, συλλαμβάνοντας διαφόρους χριστιανούς ως ύποπτους. Ο Θεόδωτος, σαν άκουσε αυτό, έτρεξε μόνος του και αυθόρμητα παρουσιάστηκε μπροστά στον ηγεμόνα. Με παρησία ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Ο ηγεμόνας, με θυμό πολύ, τον πρόσταξε να θυσιάσει στα είδωλα και ότι είναι έτοιμος να του συγχωρήσει τα πάντα. Κάτι που με κανέναν τρόπο δεν δέχθηκε ο Θεόδωτος. «Είμαι χριστιανός», βροντοφώνησε, «και μόνο τον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, λατρεύω και προσκυνώ». Θηρίο ανήμερο ηγεμόνας. Διέταξε να τον κρεμάσουν στην πλατεία της πόλης και εκεί μπροστά σε όλους παραδειγματικά να του ξεσχίσουν τις σάρκες. Και για να του καταστήσουν οδυνηρότερο το μαρτύριο, πάνω στις πληγές του έριχναν ξύδι και αλάτι. Όλα αυτά ο Άγιος τα υπέμενε με αξιοθαύμαστη καρτερία, δοξάζοντας τον Κύριο και παρακαλώντας τον να τον αξιώσει της βασιλείας του. Τέλος, τον αποκεφάλισε και τέτοιο ήταν το μίσος του ηγεμόνα που διέταξε να ξεθάψουν τα λείψανα των Αγίων γυναικών από τους τάφους και μαζί με το σώμα του Θεόδωτου να τα καύσουν για να μην έχουν ελπίδα αναστάσεως όπως πίστευε ο ειδωλολάτρης εκείνος ηγεμόνας.

Και όμως τέτοιοι ήρωες δεν πεθαίνουν, ζουν στον αιώνα. Είναι εις μνημόσυνον αιώνιον και εις διαρκή οικοδομή των πιστών της Εκκλησίας. Η Εκκλησία του Χριστού, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα στολισαμένη, τους τιμά στις 18 Μαΐου, θυμίζοντάς μας τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. «Κατεφρόνησαν εκείνη ζωής, καταφρόνησον εσύ τρυφής. Έριψαν εκείνη τα σώματά τους στο θάνατο, ρίψον εσύ τα χρήματα εν τη χερσή των πενήτων. Κατεπάτησαν εκείνη την ισχύ των τυράννων, δάμασε κι εσύ την δύναμη των επιθυμιών». Έτσι θα είναι στους αθλοφόρους μάρτυρες του Χριστού ωραιότερος ύμνος, το γλυκύτερο εγκόμιο στη μνήμη τους, οι οποίοι αδιαλείπτους πρεσβεύουν υπέρ της σωτηρίας όλων μας, τον Αναστάντα Χριστό.

0: χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Μια ομιλία που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Τυφλού. Δύο θαύματα. Το πρώτον, ο γεννηθής τυφλός θεραπεύεται. Το δεύτερον, το ασύγκριτον ή ακατάβλητος γενναιότης του πρώην τυφλού που ομολογεί τον Χριστό. Ο φθόνος τυφλώνει τους Φαρισαίους, η δειλία των γονέων αρνείται το θαύμα. Το μεγάλο θαύμα δεν είναι το άνοιγμα των ματιών του σώματος, αλλά το άνοιγμα των ματιών της ψυχής.
1: Κάθε Κυριακή ο άνθρωπος, εμείς οι άνθρωποι, συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Και φυσικά στη Θεία Λειτουργία που συμμετέχουμε για το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, παράλληλα ακούμε και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, που από την ωραία πύλη διαστόματος του ιερέως ο Ιησούς Χριστός μας μιλάει. «Και παράγων είδεν άνθρωπο τυφλών εκ γενετής, και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά είναι φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν έπτυσε χαμέ και επίεσε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε των πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπεν αυτό. Ήπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και νύψατο, και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν, έλεγον ούχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Έλεγουν αυτό, πώς ανεόχθησαν σου οι οφθαλμοί? Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πυλών επίησε και επέχρισε αιμού τους οφθαλμούς και υπέμει. Είπαγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπονουν αυτό, πού εστίν εκείνος? Λέγει ουκίδα. Άγουσε αυτόν προς τους Φαρισαίους τον πότε τυφλών. Είναι δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησε ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμην και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων, τι νες? Ούτως ο άνθρωπος ουκέστη παρά το Θεό, ότι το Σάββατον ουτηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία πειν, και σχίσμα ειν εν αυτής. Λέγωσι το τυφλό πάλιν, σύ, τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς? Ο δε είπεν ότι προφήτησες την. Ούκ επίστευσαν ουν Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού το αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστί ο Υιός ημών, όν εμείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πόσουν άρτη βλέπει? Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστί ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη, πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν? Ή τι σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς, ουκ είδαμεν? Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, Αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Η διγάρ συνετέθητο Ιουδαίοι είναι εάν της γαυτόν ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει. Αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ούν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός. Και είπων αυτό. Δώσ' δόξαν το Θεό. Εμείς είδαμεν ότι άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθιουν εκείνος και είπεν. Ή αμαρτωλός εστίν ουκίδα. Εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν. Τι επί εισέσαι, πως είναι ξέσου τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής. Είπον ημίν ήδη και οικουκούσατε. Τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον. Συ μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Εμείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός. Τούτον δε ουκίδαμεν πόθεν εστί. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής. Εν γαρ τούτο θαυμαστόν εστί, ότι εμείς ουκίδατε πόθεν εστί και ανέωξό μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Αλλά εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούστη ότι είναι ξέση της οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Ημί ενούτος παρα Θεού ουκ η δύνατο ποιήν ουδέν. Απεκρίθησαν και είπον αυτό. Εν αμαρτή εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς. Και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπε αυτό. Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού. Απεκρίθη εκείνος και είπε. Και τι σε στην Κύριε ή να πιστεύσου εις αυτόν. Είπε δε αυτό ο Ιησούς. Και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη πιστεύω Κύριε. Και προσεκίνησε αυτό. Ας το δούμε σε μια κοντινή γλώσσα να καταλάβουμε κάτι περισσότερο από το κείμενο. Ο Ιησούς Χριστός περνούσε από ένα μέρος και από το μέρος αυτό που περνούσε είδε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε τυφλός. Γεννήθηκε τυφλός. Δεν ήταν από ατύχημα, γεννήθηκε τυφλός. Και τον ρώτησαν οι μαθητές του λέγοντας, διδάσκαλε, έχουμε μία πορεία πάνω σε αυτόν τον τυφλό. Ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός. Απεκρίθηκε ο Ιησούς και είπε ότι ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά για να φανερωθούν σε αυτόν τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να πράττω τα έργα εκείνου που με έστειλε, όσο ζω εδώ κάτω, γιατί έρχεται η νύχτα και τότε κανείς δεν μπορεί να δουλέψει. Όσο βρίσκομαι στον κόσμο, εγώ Χριστός, είμαι το φως του κόσμου. Και αφού είπε αυτά, έπτυσε κάτω, στη γη, έφτιαξε λίγη λάσπη με το σάλιο του και με αυτήν έχρισε, έβαλε δηλαδή επάνω στα μάτια του τυφλού και είπε σε αυτόν, πήγαινε να ανοίψεις στη στέρνα του Σιλοάμ, που θα πει απεσταλμένος, η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Πήγε λοιπόν και πλήθηκε και γύρισε γιατρεμένος. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον βλέπανε πρωτήτερα πως ήταν τυφλός, λέγανε αυτός δεν είναι εκείνος που καθότανε και ζητιάνευε. Άλλοι λέγανε πως αυτός είναι. Άλλοι όμως λέγανε ότι είναι κάποιος άλλος που του μοιάζει. Δεν μπορούσαν να φανταστούν το μεγάλο γεγονός του θαύματος. Και αυτός έλεγε, εγώ είμαι ο τυφλός, εγώ είμαι ο τυφλός. Το ρωτούσαν λοιπόν, πώς γιατρεύτηκαν τα μάτια σου αφού εσύ είσαι ο τυφλός. Και εκείνος αποκρίθηκε και είπε, ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Ιησούς έφτιαξε λάσπη Και με αυτό έβαλε πάνω στα μάτια μου και μου είπε: πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Και αφού έφυγα και πλήθηκα, είδα το φως μου. Μου ήρθε το φως στα μάτια. Είπαν λοιπόν σε αυτόν: πού βρίσκεται αυτός που σε βοήθησε και σου έδωσε το φως? Και αυτός δεν εγνώριζε και αποκριθήκε και τους είπε ότι δεν γνωρίζω. Τότε οδηγήσανε τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός μπροστά στους Φαρισαίους, τους αξιωματούχους της εποχής εκείνης. Γιατί ήταν Σάββατο όταν ο Ιησούς έφτιαξε τη λάσπη και άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Πάλι λοιπόν το ρωτήσανε οι Φαρισαίοι πώς είδε το φως του και εκείνος τους αποκρίθηκε: έβαλε κάποιος επάνω μου λάσπη στα μάτια, τα έπλυνα και βλέπω. Μερικοί λοιπόν από τους Φαρισαίους λέγανε: τούτος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αυτός, δηλαδή που σου έκανε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να είναι απεσταλμένος από το Θεό, αφού δεν φυλάει το Σάββατο, αφού έφτιαξε λίγη λασπούλα και έβαλε στα μάτια του τυφλού. Άλλοι λέγανε: πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια θαύματα? Και μεγάλη διχογνωμία, σχίσμα δηλαδή, εγέννητο, και τους εχώριζε. Άλλοι λέγανε έτσι, άλλοι λέγανε διαφορετικά. Και ρώτησαν πάλι τον τυφλό: εσύ τι λες για αυτόν που σου γιάτρεψε τα μάτια σου? Και αυτός είπε πως είναι προφήτης αυτός που γιάτρεψε τα μάτια μου. Οι Ιουδαίοι λοιπόν δεν πιστέψανε πως αυτός ήταν τυφλός και είδε. Νόμισαν ότι έτσι το έλεγε. Έως ότου καλέσαν τους γονείς αυτού του ανθρώπου που ανέβλεψε. Και τους ρωτήσανε λέγοντας: είναι αυτός ο γιος σας που εσείς βεβαιώνετε πως γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει, αφού είπατε ότι είναι τυφλός? Αποκριθήκανε σε αυτούς οι γονείς και είπανε: ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και πως γεννήθηκε πραγματικά τυφλός. Δεν ξέρουμε όμως πως γιατρεύτηκε, ούτε ξέρουμε ποιος άνοιξε τα μάτια του. Αυτός ηλικία έχει, ρωτήστε τον και αυτός θα μιλήσει για τον εαυτό του. Και αποκριθήκαν έτσι οι γονείς του, γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Είχαν και όλα συμφωνήσει οι Ιουδαίοι να διωχτεί από τη συναγωγή εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος θα ανεγνώριζε τον Χριστό. Γι' αυτό και οι γονείς του είπανε πως έχει ηλικία, ρωτήστε τον. Ξαναφωνάξανε λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν: δόξεσαι το Θεό. Εμείς γνωρίζουμε πως ο άνθρωπος που λες πως σε γιάτρεψε είναι αμαρτωλός. Και εκείνος αποκρίθηκε και είπε: αν είναι αμαρτωλός, εγώ δεν το γνωρίζω. Ένα ξέρω, πως ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Και του ξανάπαν πάλι: τι σου έκανε, πως άνοιξε τα μάτια σου? Και αποκρίθηκε αυτός: μα σας είπα πριν λίγη ώρα, δεν σας διηγήθηκα πως έγινε το γεγονός και δεν με πιστέψατε. Γιατί, θέλετε να ξανακούσετε τα ίδια? Μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητές του? Τότε τον βρήσανε και του είπανε: εσύ είσαι μαθητές εκείνου και εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς γνωρίζουμε πως στο Μωυσή μονάχα μίλησε ο Θεός, τότε που έδωσε τις πλάκες επάνω στο Ρωσινά, και αυτόν δεν τον ξέρουμε, ούτε γνωρίζουμε που θε κρατάει. Αποκρίθηκε ο άνθρωπος και τους είπε: είναι παράξενο να μην ξέρετε που θε κρατάει, και όμως μου άνοιξε τα μάτια. Όλοι ξέρουμε πως ο Θεός δεν ακούει τους αμάρτωλους. Αν όμως κάποιος τον τιμά και πράττει κατά το θέλημά του, αυτόν ο Θεός τον ακούει. Ποτέ δεν ακούστηκε πως κάποιος άνοιξε τα μάτια ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν σταλμένος από το Θεό, τίποτε δεν θα μπορούσε να κάνει. Και αποκρίθηκαν σε αυτόν και του είπαν: γεννήθηκες ολόκληρος μέσα στην αμαρτία, επειδή ήταν τυφλός. Και νόμισαν ότι αυτή ήταν η αμαρτία που τον έκανε να είναι τυφλός. Και τώρα μας κάνεις το δάσκαλο? Και τον διώξανε. Ο Ιησούς άκουσε πως τον διώξανε από τη συναγωγή και αφού τον βρήκε στο δρόμο, τον ρώτησε: εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Και εκείνος αποκρίθηκε και είπε: ποιος είναι? Ποιος είναι, Κύριε, για να πιστέψω? Για να πιστέψω σε αυτόν. Και είπε σε αυτόν ο Ιησούς: και τον είδες, και εκείνος που σου μιλάει είναι αυτός. Και αυτός είπε: πιστεύω, Κύριε. Και έπεσε και τον προσεκίνησε. Αυτό το μέγα και υπερθαύμαστο, το ανθρωπίνως απίστευτο και ανεξήγητο θαύμα του αυριανού Ιερού Ευαγγελίου δεν είναι τόσο το πως ανέβλεψε ο εκγεννητής τυφλός, αλλά κυρίως το πως αυτός ο αόματος, ο αγράμματος και αμόρφωτος ο περιφρονημένος φτωχός Ζητιάνος, ανεδείχθη ο μέγας αγωνιστής της πίστεως, ο υπέρμαχος και ακατάβλητος της αλήθειας ομολογητής και υπερασπιστής. Να τον δούμε. Είναι ένας. Ένας και μόνος. Μόνος του, κατάμονος. Αφού και οι γονείς του οι ίδιοι τον εγκαταλείπουν. Και οι αντίπαλοι του όλοι οι άλλοι. Μόνος του ο τυφλός. Και οι άλλοι είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο πολλοί. Είναι και μεγάλοι, είναι άρχοντες, έχουν εξουσία. Και η εξουσία αυτή καθυλώνει τον άνθρωπο που είναι μόνος και που είναι ασήμαντος και φτωχός. Οι άλλοι είναι μεγάλοι, άρχοντες και μεγιστάνες, γραμματείς και φαρισαίοι, πλούσιοι, σοφοί, αξιωματούχοι, ισχυροί, πολύ ισχυροί. Και οι άλλοι, οι πολέμοι και οι εχθροί της πίστεως και της αλήθειας. Αλλά τι με αυτό. Αυτός εκτίθεται, αυτός αγωνίζεται, αυτός επιτίθεται ορμά κατ' επάνω για να του συντρίψει. Δεν φοβάται μπροστά στην αλήθεια, μπροστά στο γεγονός το οποίο του συνέβη. Τα βάζει με όλους αυτούς. Ο ένας με τους πολλούς, ο αδύνατος με τους ισχυρούς, ο μωρός που δεν γνώριζε πολλά πράγματα με τους σοφούς, και τελικώς αυτός νικά. Ο ένας νικά τους πολλούς, ο μικρός τους μεγάλους, ο ανίσχυρος τους ισχυρούς, και μόνο τους νικά, μόνο τους νικά. Τους κατατροπώνει και τους συντρίβει και τους κατεξευτιλίζει, τους νικά κατά κράτος και τους εξουθενώνει. Αυτό δεν είναι το μεγάλο θαύμα? Το μέγα, το μυστικό, το ανεξήγητο θαύμα. Ένας άνθρωπος που ήταν όλη τη ζωή τυφλός, κάποια στιγμή να έχει αυτό το θάρρος. Αλλά ας το δούμε όμως πιο κοντά και να το εξηγήσουμε με κάθε λεπτομέρεια αυτό το πραγματικά μεγάλο θαύμα. Στο δρόμο λοιπόν ο Χριστός βρήκε τον τυφλό, τον εκγενετής τυφλών. Και οι μαθητές του Χριστού, με την ιδέα ότι η τύφλωσης είναι κακό σημάδι, έτσι το ερμήνευαν την εποχή εκείνη, ρώτησαν το διδάσκαλο λέγοντας: «Ραβί, διδάσκαλε, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι ατυφλός γεννηθεί?» Και ο Χριστός τους απαντά: «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να αφανερωθεί τα έργα της Θείας Δυνάμεως». Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, για να φανερωθεί η δόξα του Θεού, να φανερωθεί τα έργα της Θείας Σοφίας και της αγάπης. Και πραγματικά αυτά τα έργα εφανερώθησαν στο πρόσωπο αυτού του τυφλού, του εκγενητής τυφλού, τα θαύματα της Θείας Δυνάμεως και της αγάπης. Και πρώτο θαύμα ήτο η ανάβλεψη του, το πρώτο θαύμα. Δεύτερο και πιο μεγαλύτερο, όπως είπαμε στην αρχή, όπως προελέχθη, μεγαλύτερο θαύμα η ανάδειξη του εις μέγαν πρόμαχο και ακαταγόνιστον υπερασπιστήν της αλήθειας. Ένας με όλους, ο φτωχός ο ασήμαντος με τους πλούσιους, με την εξουσία, με τους άρχοντες. Διότι ήταν δυνατόν να αναβλέψει. Όχι απλώς να αναβλέψει, όσαν είχε κλειστά μόνο τα μάτια, αλλά να αποκτήσει μάτια ένας εκγεννητής τυφλός. Αυτό το πράγμα ανθρωπίνος και φυσικός, με φυσικά μέσα και ανθρώπινες προσπάθειες, ή το αδύνατον να αποκτήσει μάτια ένας εκγεννητής τυφλός. Αδύνατον, φύση αδύνατον. Χρειάζεται θεία επέμβαση, θεία δύναμη, θεία προσταγή και θεία εξουσία. Έπρεπε ο Θεός να μιλήσει, ο Θεός να προστάξει, ο Θεός να δημιουργήσει με εκείνον τον προστακτικό του λόγο τα μάτια να αναβλέψει ο εκγεννητής τυφλός. Με λίγα λόγια, τι χρειάζονταν? Το θαύμα. Και το θαύμα πραγματικά έγινε στον τυφλό. Έγινε, επρόσταξε ο ενανθρωπίσες Θεός και έγινε. Έφτισε κάτω, όπως μας είπε η Ευαγγελική Περικοπή, ο Χριστός έφτιαξε λάσπη, άλυψε τις κόγχες των οφθαλμών του τυφλού με αυτόν τον πυλό και του είπε ο Χριστός εις τον τυφλόν: «Είπα γενύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ». Απήλθε ουν και ενύψατο, επήγε λοιπόν και ένυψε τα μάτια του και ήλθε βλέπον. Αυτό το ένα έργο του Θεού, το πρώτο θαύμα. Η δημιουργία ματιών, δεν είχε μάτια. Θαύμα όμως θαύμα όμως εις το σώμα του ανθρώπου. Εις το σώμα του ανθρώπου το θαύμα. Και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο θαύμα, το υπέρτερο ασυγκρίτως, το υπέρτερο του πρώτου, το μεγαλύτερο. Πού? Συντελείται στην ψυχή του ανθρώπου. Γιατί το σώμα φθαρτό. Η ψυχή όμως αιώνια. Τι είναι ο εκγεννητής τυφλός, όπως και προείπαμε, ένας απλοϊκός άνθρωπος. Ένας αμαθής. Ένας ασήμαντος δια τους Φαρισαίους. Ένας περιφρονημένος, εξουθενωμένος, ένας άνθρωπος, ένα πελώριο μηδέν για αυτούς. Και όμως, όχι άλλος, αλλά αυτός. Αυτός ο στραβός, εντός εισαγωγικών. Αυτός ο αμαθής και ασήμαντος. Με καταπληκτική σοφία και ετοιμότητα και επιχειρηματολογία συγχρόνως, μόνος αυτός, μόνος κατάμονος, αυτόβουλος, αυτόκλητος και χωρίς να δηλιάσει, χωρίς να διστάξει καθόλου, αναλαμβάνει να υπερασπίσει τι, την αλήθεια. Να υπερασπίσει ποιον, τον Χριστό. Αυτός ο εκγεννητής, ο αμαθής, το πελώριο μηδενικό. Και όχι μόνο να υπερασπίσει την αλήθεια, αλλά να τους καταντροπιάσει αυτούς τους ισχυρούς. Τον ερωτούν λοιπόν οι εχθροί της αλήθειας. Πώς ανεώχθησαν οι οφθαλμοί σου? Για πες μας, πώς άνοιξαν τα μάτια σου? Απλά και καθαρά. Απλά, όπως το είδε. Ο πρώην τυφλός, χωρίς πολλά λόγια, λέει: άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, αυτός μου έδωκε το φως μου. Τον ερωτούν πάλι οι φοβεροί εχθροί του Χριστού, οι Φαρισαίοι, διότι όντως ήταν εχθροί. Πώς ανέβλεψες? Πάλι είναι αυτός. Σταθερός αυτό που έγινε, γιατί ήταν γεγονός και άκαμπτος. Την ίδια απάντηση δίνει. Του θέτουν νέο ερώτημα, παραπλανητικό τώρα. Είναι πονηροί. Προσπαθούν να αρπαχτούν από κάτι για να κατηγορήσουν τον Χριστό. Συ τι λέγεις περί αυτού, ότι νίξε σου τους οφθαλμούς? Θυμάσαι καλά πράγματι, σου άνοιξε τα μάτια? Και τι γνώμη, τι ιδέα έχεις γι' αυτόν? Επιμένεις και ισχυρίζεσαι πως είναι θαυματουργός ο Χριστός, πως είναι αυτός που σου έκανε το θαύμα? Και αυτός θαραλέα απαντά: προφήτησες την. Είναι προφήτης αυτός. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος? Κάνουν πως δεν τον πιστεύουν αυτόν που είδε το φως, τον αναβλέψαν τα τυφλό. Και τότε τι κάνουν? Καλούν τους γονείς του. Καλούν τους γονείς. Και οι γονείς εδώ, φοβούμενοι, φοβούνται, αποφεύγουν να ομολογήσουν το θαύμα. Φοβούνται να ομολογήσουν το θαύμα. Πάλι είναι εκ νέου τον καλούν και το υποβάλλουν εις ανάκριση εκνευριστική, θα λέγαμε. Και στο τέλος του λέγουν: δόξασε το Θεό, διότι ο Θεός σου άνοιξε τα μάτια. Και όχι αυτός, ούτε το όνομά του αναφέρουν, αυτός περιφρονητικά. Λάθος κάνεις να νομίζεις πως αυτός είναι ο φωτιστής σου, αυτός που σου έδωσε το φως. Αυτός το ξέρουμε καλά εμείς. Είναι άνθρωπος αμαρτωλός αυτός, για αυτόν που λες. Έως εδώ ο άνθρωπος ημίνεται. Από εδώ και πέρα όμως αναλαμβάνει πλέον μια επίθεση ο αναβλέψας τυφλός. Αμαρτωλός είναι ο Χριστός, ο φωτιστής μου, αυτός που μου έδωσε το φως. Τολμάτε να πείτε ότι είναι αμαρτωλός?

σαν να τους έλεγε, τολμάτε εσείς να κατηγορήσετε? Ποιοι είστε εσείς οι οποίοι θέλετε να κατηγορήσετε αυτόν που μου έδωκε εμένα το φως? Αν είναι αμαρτωλός, δεν το ξέρω. Ένα γνωρίζω όμως, ότι ήμουνα τυφλός και τώρα βλέπω με τη δύναμη εκείνου. Εκείνος με έκανε καλά, όχι εσείς. Πάλι και πάλι τον ρωτούν για να τον παραπλανήσουν. Για πες μας τέλος πάντων άλλη μια φορά, ενώ το είχαν ακούσει, τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια? Αλλά αυτός όμως ο τυφλός, κάτω από την δύναμη της αλήθειας, του γεγονότος που είχε συμβεί, ατρόμητος και ακάθεκτος προχωρεί στην επίθεσή του. Να σας πω, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, να σας πω. Τι να σας πω, σας το είπα. Δεν το ακούσατε, τι με ξαναρωτάτε? Τον ευρίζουν τώρα οι Φαρισαίοι και του λέγουν, εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως. Εμείς γνωρίζουμε ότι μόνον στο Μωυσή εμίλησε ο Θεός και όχι σε αυτόν. Πάλι περιφρονητικά. Αυτός μας είναι άγνωστος και δεν εξεύρουμε που προέρχεται. Αλλά ο πρώην τυφλός όμως τους αποστομώνει. Δεν τον ξεύρετε? Μα αυτό είναι το περίεργο και θαυμαστό. Τέτοια θαύματα να κάνει και εσείς να μην μπορείτε να συμπεράνετε από πού κατάγεται. Η κοινή λογική λέγει ότι όλοι μας το ξεύρουμε, ότι ο Θεός δεν ακούει αμαρτωλούς ανθρώπους στην προσευχή και πολύ περισσότερο να κάνουν θαύμα, και δεν τους δίνει δύναμη να θαυματουργήσουν οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Μόνο στους πιστούς τους θεοσεβείς ο Θεός δίνει τη χάρη των θαυμάτων. Ποτέ όμως δεν ακούστηκε να άνοιξε κάποιος τα μάτια ανθρώπου που έχει γεννηθεί τυφλός. Αν δεν ήταν απεσταλμένος του Θεού, τίποτε δεν μπορούσε να κάνει. Αυτός ο Χριστός λοιπόν είναι προφήτης του Θεού, είναι απεσταλμένος από το Θεό, είναι ο Χριστός του Θεού ο μονογενής και παντοδύναμος Υιός. Αυτό λοιπόν το δεύτερο, αυτή η θαραλέα ομολογία που δεν μπορεί να την έχουμε όλοι σαν τον τυφλό, σε κάποιες στιγμές δεν έχουμε το κουράγιο και τη δύναμη να μιλήσουμε με τέτοια παρησία για τον Χριστό. Αυτό το δεύτερο, το ασύγκριτο θαύμα, το θαυμαστό έργο του Θεού που έγινε στον τυφλό, το θάρρος και η παρησία που είχε, η ακατάβλητη γενναιότητα, η ατρόμητη ανδρεία του να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, πού? Εκείνος ο ασήμαντος, εκείνο το μηδενικό, να μιλήσει πού? Μπροστά στους Φαρισαίους που ήταν οι άρχοντες, που ήταν οι εξουσιαστές, που μπορούσαν να τον κατασπαράξουν. Όμως εκείνος εκεί με σοφία και με επιχειρηματολογία αποδεικνύει, με ικανότητα έδειξε και αποστόμωσε όλους αυτούς και τους ενίκησε. Ουσιαστικά τους εξευτέλισε. Ώστε γεμάτη οργή οι Φαρισαίοι προσπάθησαν να τον πετάξουν έξω. Έξω από τη συναγωγή. Αλλά και τι με αυτό. Αυτός ήταν ο νικητής. Ο ασύγκριτος θριαμβευτής. Και ποιος του έδωσε τη σοφία? Ποιος τη δύναμη αυτή? Ποιος την άφοβη αυτή ψυχή? Ποιος την ανδρεία και την τόλμη την καταπληκτική για να μπορεί να μιλάει με τόσο θάρρος, με τέτοια παρησία? Εκείνος φυσικά που του χάρισε το φως, το φως των οφθαλμών του. Ο Χριστός το άνοιξε και του σώματος και της ψυχής τα μάτια. Ο Χριστός του ενέπνευσε το ανδρείο φρόνημα και την ακατάβλητη μαχητικότητα, γιατί είχε δει μέσα στην ψυχή του, σαν παντογνώστης που ήταν, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε το κουράγιο, είχε τη δύναμη να ομολογήσει τον Χριστό και να μην φοβηθεί. Ο Χριστός του έδωσε λοιπόν τη σοφία, τη γνώση και τη σκέψη για να αποστομώσει τους σοφούς και συνετούς και τους ισχυρούς αυτής της εποχής, αλλά και τους πονηρούς και τους εναντίους της αληθείας. Δεν είχε πει ο Χριστός ότι όταν σας σύρουν οι εχθροί στα συναγωγάς και στα συνέδρια, μη προμελετάτε, μη σκεπτόσαστε τι θα πείτε. Θα σας δώσω εγώ σοφία, το Πνεύμα το Άγιο θα σας φωτίσει να ανοίξει το στόμα σας και να μιλήσετε και να πείτε εκείνα που πρέπει. Αλλά δεν έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη, δεν έχουμε τέτοια πίστη. Ο Χριστός λοιπόν του άνοιξε το στόμα, ο Χριστός του έδωσε τη σοφία. Είχε επιχειρήματα ο τυφλός, ωραία όταν τους τα έλεγε, και τον όπλησε συγχρόνως και με θάρρος και με παρησία. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το παράδειγμα του τυφλού και σε εμάς μέσα στις ψυχές μας να μπει, να το κατανοήσουμε. Είμαστε δειλοί. Δεν έχουμε το θάρρος να ομολογήσουμε Ιησούν Χριστόν. Δεν το έχουμε το θάρρος. Και δεν το έχουμε το θάρρος όχι μόνο να το πούμε με κάποια λόγια σε κάποιους, αλλά ούτε εμείς να το ζήσουμε με το παράδειγμά μας. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν έχεις το θάρρος να μιλήσεις. Μίλησε με τη σιωπή σου. Πώς? Με το καλό σου παράδειγμα. Να μην λέει ο άλλος ότι πας στην εκκλησία.

0: Και αφού πας στην εκκλησία, γιατί νευριάζεις, γιατί βρίζεις? Άρα κάνεις κακό. Γι' αυτό το λόγο το Χριστό μπορούμε να τον ομολογήσουμε και με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι μόνο με τα λόγια, είναι και με τα έργα μας, με το σιωπηλά έργα. Μπορούμε ωραιότατα να κερδίσουμε τους ανθρώπους με την πραότητά μας, με τη γαλήνη, με την καλοσύνη μας, με την αγάπη μας. Είναι κήρυγμα και αυτό, αλλά και αυτό θέλει κουράγιο. Θέλει πολύ μεγάλο κουράγιο την ώρα που άλλος σε κεντρίζει και σου πετάει κατάμουτρα κάποια λόγια που σε ενοχλούνε. Θέλει κουράγιο να μπορείς εσύ εκείνη την ώρα να είσαι πράος και γαλήνιος και να πούνε κατά βάθος και εκείνοι, μωρέ, για να τα λέει έτσι, για να κρατάει τέτοια στάση, σημαίνει ότι αυτός είναι χριστιανός και είναι σωστός χριστιανός. Θα πρέπει λοιπόν ακόμα, όταν πολλοί μας μιλάνε εναντίον της πίστεως, με θάρρος να ομολογούμε. Μπορεί να δεχθούμε ότι έχουμε αμαρτίες, και έχουμε, και αυτό να το δεχόμαστε με πραότητα, αλλά ποτέ δεν θα δεχτούμε να καταπατούν και να ευρίζουν την πίστη μας την ιερά. Θα ομολογήσουμε με θάρρος και ο Θεός θα μας δώσει, ο Χριστός θα μας δώσει επιχειρήματα να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να έχουμε κουράγιο την ώρα που θα μιλάμε. Αυτή ακριβώς είναι η λαμπρά πλευρά της ευαγγελικής περικοπής, η παρησία και η δόξα του αγωνιστού. Αλλά υπάρχει όμως δυστυχώς και η μελανή πλευρά, η μαύρη, η σκοτεινή. Είναι το πείσμα του απίστου, η κατεσχήνη του αρνητού. Ο πρώην τυφλός από το ένα μέρος, πρόμαχος της πίστεως, οι φαρισαίοι από το άλλο, οι αρνητές και πολέμοι του θαύματος. Δύο στρατόπεδα, δύο αντίθετες παρατάξεις, ένας με πολλούς, ένας αλλά με τη δύναμη του Χριστού που νικάει τους πολλούς. Και το θαύμα, το ένα και το άλλο θαύμα, η δημιουργία των ματιών, η παρησία του ανεβλέψοντος τυφλού ή το ολοφάνερο ή τον χειροπιαστό το θαύμα, μόνο που μόνο του αυτό το θαύμα φώναζε, και αυτοί δεν ήθελαν να το δούνε. Φώναζε, έκραζε πως ήταν θαύμα και όχι απάτη. Τον εγνώριζαν όλοι ότι ήταν τυφλός, πως ήταν το θαύμα του Χριστού, του Χριστού της αγάπης όμως, της εξουσίας του Χριστού, της θείας αγάπης και αγάπης της υπερβολικής την οποία είχε ο Χριστός προς τους ανθρώπους. Και δεν χρειάζεται κανείς για να το παραδεχτεί και να το ομολογήσει, παρά μάτια να βλέπει και λογική να σκέπτεται, και όχι μεγάλη και πολύ, αλλά απλή, αφού τον γνώρισαν ότι ήταν τυφλός. Μια κοινή λογική έκρινε και έλεγε ότι αυτό το θαύμα για να γίνει σημαίνει ότι εκείνος που το έκανε θα πρέπει πραγματικά να είναι προφήτης, όπως έλεγε ο εκγεννητής τυφλός, ότι είναι του Θεού απεσταλμένος, ότι είναι παντοδύναμος του Θεού Υιός και Λόγος. Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο ενανθρωπίσαντας Θεός. Και ο λαός, ο απλοϊκός και καλοδιάθετος και απονήρευτος λαός, με την κοινή και τη στοιχειώδη λογική το έβρισκε και έλεγε ότι ουδέποτε, να το προσέξουμε, ο λαός είχε ταχθεί με το μέρος του τυφλού, ουδέποτε ούτως εφάνιεν το Ισραήλ ότι επεσκέψα το Θεός των λαών αυτού, ότι προφήτης μέγας εγίγερτε και θαυμάζων ερωτούσε ο λαός, μήτε ούτως εστίν ο Χριστός. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός? Ή αν έρθει ο Χριστός που περιμένουμε εμείς οι Ιουδαίοι, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από αυτά που κάνει τώρα αυτός που λέγεται ο Ιησούς? Αυτά έλεγε ο λαός όταν έβλεπε του Χριστού τα θαύματα. Με την κοινή λογική σκέπτεται ο απλοϊκός, που δεν είχαν μέσα τους μίσος και δεν έκριναν με μίσος, και η κοινή λογική τους οδηγούσε σε αυτά τα συμπεράσματα, να ομολογήσουν αυτό που βλέπανε από τα έργα του Χριστού. Το μόνο φυσικό και δίκαιο συμπέρασμα, την αναγνώριση του θαύματος και την ομολογία και τη διακήρυξη του θαύματος. Ο λαός με κοινή λογική και οι Φαρισαίοι με τη μεγάλη τη λογική, τη μεγάλη γνώση, τη μεγάλη σοφία, τη μεγάλη λογική, αυτοί ερνούνται το θαύμα. Δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Είπαμε, ολοφάνερο, βοούσε το θαύμα, έκραζε, φώναζε μόνο του. Ήμουνα τυφλός και έγινα καλά, το βλέπετε? Με βλέπετε? Καθόμουν σε εκείνη τη γωνιά και περίμενα να μου δώσετε ελεημοσύνη. Και τώρα βλέπω και σας βλέπω και κουβεντιάζω μαζί σας. Περπατάω στον δρόμο χωρίς να σκοντάψω στις πέτρες. Είμαι εγώ αυτός ο τυφλός. Αλλά οι τυφλοί πού να το δουν? Φαρισαίοι αρνήθηκαν το θαύμα. Μόνο το αρνήθηκαν. Με μανία, με λύσα πολέμησαν το ολοφάνερο θάμα. Έστησαν παγίδες, έπλεξαν δολοπλοκίες, πρόβαλαν απειλές, ύβρισαν τον Χριστό, βλαστήμησαν τον Θεό, χιδεότατα εξύβρισαν αυτόν τον αναβλέψαντα τυφλό που υπεράσπιζε έτσι το θαύμα, τον επέταξαν έξω από τη συναγωγή και όλα αυτά, όλη αυτή η οργή, όλη αυτή η λύσα, όλη αυτή η διαστροφή, όλη αυτή η κακία. Γιατί? Για ένα θαύμα που ήταν τόσο οφθαλμοφανέστατο να διαψευστεί αυτό το θαύμα. Για να κτυπηθεί ποιος? Ο δημιουργός του θαύματος. Δεν ήταν ότι θα αποδεχόταν το θαύμα. Το θαύμα το βλέπανε, αλλά δεν ήθελαν πίσω από το θαύμα. Ήξεραν ότι το έκανε ο Χριστός, αλλά το μίσος και η κακία που είχαν δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν ότι αυτός ο Χριστός έκανε αυτό το θαύμα. Διότι αν πραγματικά το δεχότανε φανερά, έπρεπε να αποδεχτούν και τον Χριστό. Δεν υπήρχε σε αυτούς λοιπόν αγάπη, υπήρχε κακία. Περισσότερα κακία και λιγότερο λογική. Υπήρχε αμαρτία, μεγάλη στην ψυχή αμαρτία. Η αμαρτία του τίνος, του εγωισμού. Η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ο εγωισμός, η πηγή όλων των αμαρτιών. Η αμαρτία του φθόνου και του μίσους. Και αυτή η αμαρτία τυφλώνει τον εμπαθή άνθρωπο. Η αμαρτία διαστρέφει τη λογική του εγωιστού. Την κάνει τη λογική να σκέπτεται τελείως διαφορετικά. Να βλέπει την αλήθεια, αλλά να την ερμηνεύει με τον τρόπο που εκείνος θέλει, που τον ικανοποιεί εσωτερικά. Ξέρει ποιος έχει δίκιο. Δεν θέλει να το αποδεχτεί, αλλά θέλει να γίνει αυτό που εκείνος θέλει. Ο εγωιστής. Φοβερό έγκλημα. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο άπιστον. Όχι η λογική, η αμαρτία. Η αμαρτία μεταβάλλει τον μαθητή εις αρνητήν. Όχι η γνώση και η σοφία. Η αμαρτία τον κάνει αντίπαλο της πίστεως, εχθρών, πολέμιων, υβριστήν. Και δια τη μόρφωση και δια την αποστολή των οι Φαρισαίοι πρώτοι έπρεπε να αναγνωρίσουν τον Ιησού, να ακολουθήσουν τον Μεσσία. Γιατί τον περίμεναν, αλλά είχαν άλλες αντιλήψεις. Αλλά πώς να αναγνωρίσουν οι ταλέποροι τον Χριστό οι Φαρισαίοι, αφού ήταν εγωιστές και υπερήφανοι και αλαζόνες και ανώτερότων δεν ήθελαν. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν αυτοί που εκήρυταν το λόγο του Θεού και που ήταν στις συναγωγές και είχαν τις πρωτοκαθεδρίες και τα μεγάλα αξιώματα. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ένας λαοπλάνος, ένας άνθρωπος που γυρίζει από εδώ και από εκεί με 12 μαθητές, ότι αυτός μπορεί να είναι ο Μεσσίας. Δεν ήθελαν να το παραδεχτούν. Ήτανε δύσκολο για αυτούς να το δεχτούν. Πώς να ομολογήσουν θαυματουργό τον Μεσσία αφού τον μισούσανε, και πώς να καλέσουν το λαό να πιστεύσει στον Χριστό αφού πίστευαν πως ο Χριστός τους παίρνει το λαό και τον αντιπαθούσαν γιατί έβλεπαν ότι έχαναν σιγά σιγά έδαφος. Η αμαρτία λοιπόν απεργάζεται τους απίστους, τους αρνητάς του Χριστού, τους εχθρούς της θρησκείας, τους πολεμίους της Εκκλησίας. Όχι η μόρφωση, όχι η λογική, η αμαρτία. Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία έχει σκοτισμένο νου. Δεν μπορεί να δει με καθαρότητα πού ακριβώς είναι η αλήθεια. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Μακάριος, ένα πέπλο λέει στην ψυχή μας μαύρο τυλίγει το νου. Αυτό το νου, το μάτι της ψυχής, και δεν αφήνει να δει πού είναι η αλήθεια. Και αυτό το πέπλο είναι το πέπλο του σατανά. Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία, η ψυχή του, το αμετανόητο ανθρώπου, όχι αυτού που κάνει, ποιο αγώνα κάνει, αυτός που διαρκώς ζει στην αμαρτία, δεν μπορεί να δει πού είναι η αλήθεια. Και δεν μπορεί να τη δει, γιατί ο νους του, όπως προείπαμε, είναι σκεπασμένος με ένα μαύρο πέπλο, το πέπλο της αμαρτίας που ο σατανάς μας σκέπασε την ψυχή. Μόνο η αμαρτία, αλλά και κάθε αμαρτία, αλλά ιδίως όμως ο εγωισμός και ο φθόνος και αλαζονία στείνει την έδρα πάνω στην ψυχή και προσβάλλει κάθε καρδιά και διαστρέφει πάσα λογική και τυφλώνει τελείως τον άνθρωπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο εγωιστής, να αποδεχθεί την αλήθεια, γιατί τη λέει ένας απλός άνθρωπος του λαού και ομολογεί αυτή την αλήθεια. Μα εγώ έχω τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο, εγώ έχω τελειώσει κάποια σχολή, εγώ έχω κάποιες γνώσεις, εσύ θα μου κάνεις το δάσκαλο. Μα οι Άγιοι Πατέρες μας κάνουν το δάσκαλο. Ποτέ κανένας δεν τολμάει να κάνει το δάσκαλο. Οι Άγιοι από μόνοι τους δεν λένε τίποτε. Και αν οι Άγιοι της Εκκλησίας δεν λένε τίποτε από μόνοι τους, πώς θα το πούν οι διάκονοι της Εκκλησίας από μόνοι τους κάτι? Η αμαρτία λοιπόν του εγωισμού είναι η πηγή όλων των αμαρτιών. Και να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν γεννάται άπιστος, γίνεται άπιστος. Γίνεται άπιστος όταν ανοίγει στην αμαρτία την ψυχή του, όταν αφήνει να τον κυριεύσουν τα πάθη, να τον εξουσιάσει ο εγωισμός και η αλαζονία. Είμαστε επιστοί τώρα εμείς. Ας έχει δόξα ο Θεός, ο οποίος μας έδωσε και μας κρατεί αυτή την πίστη. Αλλά καθόλου παράδοξο όμως να εκπέσουμε, να γίνουμε αρνητέ και να καταντήσουμε πολέμη. Ο Θεός να μας φυλάξει. Και να μας φυλάξει ο Κύριος όταν εμείς, πότε θα μας φυλάξει ο Κύριος? Όταν εμείς φυλάξουμε τον εαυτόν μας, όταν φυλάξουμε τον εαυτόν μας από την αμαρτία, από τον εγωισμό, τότε να ξέρουμε ότι δίπλα μας είναι ο Κύριος και θα μας συμπαρασταθεί σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Όταν όμως απαλλαγούμε από τον ολέθριο εγωισμό και το φθόνο και τα πάθη, εκεί τότε, όταν ο Χριστός δει αυτή την αγωνιστικότητα, όταν δει ότι κάνουμε μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από αυτές τις βρωμερές αμαρτίες και κυρίως του εγωισμού, είναι δύσκολο πράγμα να καταλάβω ο εγωιστής ότι είναι εγωιστής. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ένα δείγμα που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εγωιστές είναι ο θυμός. Ή αυτός που εξωτερικεύεται ή αυτός που αισθανόμαστε μέσα στην ψυχή. Και ένα άλλο δείγμα είναι το μίσος. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τους ανθρώπους εύκολα που λένε την αλήθεια, που μεταφέρουν την αλήθεια του Θεού. Είναι ένα μίσος και αυτό είναι αποτέλεσμα του εγωισμού. Σκόνταψαν λοιπόν από φθόνο στο Χριστό. Ο φθόνος τυφλώνει. Ο φθόνος το ωραίο το ονομάζει άσχημο. Ο φθόνος προσπαθεί να σκιάσει τον ήλιο. Φοβερό είναι πράγμα αυτός ο φθόνος που είχαν οι Φαρισαίοι εναντίον του Χριστού. Ο φθόνος είναι φόνος. Σκοτώνει υπολήψεις. Οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να σκοτώσουν την αντίληψη και την εντύπωση από το θαύμα που είχε δημιουργηθεί στον απλό το λαό. Ο φθόνος είναι φίδι που δηλητηριάζει. Φίδια φαρμακερά λοιπόν οι Ιουδαίοι στην προκειμένη περίπτωση. Θέλησαν να δαγκώσουν το θαυμαστό του κόσμου. Και ρίχνοντας το δηλητήριο της συκοφαντίας ότι τάχα ο Χριστός είναι παραβάτης του Σαββάτου. Πού έφτασε το φτωχό του στο μυαλό, ο εγωισμός που τους οδήγησε? Αντί να χαρούνε που αυτή την ημέρα ένας άνθρωπος που γεννήθηκε τυφλός με την δύναμη του Θεού βλέπει, κατηγόρησαν γιατί έκανε λίγο λασπούλα για να βάλει στα μάτια το τυφλό. Ο φθόνος είναι οδόφραγμα στο δρόμο της αναγνωρίσεως του άλλου. Ο φθόνος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον άλλον ότι κάνει κάποιος άλλος κάτι και δεν το κάνουμε εμείς. Να αναγνωρίσουν λοιπόν τώρα αυτοί το Χριστό? Μα πώς, αφού τον φθονούσαν. Η φυσική του λάμψης είχε υπερκαλύψει τη δική τους προσποιητή ευσέβεια. Ούκ επίστευαν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός είναι και ανέβλεψε, έως ότου εκφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Φώνησαν τους γονείς του να έρθουν οι γονείς να του πούνε, να πούνε εκείνοι εκεί. Σκόνταψαν όμως εδώ και οι ίδιοι οι γονείς από δειλία μπροστά στο θαύμα. Καλά οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι δεν δέχτηκαν το θαύμα. Μα και οι γονείς του τυφλού. Γιατί αρνούνται τον ευεργέτη τους? Το παιδί τους τόσα χρόνια βασανιζόταν στο βαθύ σκοτάδι. Δεν έβλεπε να περπατήσει στο δρόμο. Και τώρα αντί να χαρούνε που ο Χριστός έκανε αυτό το θαύμα, ο Χριστός έκανε το μεγαλύτερο δώρο, και αυτοί αντί να τον ευχαριστήσουν, δηλώνουν άγνοια. Είδαμε ότι αυτό εστίν ο Υιός ημών. Γνωρίζουμε, λέει, ότι είναι ο Υιός μας και ότι πράγματι τυφλός γεννήθηκε. Αλλά πώς νυν βλέπει, δεν γνωρίζουμε. Ή ποιος άνοιξε τα μάτια και πώς έγινε, δεν το γνωρίζουμε. Το παιδί δεν αρνείται εκείνους που τον εγέννησαν, είπε ότι είναι οι γονείς μου. Οι γονείς όμως αρνούνται εκείνον που τον ανεγέννησε. Γιατί? Την εξήγηση τη δίνει ο Ευαγγελιστής. Διότι οι γονείς φοβούνταν. Φοβούνταν. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού ότι εφοβούνται τους Ιουδαίους. Ήδη γάρ συνετίθεντο Ιουδαίοι ή να εάντης αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγος γίνεται. Σκοπιμότητα προδοτική, φτηνή ιδιοτέλεια. Για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή, για να μην χάσουν το εισιτήριο της συναγωγής που πήγαιναν, έχασαν δυστυχώς το εισιτήριο της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι πολλές φορές και εμείς Πόσοι και πόσοι χάνουν το εισιτήριο της Βασιλείας του Θεού επειδή προτίμησαν κάποιο άλλο εισιτήριο. Πόσοι αρνούνται τον Χριστό για να μην τα χαλάσουν με τον κόσμο. Δεν έχουμε το θάρρος να πούμε πολλές φορές ότι είμαστε χριστιανοί. Δεν έχουμε το θάρρος περνώντας με το λεωφορείο ή με τα πόδια έξω από μια εκκλησία να κάνουμε διακριτικά, δηλαδή ευδιάκριτα μάλλον, το σημείο του Σταυρού. Δεν το έχουμε το θάρρος. Κάποιος έβγαζε το καπέλο και έβαζε το χέρι κάτω από το καπέλο και έκανε το Σταυρό. Αν είναι δυνατόν να είναι αυτό ομολογία. Μπορεί οι γονείς όμως να σκέφτηκαν και λίγο ύπουλα. Δεν αποκλείεται, επειδή αυτός ήταν άνθρωπος προσετών, δηλαδή τι έκανε, ζητιάνευε, και επειδή μέσα από αυτή την κατάσταση σου ζούσαν και οι γονείς. Και γι' αυτό το λόγο να σκέφτηκαν και έτσι. Γιατί σκέφτηκαν ότι ο Χριστός τους χάλασε τη δουλειά, αφού τους έφερνε χρήματα. Αλλά και έτσι να μην σκέφτηκαν, γεγονός όμως είναι ότι ο Ιησούς Χριστός σαν να τους έμπλεξε με το θαύμα. Καλύτερα είναι να μην μπλέξει κανείς με την περιπέτεια που λέγεται Ιησούς. Έτσι το σκεφτήκανε. Αλλά σκόνταψαν όμως και στον εγωισμό. Σκόνταψαν από εγωισμό στο θαύμα. Ο τυφλός είχε ταπείνωση. Γι' αυτό και αξιώθηκε να απολαύσει τέτοιου θαύματος και να δοθεί αυτή η ξεχωριστή χάρις που δόθηκε από το Θεό ώστε να αποστομώνει τους εχθρούς του Χριστού. Έχουμε ανάγκη λοιπόν όλοι μας, όταν βλέπουμε τα θαύματα, να ομολογούμε την παρουσία του Χριστού. Έχουμε ανάγκη όταν βλέπουμε την παρουσία του Χριστού να μας επηρεάζει εσωτερικά και με τον τρόπο μας να αφήνουμε να φανεί στους άλλους ανθρώπους. Δεν έχουμε το θάρρος να πούμε λόγια. Ας το δείχνει το παράδειγμά μας. Ας το δώσουμε με ένα βιβλίο να ομολογήσουμε Ιησού Χριστό. Ας δώσουμε με ένα σύγχρονο βιβλίο που λέγεται κασέτα, που μπορεί ο καθένας να μαγειρεύει στο σπίτι του, να ταξιδεύει στο αυτοκίνητο και να ακούει το Λόγο του Θεού. Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι ευλογημένη από το Θεό. Μπορούμε και έτσι να ομολογήσουμε τον Χριστό. Φτάνει μόνο ένα πράγμα, να είμαστε ταπεινοί, να μην έχουμε εγωισμό, πως εμείς είμαστε κάτι και οι άλλοι δεν είναι. Αλλά όπου κυριαρχεί η αγάπη, όπου υπάρχει η εσωτερική αγάπη, όπου υπάρχει ο πόνος, όπου υπάρχει η μνήμη του Θεού, όπου υπάρχει ο Θεός, εκεί όλα τα πράγματα είναι εύκολα και καλά. Ας μιμηθούμε λοιπόν κι εμείς το παράδειγμα του τυφλού, που τόσο πολύ έντονα μπορεί να μας οδηγήσει στην αλήθεια. Αμήν.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού ημέρα και νύχτα.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίων ακατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και τις αγνίες μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριον της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 19 Μαΐου, με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 19 Μαΐου σήμερα και η μνήμη των 13 οσίων μοναχών μαρτύρων της Ιεράς Μονής Παναγίας της Καντάρας, Κύπρου: Ιωάννου, Κόνονος, Ιερεμίου, Μάρκου, Κυρίλου, Θεοκτίστου, Βαρνάβα, Μαξίμου, Θεογνώστου, Ιωσήφ, Γενναδίου, Γερασίμου και Γερμανού. Ήτινες κατόπιν πολλών βασανιστήριων και φυλακής προς απάρνησιν της Ορθοδοξίας, εδέχθησαν τον επί της πειράς θάνατον υπό τον Φράγκο Λατινοδόξον εν Λευκωσία τη 19η Μαΐου 1231.

Κυπρίων αγλάισμα και ευωδία Χριστού, Ανδρείος υπεμείνατε και του πυρός την ισχύν, Καλλίνικοι μάρτυρες, στήλη ορθοδοξίας ανεδείχθητε όντως, έρισμα της πατρίδος, μονής καντάρας το κλαίος, διό εν Παρισία πολύ πρεσβεύσατε, σωθήνε ημάς.

Η περίοδος της Φραγκοκρατίας ήταν εποχή μεγάλης καταπίεσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Οι Λουζινιανοί πίστευαν ότι εάν εγκαθίδριαν στην Κύπρο τη Λατινική Εκκλησία θα επέβαλαν τους θεσμούς και την γλώσσα τους στο νησί μας. Η θεμελίωση όμως και επικράτηση της καθολικής θρησκείας ως επίσημης θρησκείας του κράτους ήταν δύσκολη σε ένα χώρο όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι. Από την άλλη, οι Φράγκοι βασιλιάδες δεν ήθελαν να καταπιέσουν υπερβολικά και να καταστρέψουν τον ντόπιο ελληνικό στοιχείο, γιατί πάνω σε αυτόν στηρίζονταν οικονομικά. Έτσι εξηγούνται και οι περιπτώσεις που αντιστάθηκαν σε ένα βαθμό στις υπερβολικές αξιώσεις του λατινικού κλήρου, ο οποίος με πολύ φανατισμό επεδίωξε τον αφανισμό της Ορθόδοξης Κυπριακής Εκκλησίας. Στην αρχή οι τρόποι που χρησιμοποιούσαν οι Λατίνοι για να επιβληθούν ήσαν πολύ σκληροί. Με τα χρόνια όμως η προσιλητιστική προσπάθειά τους περιορίστηκε σημαντικά και προς το τέλος της Φραγκοκρατίας βλέπουμε την υποταγμένη Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου να θέτει αθόρυβα σε δεύτερη μοίρα τη Λατινική. Ο αγώνας από την άλλη για τη διατήρηση της Ορθόδοξης θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων της Κύπρου τόνωνε και ενίσχυε και την εθνική του συνείδηση, γιατί θρησκευτική και εθνική συνείδηση ήταν ουσιαστικά ταυτισμένες στην ψυχή του λαού μας. Το πρόβλημα άρχισε όταν ο βασιλιάς της Κύπρου Αμάλεριχος αποφάσισε να επιβάλει στην Κύπρο τη Λατινική Εκκλησία. Γι' αυτό ζήτησε από τον Πάπα Κελεστίνο τον Τρίτο να στείλει αντιπροσώπους του για να μελετήσουν το όλο θέμα. Αυτοί έθεσαν ως όρον για την ίδρυση Λατινικής Εκκλησίας στο νησί την κατοχύρωση της υλικής της ανεξαρτησίας με την παραχώρηση σε αυτής γης ώστε να έχει σταθερά εισοδήματα. Ο Αμάλεριχος δέχθηκε τους όρους τους γιατί εκτός των άλλων ήθελε οπωσδήποτε να αναγνωρίσει ο Πάπας το στέμα του. Έτσι ιδρύθηκε η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου και ένας Λατίνος Αρχιεπίσκοπος εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία, ενώ άλλοι τρεις επίσκοποι είχαν τις έδρες τους στην Αμόχωστο, στη Λεμεσό και στην Πάφο. Ένα μέρος των κτημάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας παραχωρήθηκε στη Λατινική, πράγμα που οδήγησε τις δύο εκκλησίες στην πρώτη σύγκρουση. Ένα γεγονός που στέρισε την Εκκλησία της Κύπρου από την δυναμική υποστήριξη του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης ήταν η κάλυψη της πόλης από τους Φράγκους και η μετάθεση του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Νίκαια. Βέβαια οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο εκκλησίες ουδέποτε έπαψαν να υπάρχουν. Την αποδυνάμωση της Ορθοδοξίας εκμεταλλεύθηκε ο Πάπας Ονόριος ο Τρίτος, ο οποίος έστειλε το 1220 στην Κύπρο ως πρεσβευτή του τον καρδινάλιο Πελάγιο. Ο Πελάγιος συγκάλεσε σύνοδο στη Λεμεσό το 1221, στην οποία έλαβε μέρος η βασίλισσα Αλίκη και πολλοί Φράγκοι κληρικοί και λαϊκοί. Σε αυτή λήφθηκαν αποφάσεις που κύριο στόχον είχαν την κατάργηση του αυτοκέφαλου της Ορθόδοξης Κυπριακής Εκκλησίας και την υποδούλωσή της στη Λατινική. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η αφαίρεση της δεκάτης από τον Ορθόδοξο κλήρο και η παραχώρησή της στους Λατίνους. Ακόμη για κάθε χειροτονία Ορθόδοξου κληρικού απαιτεί το η άδεια του φεουδάρχη της περιοχής. Επιπλέον όλοι οι νεοεκλεγόμενοι Ορθόδοξοι επίσκοποι έπρεπε να δίνουν όρκο πίστης και υποταγή στους Λατίνους επισκόπους της περιφέρειάς τους. Επίσης επιβλήθηκαν περιορισμοί στις κινήσεις των Ορθόδοξων κληρικών, οι οποίοι για κάθε μετακίνησή τους ήταν υποχρεωμένοι να ζητούν την άδεια του φεουδάρχη τους.
Στη νέα σύνοδο που έγινε το 1222 στην Αμόχωστο, όχι μόνο επικυρώθηκαν οι αποφάσεις της συνόδου του 1221, αλλά επιπλέον αποφασίστηκε ο περιορισμός του αριθμού των Ορθόδοξων Επισκόπων σε 4 από 14 που ήταν και ακόμη να μην έχουν τις έδρες τους στις πόλεις, αλλά σε χωριά. Έτσι ο επίσκοπος Λευκωσίας θα είχε την έδρα του στη Σολέα, ο Πάφους στην Αρσινόη, πόλη Χρυσοχούς, ο αμοχός του στο Ριζοκάρπασο και ο Λεμεσού στα Λεύκαρα. Οι περισσότεροι από τους Ορθόδοξους κληρικούς αρνήθηκαν να υποταχθούν στους Λατίνους, με αποτέλεσμα να υποστούν διωγμούς και εξορίες. Αποκορύφωμα των διώξεων ήταν το μαρτύριο των 13 μοναχών της Καντάρας το έτος 1231. Τα γεγονότα έχουν ως εξής.

Στις αρχές του 13ου αιώνα, μια ομάδα από μοναχούς του Αγίου Όρους ήρθε στην Κύπρο και εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι της Παναγίας της Κανταριώτισσας. Εκεί δημιούργησαν την ασκητική ζωή που ονειρεύονταν και η φήμη για την αγιότητά τους άρχισε να ξαπλώνεται σε όλο το νησί μας. Όταν το έμαθαν οι Φράγκοι και συγκεκριμένα ο Φράγκος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος που είχε την έδρα του στη Λευκωσία, αποφάσισε να προσεγγίσει τους μοναχούς με κακό σκοπό. Έτσι έστειλε τον ιεροκήρυκα της Αρχιεπισκοπής του Ανδρέα και τον βοηθό του να πάνε στο μοναστήρι. Όταν πήγαν οι αντιπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου και έθεσαν το θέμα των αζήμων στους μοναχούς, οι μοναχοί απάντησαν στους επισκέπτες με τις σωστές θέσεις της Εκκλησίας και αυτοί έφυγαν ντροπιασμένοι. Σαν το έμαθε ο Αρχιεπίσκοπος, τους κάλεσε να έρθουν στη Λευκωσία. Οι μοναχοί υπάκουσαν και ξεκίνησαν μετά από αρκετές προσευχές και δεήσεις στο Θεό. Αφού έφτασαν μπροστά στο Φράγκο Αρχιεπίσκοπο, οι 13 μοναχοί αντιστάθηκαν στα λόγια και στις θεωρίες του, με αποτέλεσμα να τους κλείσουν στη φυλακή. Καθώς τους οδήγησαν στη φυλακή, οι συνοδοί τους τους χτυπούσαν και τους έβριζαν. 3 ολόκληρα χρόνια κρατήθηκαν στη φυλακή και υπέφεραν από την φρικτή κακομεταχείριση χωρίς καμιά απολύτως υποχώρηση σε αυτό που πίστευαν. Η κακοπέραση των μοναχών στη φυλακή ήταν τόσο ανυπόφορη ώστε ο ένας από τους 13 με το όνομα Θεόγνωστος πέθανε προτού τελειώσουν τα 3 χρόνια. Στο τέλος, αφού δεν μπόρεσαν να τους μεταπίσουν, τους έδεσαν από τα πόδια, τους έβαλαν πίσω από τα άλογα και τους τραβούσαν στους δρόμους μέχρι που διαλύθηκαν οι σάρκες τους και έμειναν μόνο τα οστά των μοναχών. Μεταπήραν και τα οστά τους και τα έριξαν στη φωτιά μαζί με άλλα οστά ζώων, για να μην μπορέσουν οι Ορθόδοξοι ούτε τη στάχτη τους να περιμαζέψουν. Έτσι τελείωσε το φρικτό δράμα των 13 μοναχών της Μονής Καντάρας στις 19 Μαΐου το έτος 1231.

19 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των 13 οσίων μοναχών μαρτύρων της Ιεράς Μονής Παναγίας της Κανδάρας της Κύπρου. Ας ακούσουμε ακόμα μια φορά τα ονόματα τους: Ιωάννης, Κόνων, Ιερεμίας, Μάρκος, Κύριλλος, Θεόκτιστος, Βαρνάβας, Μάξιμος, Θεόγνωστος, Ιωσήφ, Γενάδιος, Γεράσιμος και Γερμανός.

άλλη εκκλησία μας σήμερα, Κυπρίων αγλάισμα και ευωδία Χριστού, Ανδρείος υπεμείνατε και του πυρός την ισχύν, Καλλίνικοι μάρτυρες, στήλοι ορθοδοξίας, ανεδείχθητε όντως, έρισμα της πατρίδος, μονής καντάρας το κλαίος, διό εν Παρισία πολύ πρεσβεύσατε, σωθήνε ημάς.

Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Γέροντας Αθανάσιος μαζί με την εκλεκτή συνοδεία του ανοίγειρε ένα παρεκκλήσιο στη μνήμη των 13 οσιομαρτύρων μοναχών της Μονής της Καντάρας πλησίων του μετοχίου της Αγίας Βαρβάρας στους πρόποδες του Σταυροβουνίου που σήμερα πανηγυρίζει. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 19 του Μάη, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, επισκόπου Προύσης και τον σύναυτο Ακακίου Μενάνδρου και Πολιένου. Εφεύρε Πατρίκιος εκμηθής κλαίος, υπερκλαίος παν Πατρικίων γιήνων. Ο Πατρίκιος αποκεφαλιστής βρήκε δόξα ανώτερη από κάθε δόξα γιήνων Πατρικίων. Ο Άγιος Ιερομάρτης και περίφημος Πατρίκιος κατηγορήθηκε για την πίστη του στο Χριστό και οδηγήθηκε στον έπαρχο Ιούλιο. Εκείνος επιχείρησε παντιοτρόπως να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί τον Χριστό, προβάλλοντας και το επιχείρημα ότι τα αναβλίζοντα θερμα ύδατα θερμαίνονται με την πρόνοια των θεών της ειδωλολατρικής θρησκείας προς ευεργεσία των ανθρώπων. Ο Άγιος Μάρτης στο επιχείρημα αυτό απάντησε ότι τα θερμα ύδατα αναβλίζουν μεν προς ευεργεσία των ανθρώπων, όχι όμως με την πρόνοια των ψεύτικων θεών, αλλά με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Πρόσθεσε δε ο Άγιος και τα εξής, ότι δηλαδή ο Ιησούς όρισε δύο τόπους από τους οποίους ο ένας είναι γεμάτος από αγαθά, τα οποία μέλουν να απολαύσουν οι δίκαιοι, ενώ ο άλλος είναι ολοσκότεινος και γεμάτος λάβα, στον οποίο μέλουν να κολλάζονται οι αμαρτωλοί μετά την εκ νεκρών Ανάσταση. Και ακόμη, ότι το πυρ σε ολόκληρη την κτήση το δόρισε ο Θεός και το ανέμιξε με τα άλλα στοιχεία, ότι υπάρχει πυρ και ίδωρ πάνω από το στερέωμα, τον ουρανό, αλλά υπάρχει και κάτω από τη γη, όπου αναβλίζουν οι πηγές, από τις οποίες εκείνες που είναι πλησίον στο πυρ αναβλίζουν θερμό ίδωρ, ενώ εκείνες που βρίσκονται μακριά αναβλίζουν ψυχρό. Επίσης πρόσθεσε ότι κάτω από τη γη πυρ είναι κολαστήριο των ψυχών των ασεβών ανθρώπων και ότι το κατώτατο ίδωρ μεταβλημένο σε πάγο ονομάζεται Τάρταρος και είναι προορισμένος για κατοικία των θεών και των δαιμόνων των ειδωλολατρών. Αφού λοιπόν ο Άγιος Πατρίκιος είπε αυτά και πολλά άλλα, ο άρχοντας πρόσταξε και τον έριξε μέσα στα ύδατα μιας πολύ θερμής πηγής. Όμως τα θερμά αυτά ύδατα δεν προξένησαν ούτε την παραμικρή βλάβη στον ιερομάρτυρα. Εκείνοι που υπέστησαν βλάβη ήταν αυτοί που τον έριξαν μέσα. Ο Άγιος βγήκε από την κόλαση των θερμών υδάτων εντελώς αυλαβής. Τελικά ο Άγιος Πατρίκιος καταδικάστηκε στον διαξήφους θάνατο και αποκεφαλίστηκε μαζί με τους Αγίους Ακάκιο, Μένανδρο και Πολύενο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 19 του Μάη και η μνήμη του Οσίου Μέμνονος του Θαυματουργού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ακολούθου. Η καταγωγή του ήταν από την Θηβαΐδα της Αιγύπτου και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Γαλερίου Μαξιμιανού. Ονομαζόταν Ακόλουθος και ακολουθούσε με τον πιστότερο τρόπο στα ίχνη του αρχηγού και τελειωτή της πίστεώς μας Ιησού Χριστού. Εξασκούσε τις ευαγγελικές αρετές με τον ακριβέστερο τρόπο και κήρυτε των θειολόγων μπροστά στους ειδωλολάτρες. Επειδή όμως δεν δέχθηκε να αρνηθεί τον Χριστόν ούτε να πάψει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πήρε το μαρτυρικό στεφάνι αφού κάηκε με διαταγή του αυτοκρατορικού επάρχου της Θηβαΐδας. Σήμερα ακόμα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής μαρτύρησε διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοτίμης μαρτύρησε διαξύφους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.

Θεός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θέμα της εκπομπής: μουσικά όργανα και ορθόδοξη λατρεία. Η εισαγωγή μουσικών οργάνων στη λατρευτική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ένα ζήτημα που κατά καιρούς έχει απασχολήσει σοβαρά τον ψαλτικό και γενικότερα τον εκκλησιαστικό χώρο. Πολλές φορές έχει προταθεί χρησιμοποίηση στην εκκλησία του αρμονίου κατά τα δυτικά πρότυπα και ακόμη άλλων μουσικών οργάνων όπως κιθάρας, βιολιού κλπ. Σήμερα υπάρχει μία μερίδα εκκλησιαζομένων που υποστηρίζει ότι θα ήταν ωφελημότερο για την εκκλησία αλλά και για τους προσευχόμενους πιστούς να εκτελούνται οι εκκλησιαστικοί ύμνοι με τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Είναι γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους χρησιμοποίησε στη λατρεία αποκλειστικά και μόνο τη φωνητική ψαλμωδία και απαγόρευσε τα μουσικά όργανα. Ωστόσο, η ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί σήμερα στις ακολουθίες της ψαλμικούς στίχους, οι οποίοι όχι μόνο αναφέρονται σε μουσικά όργανα, αλλά και τα προσδιορίζουν ως μέσα ψαλμώδησης και ένεσης του Θεού. Πράγματι, στην ακολουθία του όρθρου και στη θέση των ένων ψάλλονται οι στίχοι «Ενείτε τον Κύριον εν ήχο σάλπιγγος, ενείτε αυτόν εν κυμβάλι σε βήχης, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνης». Οι υποστηρικτές και θειασότες της χρήσης των μουσικών οργάνων στην Εκκλησία δεν παραλείπουν να επικαλεστούν την ψαλμώδηση των στίχων αυτών, προκειμένου να ενισχύσουν και να θεμελιώσουν την άποψή τους και τη θέση τους αυτή. Η εμελής απαγγελία των στίχων αυτών, όπως και άλλων παρόμοιων ψαλμικών στίχων στις διάφορες ακολουθίες, οδηγεί πράγματι σε παρερμηνίες και λανθασμένους συσχετισμούς. Γι' αυτό, προκειμένου να εξετάσουμε το όλο θέμα από όλες τις πλευρές του, θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Με την έλευση του Κυρίου μας και από τα πρώτα χρόνια της οργάνωσής της, η Χριστιανική Εκκλησία χρησιμοποίησε πολλά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού σε όλα τα μέσα έκφρασης της νέας θρησκείας και διαφοροποίησε τις λειτουργικές της διαδικασίες. Από τον ελληνισμό πήρε τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποίησαν και κατά κάποιο τρόπο καλλιέργησαν οι περίφημοι υμνογράφοι της, ενώ παράλληλα πήρε και τους τρόπους μουσικής έκφρασής τους, τους οποίους χρησιμοποίησε σε πρωτοχριστιανικά λατρευτικά άσματα. Η οργάνωση της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, στη γενική της έννοια, συνήντησε πολλές δυσκολίες, γιατί η νέα θρησκεία, ενώ είχε σαν υπέδαφος που τη στήριξε και την εξέθρεψε τον Ιουδαϊσμό, βασίστηκε περισσότερο στο ελληνικό στοιχείο. Η ελληνική γλώσσα είχε επικρατήσει στην Εγγύς Ανατολή σε σημαντικό βαθμό από την εποχή ακόμη των ελληνιστικών χρόνων, ενώ το μεγάλο μέρος των Εβραίων, οι επωνομαζόμενοι ελληνιστές, χρησιμοποιούσαν και μελετούσαν τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τους Εβδομήκοντα. Έτσι, από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, ο ελληνισμός κυριάρχησε και εισέδησε στον Ιουδαϊκό χώρο με συνέπεια να παρατηρηθεί σύντομα ένας προοδευτικός παραμερισμός και μία διαφοροποίηση των τρόπων και μεθόδων ομαδικής λατρείας της συνάξης των πρώτων Ιουδαίων χριστιανών συγκριτικά με την προχριστιανική εποχή. Συχνά στη Νέα Εκκλησία χρησιμοποιείται ο όρος «παρησία», ο οποίος ανήκει στο λεξιλόγιο των αρχαίων Ελλήνων με τη σημασία της ελευθερίας του λόγου. Ο χριστιανισμός μετά το βάπτισμα ζει πια με παρησία, δηλαδή
δηλαδή με τη δυνατότητα να μιλά ελεύθερα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει ότι η πρώτη έκφραση οργάνωσης της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα γίνεται με βάση τα ελληνικά πρότυπα. Η πρώτη Αποστολική Σύνοδος διεξάγεται κατά τη διαδικασία των συνελεύσεων στην αρχαία Ελλάδα. Όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, δείχνουν ακριβώς μια ριζική και ουσιώδη αλλαγή στην οργάνωση και τη μεθοδολογία της Θείας Λατρείας στην πρώτη χριστιανική εκκλησία. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον όργανα και θυσίες και η εκκλησία που ονομάζεται τώρα Εκκλησία του Θεού έχει απαγκιστρωθεί τελείως από τα Ιουδαϊκά πρότυπα. Ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας και παραλληλίζοντας τη λατρεία της χριστιανικής εκκλησίας με εκείνη της προχριστιανικής εποχής, ομιλεί συνεχώς για υμνολογία στη νέα εκκλησία, χωρίς να αναφέρει πουθενά κάτι σχετικό με μουσικά όργανα ή θυσίες. Ακόμη και αυτός, ο Μέγας Απόστολος, ο Θωμάς, αναφερόμενος στο θέμα της απαγόρευσης των μουσικών οργάνων από τις λατρευτικές διαδικασίες της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, έγραφε: «Η εκκλησία δεν μεταχειρίζεται μουσικά όργανα, ίον κιθάρας και ψαλτήρας, προν ένων του Θεού, ή να μη φανεί Ιουδαΐζουσα». Τα μουσικά όργανα συνεπώς, όπως και οι θυσίες, καταργήθηκαν ευθύς αμέσως από την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Τα βασικά λειτουργικά βιβλία στην Ορθόδοξη Λατρεία είναι οι Θείες Λειτουργίες. Η πρώτη Θεία Λειτουργία είναι του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Η λειτουργία αυτή αποτέλεσε την κρυπίδα και το θεμέλιο για να γραφούν αργότερα και οι μεταγενέστερες Θείες Λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου Χρυσοστόμου, η Αρμενική και η των προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Σε κανένα από αυτά τα λειτουργικά βιβλία δεν αναφέρεται έστω και μία περίπτωση λατρευτικής πράξης ή εκκλησιαστικού ύμνου που θα έπρεπε να συνοδεύεται κατά την εκτέλεση από μουσικά όργανα. Υπάρχουν δύο περιγραφές λατρείας των πρώτων αιώνων, οι οποίες μας δίνουν σημαντικά στοιχεία. Η μία είναι από το οδηπορικό της Σιλβίας στα Ιεροσόλυμα, στο ναό της Αναστασίας του Μπόμσταρκ, και η άλλη είναι του Ιουστίνου. Στις περιγραφές αυτές αναφέρονται υμνολογίες και ψαλμωδίες λιτές και απλές, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Η αγιογραφία από την άλλη πλευρά, η οποία διαχρονικά αναπαρέστησε λειτουργικές συνάξεις καθώς και μορφές αγίων υμνογράφων και μελοποιών, όπως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης, επιβεβαιώνει την απουσία των μουσικών οργάνων από τις λατρευτικές διαδικασίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ουδής ο γράφος απεικόνισε ποτέ σε αγιογραφία όργανο πνευστό ή έγχορδο ως μέσο θείας λατρείας. Διαπιστώνουμε λοιπόν από όλα τα παραπάνω ότι πράγματι ευθύς εξ αρχής οι χριστιανικές εκκλησίες τήρησαν πιστά τις αποστολικές καταρχήν και στη συνέχεια τις συνοδικές διατάξεις και ουδέποτε χρησιμοποίησαν μουσικά όργανα στις λατρευτικές ακολουθίες τους. Η τάξη αυτή της χρήσης στους ναούς της φωνητικής μόνον ψαλμωδίας ακολούθησαν στην ολότητά τους οι χριστιανικές εκκλησίες μέχρι τον 9ο αιώνα. Μετά τον 9ο αιώνα όλες οι εκκλησίες, από όλες τις εκκλησίες μόνον η Δυτική Ρωμαιοκαθολική έκρινε και καθιέρωσε τη χρήση της ενόργανης μουσικής ως επικουρική της φωνητικής στην ώρα της Θείας Λειτουργίας και εισήγαγε το αρμόνιο στη λατρευτική τελετουργία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έμεινε πιστή στην παράδοση και ουδέποτε πρότεινε χρήση αρμονίου
ή άλλου μουσικού οργάνου στη λατρευτική πράξη. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα ακούσουμε από χορό πατέρων της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρους την αργή δοξολογία του Δανίλ Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ.

Ερχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, τώρα στο μεγάλο ερώτημα. Αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία κατήργησε ευθύς εξ αρχής και τα όργανα και τις θυσίες των ζώων από τη Θεία Λατρεία, γιατί εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ψαλμικούς στίχους που αναφέρονται σε αυτά? Η θέση των ψαλμών στην Εκκλησία είναι πράγματι εξέχουσα. Σε όλες τις ιερές ακολουθίες χρησιμοποιείται ένα μεγάλο πλήθος ψαλμών, είτε υπό τη μορφή αναγνωσμάτων, είτε υπό τη μορφή ψαλμάτων. Το βιβλίο των ψαλμών ήταν το προσφυλέστερο βιβλίο ανάγνωσης των πρώτων χριστιανών, όχι μόνο από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής. Ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει τον βιβλίο των ψαλμών ως της Εκκλησίας φωνήν. Επίσης, και ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει τους πιστούς να μαθαίνουν και να απαγγέλουν ψαλμούς, έστω και αν δεν κατανοούν την έννοια των λόγων. Αγιάζεται γάρ και διαρριμμάτων η γλώτα, όταν με τα προθυμίας ταύτα λέγεται. Έτσι, η θέση των ψαλμών παρέμεινε ασάλευτη στο πέρασμα των αιώνων μέσα στην Εκκλησία. Σε όλες τις ακολουθίες έχουν επιλεγεί και διαβάζονται ή ψάλλονται στίχοι με ποικιλία θεμάτων, τα οποία δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν αιώνια προβλήματα του ανθρώπου και στίχοι που να δημιουργούν στην ανθρώπινη ψυχή έντονα συναισθήματα. Μέσα λοιπόν στο μέγα πλήθος των ψαλμών που χρησιμοποιεί σήμερα η Εκκλησία μας, υπάρχουν και οι ψαλμικοί στίχοι που προαναφέραμε. Εν είτε αυτόν εν ηχοσάλπιγγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους κλπ. Οι ψαλμοί αυτοί δεν έχουν για την Εκκλησία σήμερα παρά συμβολική και μεταφορική πνευματική έννοια. Τους χρησιμοποιεί εκτός από τους λόγους που αναφέραμε και διότι αποτελούν μία ανάμνηση της Ιουδαϊκής ενόργανης και αιματηρής λατρείας της Παλαιάς Διαθήκης σε αντιδιαστολή προς την εμπνεύματική αληθεία πνευματική χριστιανική λατρεία της Καινής Διαθήκης. Η ψαλμώδηση αυτών των στίχων δεν σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην εποχή των Ιουδαϊκών συνάξεων της Παλαιάς Διαθήκης με όργανα και θυσίες ζώων. Όπως λοιπόν δεν προσφέρουμε θυσίες ζώων, έτσι δεν τελούμε και ενόργανη λατρεία. Διαχρονική σύνδεση λοιπόν αποτελούν οι ψαλμοί των προχριστιανικών λατρευτικών συνάξεων με τις μετέπειτα οργανωμένες και συστηματοποιημένες χριστιανικές ακολουθίες. Η Εκκλησία τους διατήρησε και τους χρησιμοποιεί και σήμερα για ψυχική ωφέλεια των πιστών. Ωστόσο, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας έδωσαν και τη θεολογική μεταφορική ερμηνεία των ψαλμών αυτών, την οποία αποδέχεται η Εκκλησία μας. Πλην όμως πρέπει να δεχθούμε ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που η Εκκλησία τους χρησιμοποίησε εξ αρχής και εξακολουθεί να τους χρησιμοποιεί. Οι συμβολικές και μεταφορικές ερμηνείες δόθηκαν κατά καιρούς με σκοπό να αποτραπούν οι παρερμηνείες και ο κίνδυνος να συσχετιστούν με την πρακτική της ορθόδοξης λογικής λατρείας. Μια τέτοια ερμηνεία της έννοιας των λέξεων των ψαλμών του Δαβίδ έδωσε ο Μέγας Αθανάσιος. Θα αναφέρω μερικές αντιστοιχίες έτσι όπως με συμβολική έννοια καταγράφονται από τον μεγάλο αυτό πατέρα της Εκκλησίας μας. Σάλπιγγα, εννοούμε το Ευαγγελικό Κήρυγμα ή την Αγγελική Ένεση. Ψαλτήριο, εννοούμε την ψυχή, δηλαδή το νου. Κιθάρα, εννοούμε το σώμα. Χορό, κοινή προσευχή και ψαλμωδία. Κύμβαλα, τα χείλη με τα οποία ψάλλομαι καθώς και οι ψαλμοί. Αλλαλαγμός, η ψαλμωδία. Θυσίαν δικαιοσύνης ολοκαυτώματα, θυσία μόσχων, σημαίνει αρετή και ανέμακτος θυσία της Θείας Ευχαριστίας. Αυτοί, αγαπητοί ακροατές, είναι κατά το Μέγα Αθανάσιο η θεολογική ερμηνεία των παραπάνω λέξεων των ψαλμών του Δαβίδ που χρησιμοποιεί η Εκκλησία στις ιερές ακολουθίες. Βασικός σκοπός του Μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας ήταν ασφαλώς να αποτραπεί η χρήση μουσικών οργάνων στην Εκκλησία.
Ευθύς εξ αρχής λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποίησε στη λειτουργική πράξη αποκλειστικά και μόνο τη φωνητική και μάλιστα μονότονη μουσική και απαγόρευσε παντελώς τα μουσικά όργανα. Η αρχή αυτή που τηρήθηκε πιστά και απαρέγκλητα αιώνες τώρα και αποτελεί πλέον λειτουργική νομοτέλεια για όλες τις νυχθημερών ακολουθίες δεν ήταν μια τυχαία και συμπτωματική επιλογή. Η απαγόρευση των μουσικών οργάνων από τη Θεία Λατρεία υπαγορεύτηκε από αυτήν την ίδια τη φύση και τη δομή της λειτουργικής μουσικής σε συνδυασμό με τους στόχους και σκοπούς που επιδιώκει ως μέσο λογικής λατρείας. Πράγματι, η βαθιά και ενδελεχής μελέτη του ήθους και του λατρευτικού χαρακτήρα της εκκλησιαστικής μουσικής που προσδιορίζουν τη μοναδικότητά της για προσευχή, όπως προείπαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας, οδηγεί ακριβώς στο συμπέρασμα ότι η ενόργανη μουσική επένδυση των ψαλόμενων βυζαντινών ύμνων αλλοιώνει τόσο τον χαρακτήρα όσο και τον αντικειμενικό του σκοπό. Με το μουσικό όργανο ο χαρακτήρας αλλοιώνεται, γιατί η βυζαντινή μουσική είναι καθαρά φωνητική μουσική και επομένως πρέπει να εκτελείται με μοναδικό μουσικό όργανο την ανθρωπίνη φύση. Μόνον φωνητικά είναι δυνατόν να εκτελεστούν και να αποδοθούν πιστά όλες οι μελισματικές αποχρώσεις και ιδιαίτερες σε κάθε περίπτωση μουσικές κλίμακες που συνθέτουν και προσδίδουν τις βυζαντινές μελωδίες τη δύναμη εκείνη που ξεπερνά κάθε λογική και κάθε γλώσσα και βοηθά τον προσευχόμενο πιστό να υπερβαίνει τον εαυτό του, να ξεφύγει από το χώρο και τον τόπο και να επικοινωνεί με το Θεό. Αλλά και ο αντικειμενικός σκοπός παραχαράσεται, γιατί ο βυζαντινός ύμνος είναι μουσική και λόγος συνυφασμένα σε μια ενότητα, εις τρόπον ώστε ο εκκλησιαζόμενος, ακούγοντας τη μουσική που αποδίδει η φωνή, να ακούει συγχρόνως και να κατανοεί το περιεχόμενο του ποιητικού κειμένου. Σε αυτό έχει χαρακτηριστική μοναδικότητα η βυζαντινή μουσική. Το μουσικό όργανο επικαλύπτει το κείμενο και επιβάλλει το μουσικό μέρος, ενώ η ποίηση μπαίνει σε δεύτερη θέση και δεν προβάλλεται ισότιμα με τη μελωδία. Κατά τη ψαλμωδία πρέπει να γίνεται αποκάλυψη και όχι κάλυψη των θείων λόγων. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τα μουσικά όργανα, επειδή είναι συνδεδεμένα με κοσμικές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις της ανθρωπίνης δραστηριότητος, φυσικό είναι να διεγείρουν τον νουν και να τον οδηγούν σε κατευθύνσεις ξένες προς το αληθινό πνεύμα της ταπεινοφροσύνης και της αρετής, στοιχεία προς τα οποία αποβλέπει η εκκλησιαστική μελωδία. Ο προσευχόμενος πιστός, ακούγοντας τη ψαλμωδία, οφείλει να αποθέσει πάσαν την βιωτική μέρημναν, ώστε να γίνει συγχωρευτής των άνω δυνάμεων. Κατά τη Θεία Λειτουργία απαιτείται να συντελείται θεία στροφή της ψυχής προς εαυτήν, να γίνεται συνέλιξης της ψυχής για συντριβή, κατάνοιξη και μετάνοια. Ο Θείος Λόγος συστέλει τον πιστό από πάσης ελκύσεως και διαχύσεως και τον οδηγεί στην εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού. Αντίθετα, όσο η διπαθής είναι η μελωδία του, όπως συμβαίνει με την οργανική επένδυση, τόσο η ψυχή προσκολάται σε αυτή. Τα μουσικά όργανα συσκοτίζουν την καθαρή έναρθρη μελωδία και οδηγούν τον ψάλλοντα στην ειδηφωνία κατά την οποία κυριαρχεί η ακουστική τέρψη που απομακρύνει την ψυχή του πιστού από τη συντριβή, την κατάνοιξη και τη βεβαίωση της σωτηρίας. Η λέξη λειτουργία σημαίνει ακριβώς συμμετοχή του λαού στα δρόμενα της ακολουθίας. Έργο του λαού είναι η όλη διαδικασία της Θείας Λατρείας. Τα μουσικά όργανα ως άψυχα αντικείμενα αποκλείουν τη συμμετοχή του λαού των προσευχομένων πιστών στη διαδικασία της Θείας Λατρείας. Και όταν δεν υπάρχει συμμετοχή των πιστών, τότε δεν έχει και κανένα νόημα η όλη ακολουθία. Συμπερασματικά, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να πούμε
ότι η χρήση των μουσικών οργάνων στη λειτουργική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα έχει ως συνέπεια και αποτέλεσμα τη μακροχρόνια ριζική αλλίωση και φθορά της φυσιογνωμίας και μυστηριακής δομής του ναού και των ιερών ακολουθιών που επιτελούνται σε αυτόν. Τέλος, η πνευματικότητα της Ορθόδοξης Λογικής Λατρείας αποκλείει κάθε χρήση όχι μόνο οργάνων αλλά και λόγων και ύμνων ειδηπαθών και κοσμικών, ώστε να αποβαίνει πράγματι λατρεία εν πνεύματι και αληθεία, όπως προαναφέραμε. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας εξαντλήθηκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνη Παντελιό που είχε την ευθύνη του ήχου της εκπομπής μας, την Βίκη Τριβιζά που απαντούσε πρόθυμα στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Χαίρετε.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Πριν να μπω στο στούντιο, φίλοι και φίλες της εκπομπής, για τη σημερινή επικοινωνία μας, άνοιξα το Ευαγγέλιο και διάβασα μια φράση. Και αυτό ας το εξομολογούμε. Το συνηθίζω κάθε φορά που πρόκειται να ασχοληθώ με κάποιο πνευματικό θέμα, για να με βοηθήσει ο Θεός. Και δόξα στον ύψιστο πάντοτε με βοηθάει. Και η φράση που διάβασα πριν να αρχίσω αυτή την εκπομπή, και με αυτήν θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας, είναι η εξής. Λέει το Ευαγγέλιο: «Ουέ ημίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε». Είναι λόγος Κυριακός, δηλαδή τον είπε ο ίδιος ο Χριστός, και μας προειδοποιεί να προσέχουμε το τώρα της ζωής μας και να σκεφτούμε τι μας περιμένει στο μέλλον. Δηλαδή, δεν λέγει να μην γελούμε ποτέ, κάτι που είναι φυσικό και φυσιολογικό, όταν βεβαίως υπάρχει αιτία που προκαλεί γέλιο. Αντίθετα, μας λέγει να προσέχουμε για ποιον λόγο γελούμε και ξεγελούμε τους άλλους και τους ειρωνευόμαστε με την πονηρία και την υποκρισία και αποκτούμε άδικα τον πλούτο και διασκεδάζουμε και γελούμε. Όταν θα κριθούμε κάποτε για την γήινη πορεία μας, που δεν μας δόθηκε για να γλεντούμε και να γελούμε συνεχώς με τους άλλους, αλλά για να προετοιμαστούμε για την αιωνιότητα κοντά στο Θεό, τότε όσοι πονηρεύονται σε αυτόν τον κόσμο και ξεγελούν τους άλλους και γελούν μαζί τους για τις επιτυχίες τους, τις πονηρές, θα πενθήσουν οδυνηρά και θα κλάψουν πικρότατα. Τότε όμως δεν θα υπάρχει χρόνος για μετάνοια, ούτε καιρός για αλλαγή πορείας. Ό,τι έχουμε να κάνουμε, καλό ή κακό πνευματικά, εδώ πρέπει να το κάνουμε και να ζήσουμε ευσεβώς και κυρίως με ταπεινή υπακοή στο λόγο και στο θέλημα του Θεού. Και αυτός ο λόγος της ανταποδόσεως, ανάλογα με τα έργα του καθενός μας, αναφέρεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στις σελίδες του Ευαγγελίου. Εμείς θα σταθούμε σήμερα στη φράση αυτή, μολονότι όποια φράση του Ευαγγελίου και αν πάρουμε, στην ίδια αλήθεια και στα ίδια συμπεράσματα θα φτάσουμε. Στην απερίγραπτη δηλαδή αγάπη του Θεού και την θέλησή Του για την ελεύθερη σωτηρία μας. Γι' αυτό, «Ουέ ημίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε». Είναι μια φράση του Θεανθρώπου η οποία μας οδηγεί κατευθείαν στην καρδιά του προβλήματος της πονηρίας, γιατί αυτό είναι πάντα το θέμα μας. Γιατί γελώντας οι πονηροί, που δεν γελούν από πληρότητα ψυχής αλλά από μικροψυχία και άρνηση, αφού έχουν άλλα κίνητρα και άλλες αφετηρίες. Είναι η μικροψυχία με την οποία κοροϊδεύουν κάποιους άλλους, είτε από έπαρση για τις κοσμικές επιτυχίες τους με την πονηρία, είτε γιατί νιώθουν δυνατοί και ξεγέλασαν τους άλλους και κατέχουν άφθονο πλούτο και κοσμική εξουσία. Ο γέλωτας όμως των πονηρών, που εκφράζει πάντοτε και την αυτοικανοποίησή τους, μια άκρα μορφή εγωισμού, αποκαλύπτει επίσης ότι οι πονηροί βρίσκονται αντίθετα και αντίπερα στο θέλημα του Θεού, που μας λέγει με χίλιους τρόπους ότι πρώτον και μέγα χρέος για όλους και κανόνα ζωής είναι, πρέπει να είναι η αγάπη και μόνον η αγάπη. Πώς λοιπόν μπορείς να ξεγελάς τους άλλους όταν τους αγαπάς? Αν δούμε όμως την προέλευση
και το περιεχόμενο της πονηρίας, τότε θα καταλάβουμε ότι ο γέλοτας αυτός είναι καρπός της απιστίας και της αθεΐας, αληθινά δαιμονικός γέλοτας. Πιο συγκεκριμένα όμως, το «Ουέι μην γελώντες νυν» δεν αναφέρεται στο απλό γέλιο της μάνας προς το παιδί της, ούτε το χαμόγελο του παιδιού που πηγάζει από την αθότητά του, ούτε ακόμα στο γέλιο των απλών ανθρώπων που τραγουδούν σε γάμους και σε βαπτίσια και σε άλλες χαρούμενες στιγμές και γεγονότα της ζωής τους, και χαίρονται και γελούν από πληρότητα καρδιάς και την χαρά της ψυχής τους. Ο λόγος και

Γιατί ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί ποτέ να χαίρεται για την δυστυχία των άλλων. Η αγάπη, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, ου χαίρει επί τη αδικία, και η πονηρία είναι η πρώτη και μεγίστη αδικία και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεάνθρωπος δεν χρησιμοποιούσε συχνά την λέξη «ουε», παρά μόνον όταν ήθελε να υπογραμμίσει πόσο μεγάλη και πόσο θανατηφόρα είναι η αμαρτία και μάλιστα η πονηρία. Γι' αυτό και το έλεγε για τους Φαρισαίους, που ήταν η μεγάλη πονηρή της εποχής εκείνης. Αλίμονο τι θα έλεγε ο Χριστός σήμερα για τους σύγχρονους μεγάλους πονηρούς και Φαρισαίους. Και η λέξη «ουε» σημαίνει αυτό που λέμε σήμερα αλίμονο, δηλαδή συφορά και δυστυχία σε όποιον απευθύνεται. Δηλωνώ ότι στους πονηρούς ανθρώπους και τους υποκριτές, στους κακόψυχους και τους μικρόψυχους, όπως ήταν τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και ο καθένας καταλαβαίνει ποιοι είναι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι της δικής μας εποχής, που γελούν με τις άλλες δυστυχίες ως περίεργα και κυρίαρχα πρόσωπα και τους θεωρούν κορόιδα και ηλίθιους και βλάκες, γιατί είναι απονήρευτοι και σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους και δεν τους βλάπτουν. Ώρα όμως είναι να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανδάκη, και ύστερα συνεχίζουμε τα δέοντα για την πονηρία που σαρώνει τον κόσμο σαν το θαλασσινό τσουνάμι του Ινδικού ωκεανού.

λοιπόν στους πονηρούς, γιατί αυτοί είναι εκείνοι που γελούν σήμερα εναντίον των απονήρευτων, αλλά θα πενθήσουν κάποτε και θα κλάψουν πικρά όταν κριθούν για τα πονηρά έργα τους και τα πονηρά γέλια τους, και θα αφαιθούν και θα βρεθούν μέσα στην κόλαση και για πάντα χωρίς φως, χωρίς χαρά, χωρίς ανάπαυση, χωρίς τον δωρεοδότη Θεό που είναι η μοναδική πηγή παντός αγαθού. Και όπως είπαμε και άλλοτε, η τιμωρία τους δεν προέρχεται από το Θεό, αλλά από τα ίδια τα έργα τους. Η απουσία του Θεού είναι η μεγαλύτερη δυστυχία και καταδίκη. Και αυτήν την παρουσία ή την έχουν, ή την απουσία του Θεού από τη ζωή τους, την επιλέγει κανείς ελεύθερα από αυτήν τη ζωή. Και αυτός είναι ο λόγος που γεννιέται κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, να επιλέξει ένα από τα δυο. Και για να κάνει αυτή την επιλογή έχουμε τις εντολές και την βοήθεια του Θεού, αν τη ζητήσουμε βεβαίως ως ελεύθεροι άνθρωποι.

Οι πονηροί όμως με την υποκρισία τους νομίζουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν και τους ανθρώπους και τον Θεό. Και σε αυτούς απευθύνεται προειδοποιητικά το «Ουέι μην οι γελώντες νιώθουν».

πονηροί που θέλουν να καλοπερνούν σε αυτή τη ζωή, όχι με τον ιδρώτα τους αλλά με την πονηρία τους, και γελούν ευχαριστημένοι για τα κέρδη τους από τις αδικίες εις βάρος των μικρών, των φτωχών και των αδυνάτων. Μόνοι τους επιλέγουν ανάμεσα στο φως της παρουσίας του Θεού και στο σκοτάδι της απουσίας του. Μόνοι τους επιλέγουν την κόλαση και τα βάσανά της, και μερικοί αστειεύονται μάλιστα και λένε ότι ο Θεός δεν πειράζει τις πονηρίες. Ας διαβάσουν όμως το Ευαγγέλιο και ας δουν την περίπτωση του πτωχού Λαζάρου και του πλουσίου άρχοντα που κατέληξε στην κόλαση. Είναι αυτοί που κάνουν τον έξυπνο και τον κάνουν πάρα πολύ εύκολα και νομίζουν ότι είναι σοφότεροι από τους άλλους και έχουν πάντοτε το δίκιο με το μέρος τους, ενώ είναι βουτυγμένοι στην αδικία. Για αυτούς το Ευαγγέλιο φωνάζει συνεχώς και δυνατά: «Φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν». Οι πονηροί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους και πιο σοφοί, αλλά δεν είναι ούτε ικανοί ούτε πιο σοφοί. Γι' αυτό μένουν μέσα στην πονηρία και στην αδικία των άλλων, όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν τους πονηρευομένους και παρεκτρεπομένους, τους παρακούντας το λόγο του Θεανθρώπου: «Ουέ ημίν γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε». Έχουν ακόμη καιρόν όμως να σκεφτούν και να αλλάξουν πορεία.

πονηροί συνήθως αρκούνται και αρνούνται ή διαστρέφουν την πραγματικότητα που ζουν και εκφράζουν και θεωρούν το γέλιο τους ως άνοιγμα καρδιάς και λένε τους άλλους αγέλαστους και μικρόψυχους και υποκριτές. Πώς όμως να γελάσει ο πεινασμένος και ο αδικημένος, πώς να γελάσει ο φτωχός και ο άνεργος που αδικείται με πολλούς τρόπους. Οι πονηροί γελούν εύκολα και με το παραμικρό και συχνά γελούν και όταν δεν υπάρχει λόγος και αιτία για να γελάσουν και να επαληθεύσουν την πολύ παλιά παροιμία που λέγει «Γελά ο μωρός καν τι μη γελίον ή». Δηλαδή, γελά ο ανόητος και όταν ακόμα δεν υπάρχει λόγος να γελάσει. Και ανόητοι είναι οι πονηροί, διότι μόνον οι ανόητοι ως ανίκανοι φέρονται πονηρά στους άλλους ανθρώπους. Από αυτήν την πραγματικότητα προήλθε και η προσβλητική λέξη γελίος, που σημαίνει ότι ο γελίος είναι αξιοθρήνητος και ανάξιος άνθρωπος. Στην περίπτωση της πονηρίας όμως είναι χειρότερο και τελείως καταδικαστέο το γέλιο, διότι προέρχεται από την ατιμία και την αδικία που γίνεται με επίγνωση της εχθρικής συμπεριφοράς προς τους άλλους, όπως κάνουν όλοι οι κλέφτες, οι ψεύτες και οι άλλοι κακοποιοί που χαίρονται για τις πονηρές επιτυχίες τους. Οι απονήρευτοι άνθρωποι δεν γελούν εύκολα και ποτέ, αν η αιτία για γέλιο είναι άδικη και απάνθρωπη, όπως κάνουν μερικοί και γελούν με τις αναπηρίες, τις ελλείψεις και τα λάθη των άλλων. Αυτό είναι απάνθρωπη και αντίθετη συμπεριφορά.

οι γελώντες νυν. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Ας προσέχουμε πολύ πότε και γιατί γελούμε. Γιατί το γέλιο μοιάζει να είναι ευχάριστο, αλλά και πονηρή παγίδα των δαιμόνων, για να μας παρασύρουν στα ευχάριστα του κόσμου τούτου. Και φαίνεται μερικοί να έχουν αντιρρήσεις και να μας κατηγορούν ότι λέμε στους ανθρώπους να είναι αγέλαστοι και κατσούφιδες για να κάνουν τον καλό, τον σοβαρό και τον δίκιο άνθρωπο. Κάνουν όμως λάθος αυτοί οι αντιρρησίες, διότι οι χριστιανοί είναι χαρούμενοι άνθρωποι και γελούν όταν πρέπει και όσον πρέπει, και είναι πάντοτε ηλαροί και γλυκομήλητοι και καλοσυνάτοι και ευγενεί σε όλους. Δεν χαχανίζουν όμως με το παραμικρό και ούτε αφήνουν υπονοούμενα με το γέλιο τους και προπαντός το πονηρό γέλιο, όπως λένε, που άλλα έχουν στο μυαλό τους, άλλα λένε και άλλα υπονοούν. Αντίθετα, οι πονηροί κάνουν και τους ελεήμονες και δίνουν κάποιες δωρεές για να δείξουν μια δήθεν φιλανθρωπία, η οποία όμως είναι υποκριτική και αυτή, γιατί θέλουν να δείξουν ένα προφίλ, ένα πρόσωπο που δεν έχουν. Η αληθινή φιλανθρωπία και καλοσύνη, όταν είναι αληθινή, δεν είναι ποτέ υποκριτική, επιδεικτική και κυρίως δεν είναι πονηρή.

και πάλι νουέ και πένθος και θρήνος περιμένει τους πονηρούς. Και ας το σκεφτούμε όλοι, διότι όλοι αναπνέουμε τις αναθυμιάσεις της πονηρίας μέσα στην κοινωνία όπου ζούμε. Άμεσα ή έμεσα έχουμε συνεχώς μπροστά μας και γύρω μας το κακό παράδειγμα και την κακή συμπεριφορά και τις παγίδες της πονηρίας. Γι' αυτό θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, όσον κι αν γινόμαστε κουραστικοί, διότι βλέπουμε τους πονηρούς να προχωρούν και να ανεβαίνουν στην καθημερινή ζωή και οι απονήρευτοι να περνούν στο περιθώριο. Γιατί το αθέωτο σύστημα, το άθεο σύστημα θα έπρεπε να πούμε, που κυβερνά αυτόν τον κόσμο, όλο εν το πονηρό κείται. Και το σύστημα προτιμά τους πονηρούς, γιατί αυτοί υποτάσσονται πιο εύκολα στις ατιμίες και τις αδικίες που διαπράττει, και δεν ενδιαφέρεται το σύστημα εάν αδικούνται και καταστρέφονται άλλοι άνθρωποι. Το σύστημα θέλει να κυριαρχεί παντού και πάντοτε, και οι πονηροί στελεχώνουν τους μηχανισμούς του συστήματος, και γι' αυτό ζούμε την ζωή που κυριαρχείται από την πονηρία και τους κανόνες της. Ουέι μην οι γελώντες νυν μέσα στο σύστημα αυτό. Κάποτε η πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο τελειώνει, και τότε νυν γελώντες πονηροί πενθήσετε και κλάψετε, μας προειδοποιεί ο Θεάνθρωπος Χριστός. Εδώ φίλοι και φίλες εκπομπής θα σταματήσουμε για σήμερα, διότι τελείωσε ο διαθέσιμος ραδιοφωνικός χρόνος. Αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα, και ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να ζείτε πονήρευτα και να διαβάζετε καθημερινά το Ευαγγέλιο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.
1: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, Τρίτη 19 Μαΐου, 9:30 το βράδυ μέχρι μεσάνυχτα, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. Τετάρτη 27 Μαΐου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Τρίτη 26 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερίνος, χρωστάτοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως, κυρίου Ιακώβου από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Τετάρτη 27 Μαΐου, 6:45 το πρωί με 9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία προϊσταμένου του πρώτου πρεσβυτέρου Πατρός Πέτρου Πέτρου. 6:30 το απόγευμα, παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός την Τετάρτη 27 Μαΐου για προσκύνηση μέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ακόμη ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082, 9922 3082. Ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη, Τετάρτη 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής, 6:30 μετά μεσημβρίαν, πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανία της Αγίας Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου γύρω από τον Ιερό Ναό. 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής, 6:30-9:30 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαωρίας κυρίου Γρηγορίου. 5η 6 με 8 μετά μεσημβρίαν, η ενατή ώρα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας, καθώς και οι χαιρετισμοί στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των ιερών του ακολουθίων. Τρίτη 19 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Τυφλού. 6:30 μετά μεσημβρίαν ο Εσπερίνος. Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Πάσχα. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6:30 η ακολουθία του Εσπερινού. 5η 21 Μαΐου η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Κωνσταντίνου και Ελένης, των μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Στις 5 το απόγευμα της 5ης ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής.

καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριον της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 19 Μαΐου, με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 19 Μαΐου σήμερα και η μνήμη των 13 οσίων μοναχών μαρτύρων της Ιεράς Μονής Παναγίας της Κανδάρας, Κύπρου: Ιωάννου, Κόνωνος, Ιερεμίου, Μάρκου, Κυρίλου, Θεοκτίστου, Βαρνάβα, Μαξίμου, Θεογνώστου, Ιωσήφ, Γενναδίου, Γερασίμου και Γερμανού. Ήτινες κατόπιν πολλών βασανιστήριων και φυλακής προς απάρνηση της Ορθοδοξίας, εδέχθησαν τον επί της πειράς θάνατον υπό τον Φράγκο Λατινοδόξον εν Λευκωσία τη 19η Μαΐου 1231.

πρίον αγλάισμα και ευωδία Χριστού, ανδρείος υπεμείνατε και του πυρός την ισχύν, καλήνικοι μάρτυρες, στήλη ορθοδοξίας ανεδείχθητε όντως, έρισμα της πατρίδος, μονής καντάρας το κλαίος, διό εν Παρισία πολύ πρεσβεύσατε, σωθήνε ημάς.

Η περίοδος της Φραγκοκρατίας ήταν εποχή μεγάλης καταπίεσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Οι Λουζινιανοί πίστευαν ότι εάν εγκαθίδριαν στην Κύπρο τη Λατινική Εκκλησία θα επέβαλαν τους θεσμούς και την γλώσσα τους στο νησί μας. Η θεμελίωση όμως και επικράτηση της καθολικής θρησκείας ως επίσημης θρησκείας του κράτους ήταν δύσκολη σε ένα χώρο όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι. Από την άλλη, οι Φράγκοι βασιλιάδες δεν ήθελαν να καταπιέσουν υπερβολικά και να καταστρέψουν τον ντόπιο ελληνικό στοιχείο, γιατί πάνω σε αυτόν στηρίζονταν οικονομικά. Έτσι εξηγούνται και οι περιπτώσεις που αντιστάθηκαν σε ένα βαθμό στις υπερβολικές αξιώσεις του λατινικού κλήρου, ο οποίος με πολύ φανατισμό επεδίωξε τον αφανισμό της Ορθόδοξης Κυπριακής Εκκλησίας. Στην αρχή οι τρόποι που χρησιμοποιούσαν οι Λατίνοι για να επιβληθούν ήσαν πολύ σκληροί. Με τα χρόνια όμως η προσιλητιστική προσπάθειά τους περιορίστηκε σημαντικά και προς το τέλος της Φραγκοκρατίας βλέπουμε την υποταγμένη Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου να θέτει αθόρυβα σε δεύτερη μοίρα τη Λατινική. Ο αγώνας από την άλλη για τη διατήρηση της Ορθόδοξης θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων της Κύπρου τόνωνε και ενίσχυε και την εθνική του συνείδηση, γιατί θρησκευτική και εθνική συνείδηση ήταν ουσιαστικά ταυτισμένες στην ψυχή του λαού μας. Το πρόβλημα άρχισε όταν ο βασιλιάς της Κύπρου Αμάλεριχος αποφάσισε να επιβάλει στην Κύπρο τη Λατινική Εκκλησία. Γι' αυτό ζήτησε από τον Πάπα Κελεστίνο τον Τρίτο να στείλει αντιπροσώπους του για να μελετήσουν το όλο θέμα. Αυτοί έθεσαν ως όρον για την ίδρυση Λατινικής Εκκλησίας στο νησί την κατοχύρωση της υλικής της ανεξαρτησίας με την παραχώρηση σε αυτής γης ώστε να έχει σταθερά εισοδήματα. Ο Αμάλεριχος δέχθηκε τους όρους τους γιατί εκτός των άλλων ήθελε οπωσδήποτε να αναγνωρίσει ο Πάπας το στέμα του. Έτσι ιδρύθηκε η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου και ένας Λατίνος Αρχιεπίσκοπος εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία, ενώ άλλοι τρεις επίσκοποι είχαν τις έδρες τους στην Αμόχωστο, στη Λεμεσό και στην Πάφο. Ένα μέρος των κτημάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας παραχωρήθηκε στη Λατινική, πράγμα που οδήγησε τις δύο εκκλησίες στην πρώτη σύγκρουση. Ένα γεγονός που στέρισε την Εκκλησία της Κύπρου από την δυναμική υποστήριξη του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης ήταν η κάλυψη της πόλης από τους Φράγκους και η μετάθεση του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Νίκαια. Βέβαια οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο εκκλησίες ουδέποτε έπαψαν να υπάρχουν. Την αποδυνάμωση της Ορθοδοξίας εκμεταλλεύθηκε ο Πάπας Ονόριος ο Τρίτος, ο οποίος έστειλε το 1220 στην Κύπρο ως πρεσβευτή του τον καρδινάλιο Πελάγιο. Ο Πελάγιος συγκάλεσε σύνοδο στη Λεμεσό το 1221, στην οποία έλαβε μέρος η βασίλισσα Αλίκη και πολλοί Φράγκοι κληρικοί και λαϊκοί. Σε αυτή λήφθηκαν αποφάσεις που κύριο στόχον είχαν την κατάργηση του αυτοκέφαλου της Ορθόδοξης Κυπριακής Εκκλησίας και την υποδούλωσή της στη Λατινική. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η αφαίρεση της δεκάτης από τον Ορθόδοξο κλήρο και η παραχώρησή της στους Λατίνους. Ακόμη για κάθε χειροτονία Ορθόδοξου κληρικού απαιτεί το η άδεια του φεουδάρχη της περιοχής. Επιπλέον όλοι οι νεοεκλεγόμενοι Ορθόδοξοι επίσκοποι έπρεπε να δίνουν όρκο πίστης και υποταγή στους Λατίνους επισκόπους της περιφέρειάς τους. Επίσης επιβλήθηκαν περιορισμοί στις κινήσεις των Ορθόδοξων κληρικών, οι οποίοι για κάθε μετακίνησή τους ήταν υποχρεωμένοι να ζητούν την άδεια του φεουδάρχη τους.
στη Νέα Σύνοδο που έγινε το 1222 στην Αμόχωστο, όχι μόνο επικυρώθηκαν οι αποφάσεις της Συνόδου του 1221, αλλά επιπλέον αποφασίστηκε ο περιορισμός του αριθμού των Ορθόδοξων Επισκόπων σε 4 από 14 που ήταν και ακόμη να μην έχουν τις έδρες τους στις πόλεις, αλλά σε χωριά. Έτσι ο επίσκοπος Λευκωσίας θα είχε την έδρα του στη Σολέα, ο Πάφου στην Αρσινόη, πόλη Χρυσοχούς, ο αμοχός του στο Ριζοκάρπασο και ο Λεμεσού στα Λεύκαρα. Οι περισσότεροι από τους Ορθόδοξους κληρικούς αρνήθηκαν να υποταχθούν στους Λατίνους, με αποτέλεσμα να υποστούν διωγμούς και εξορίες. Αποκορύφωμα των διώξεων ήταν το μαρτύριο των 13 μοναχών της Καντάρας το έτος 1231. Τα γεγονότα έχουν ως εξής.

Στις αρχές του 13ου αιώνα, μια ομάδα από μοναχούς του Αγίου Όρους ήρθε στην Κύπρο και εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι της Παναγίας της Κανταριώτισσας. Εκεί δημιούργησαν την ασκητική ζωή που ονειρεύονταν και η φήμη για την αγιότητά τους άρχισε να ξαπλώνεται σε όλο το νησί μας. Όταν το έμαθαν οι Φράγκοι και συγκεκριμένα ο Φράγκος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος, που είχε την έδρα του στη Λευκωσία, αποφάσισε να προσεγγίσει τους μοναχούς με κακό σκοπό. Έτσι έστειλε τον ιεροκήρυκα της Αρχιεπισκοπής του Ανδρέα και τον βοηθό του να πάνε στο μοναστήρι. Όταν πήγαν οι αντιπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου και έθεσαν το θέμα των αζήμων στους μοναχούς, οι μοναχοί απάντησαν στους επισκέπτες με τις σωστές θέσεις της Εκκλησίας και αυτοί έφυγαν ντροπιασμένοι. Σαν το έμαθε ο Αρχιεπίσκοπος, τους κάλεσε να έρθουν στη Λευκωσία. Οι μοναχοί υπάκουσαν και ξεκίνησαν μετά από αρκετές προσευχές και δεήσεις στο Θεό. Αφού έφτασαν μπροστά στο Φράγκο Αρχιεπίσκοπο, οι 13 μοναχοί αντιστάθηκαν στα λόγια και στις θεωρίες του, με αποτέλεσμα να τους κλείσουν στη φυλακή. Καθώς τους οδήγησαν στη φυλακή, οι συνοδοί τους τους χτυπούσαν και τους έβριζαν. 3 ολόκληρα χρόνια κρατήθηκαν στη φυλακή και υπέφεραν από την φρικτή κακομεταχείριση χωρίς καμιά απολύτως υποχώρηση σε αυτό που πίστευαν. Η κακοπέραση των μοναχών στη φυλακή ήταν τόσο ανυπόφορη, ώστε ο ένας από τους 13 με το όνομα Θεόγνωστος πέθανε προτού τελειώσουν τα 3 χρόνια. Στο τέλος, αφού δεν μπόρεσαν να τους μεταπίσουν, τους έδεσαν από τα πόδια, τους έβαλαν πίσω από τα άλογα και τους τραβούσαν στους δρόμους μέχρι που διαλύθηκαν οι σάρκες τους και έμειναν μόνο τα οστά των μοναχών. Μεταπήραν και τα οστά τους και τα έριξαν στη φωτιά μαζί με άλλα οστά ζώων, για να μην μπορέσουν οι Ορθόδοξοι ούτε τη στάχτη τους να περιμαζέψουν. Έτσι τελείωσε το φρικτό δράμα των 13 μοναχών της Μονής Καντάρας στις 19 Μαΐου το έτος 1231.

19 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των 13 οσίων μοναχών μαρτύρων της Ιεράς Μονής Παναγίας της Καντάρας της Κύπρου. Ας ακούσουμε ακόμα μια φορά τα ονόματα τους: Ιωάννης, Κόνων, Ιερεμίας, Μάρκος, Κύριλλος, Θεόκτιστος, Βαρνάβας, Μάξιμος, Θεόγνωστος, Ιωσήφ, Γενάδιος, Γεράσιμος και Γερμανός.

άλλη εκκλησία μας σήμερα, Κυπρίων αγλάισμα και ευωδία Χριστού, Ανδρείος υπεμείνεται και του πυρός την ισχύν, Καλλίνικοι μάρτυρες, στήλοι ορθοδοξίας, ανεδείχθητε όντως, έρισμα της πατρίδος, μονής καντάρας το κλαίος, διό εν Παρισία πολύ πρεσβεύσετε, σωθήνε ημάς.

Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Γέροντας Αθανάσιος μαζί με την εκλεκτή συνοδεία του ανήγειρε ένα παρεκκλήσιο στη μνήμη των 13 οσιομαρτύρων μοναχών της Μονής της Κανδάρας πλησίων του μετοχίου της Αγίας Βαρβάρας στους πρόποδες του Σταυροβουνίου που σήμερα πανηγυρίζει. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 19 του Μάη, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης και τον σύναυτο Ακακίου Μενάνδρου και Πολυένου. Εφεύρε Πατρίκιος εκμυθής κλαίος, υπερκλαίος παν Πατρικίων γιήνων. Ο Πατρίκιος αποκεφαλιστής βρήκε δόξα ανώτερη από κάθε δόξα γιήνων Πατρικίων. Ο Άγιος Ιερομάρτης και περίφημος Πατρίκιος κατηγορήθηκε για την πίστη του στο Χριστό και οδηγήθηκε στον έπαρχο Ιούλιο. Εκείνος επιχείρησε παντίο τρόπος να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί τον Χριστό, προβάλλοντας και το επιχείρημα ότι τα αναβλίζοντα θερμαΐδατα θερμαίνονται με την πρόνοια των θεών της ειδωλολατρικής θρησκείας προς ευεργεσία των ανθρώπων. Ο Άγιος Μάρτης στο επιχείρημα αυτό απάντησε ότι τα θερμαΐδατα αναβλίζουν μεν προς ευεργεσία των ανθρώπων, όχι όμως με την πρόνοια των ψεύτικων θεών, αλλά με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Πρόσθεσε δε ο Άγιος και τα εξής, ότι δηλαδή ο Ιησούς όρισε δύο τόπους από τους οποίους ο ένας είναι γεμάτος από αγαθά, τα οποία μέλουν να απολαύσουν οι δίκαιοι, ενώ άλλος είναι ολοσκότεινος και γεμάτος λάβα, στον οποίο μέλουν να κολλάζονται οι αμαρτωλοί μετά την εκ νεκρών Ανάσταση. Και ακόμη, ότι το πήρε σε ολόκληρη την κτήση, το δόρισε ο Θεός και το ανέμιξε με τα άλλα στοιχεία, ότι υπάρχει πυρ και ίδωρ πάνω από το στερέωμα, τον ουρανό, αλλά υπάρχει και κάτω από τη γη, όπου αναβλίζουν οι πηγές, από τις οποίες εκείνες που είναι πλησίον στο πυρ αναβλίζουν θερμό ίδωρ, ενώ εκείνες που βρίσκονται μακριά αναβλίζουν ψυχρό. Επίσης πρόσθεσε ότι κάτω από τη γη πυρ είναι κολαστήριο των ψυχών των ασεβών ανθρώπων και ότι το κατώτατο ίδωρ μεταβλημένο σε πάγο ονομάζεται Τάρταρος και είναι προορισμένος για κατοικία των θεών και των δαιμόνων των ειδωλολατρών. Αφού λοιπόν ο Άγιος Πατρίκιος είπε αυτά και πολλά άλλα, ο άρχοντας πρόσταξε και τον έριξε μέσα στα ύδατα μιας πολύ θερμής πηγής. Όμως τα θερμά αυτά ύδατα δεν προξένησαν ούτε την παραμικρή βλάβη στον ιερομάρτυρα. Εκείνοι που υπέστησαν βλάβη ήταν αυτοί που τον έριξαν μέσα. Ο Άγιος βγήκε από την κόλαση των θερμών υδάτων εντελώς αυλαβής. Τελικά ο Άγιος Πατρίκιος καταδικάστηκε στον διαξήφους θάνατο και αποκεφαλίστηκε μαζί με τους Αγίους Ακάκιο, Μένανδρο και Πολύενο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 19 του Μάη, και η μνήμη του Οσίου Μέμνονος του Θαυματουργού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ακολούθου. Η καταγωγή του ήταν από την Θηβαΐδα της Αιγύπτου και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Γαλερίου Μαξιμιανού. Ονομαζόταν Ακόλουθος και ακολουθούσε με τον πιστότερο τρόπο στα ίχνη του αρχηγού και τελειωτή της πίστεώς μας Ιησού Χριστού. Εξασκούσε τις ευαγγελικές αρετές με τον ακριβέστερο τρόπο και κήρυτε τον θειολόγο μπροστά στους ειδωλολάτρες. Επειδή όμως δεν δέχθηκε να αρνηθεί τον Χριστόν ούτε να πάψει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πήρε το μαρτυρικό στεφάνι αφού κάηκε με διαταγή του αυτοκρατορικού επάρχου της Θηβαΐδας. Σήμερα ακόμα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής μαρτύρησε διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοτίμης μαρτύρησε διαξύφους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
1: Μόνον το βάπτισμα δεν σας ωφελεί. Εάν λοιπόν θέλετε να σωθείτε από την οργήν, κάμετε έργα αγαθά, τα οποία είναι καρποί άξιοι της αληθούς μετανοίας, και δείξατε με πράξεις εναρέτους την ειλικρινή μετάνοιά σας, και μην αρχίσετε να λέγετε μέσα σας: «Πατέρα έχουμε τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι ο Θεός έχει την δύναμη και από το πλέον ακατάλληλον υλικόν, ακόμη και από τους λίθους αυτούς, να αναστήσει απογόνους εις τον Αβραάμ.

Ιούδε και ο πέλεκης της θείας Κρίσεως και Οργής ευρίσκεται κοντά εις την ρίζαν των δέντρων, έτοιμος να κόψει σύριζα κάθε άνθρωπον που ομοιάζει προς άκαρπον δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπών καλών κόπτεται από

βάθος του και ρίπτεται εις το πυρ. Αυτό θα πάθει και κάθε άνθρωπος που δεν έχει καρπόν αρετής. Και των ηρώτων τα πλήθη και του έλεγαν: «Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε από την οργήν?» Απεκρίθη δε και τους είπεν: «Εκείνος που έχει δύο υποκάμισα, ας τα μοιραστεί με εκείνον που δεν έχει. Και εκείνος που έχει τροφάς, ας κάνει και αυτός το ίδιο και ας τα μοιραστεί με εκείνον που πεινά». Ήλθαν δε μεταξύ των άλλων και τελώνε να βαπτιστούν και είπαν προς αυτόν: «Διδάσκαλε, τι να κάνουμεν?» Εκείνος δε τους είπε: «Μην εισπράτετε τίποτε παραπάνω από εκείνο που σας έχει διαταχθεί από τον νόμον να εισπράτετε».

τον δε και οι στρατιωτικοί και έλεγαν «Και εμείς τι να κάνουμε?» Και είπε προς αυτούς «Μη κατηγορήσετε ψευδός κανένα και μη εκβιάσετε δια του φόβου και της απειλής για να αποσπάσετε χρήματα εξ αυτού και να αρκείστε εις των μισθών που σας δίδει το δημόσιον». Ενώ δε ο λαός επερίμενε τον Μεσσίαν και συλλογίζοντο όλοι μέσα εις τας διανοίας των δια των Ιωάννην μήπως ήτο αυτός ο Χριστός, απεκρίθη ο Ιωάννης εις όλους και είπεν «Εγώ μεν σας βαπτίζω με απλών και κοινών νερών, έρχεται όμως εκείνος που λόγω του αξιώματός του και της θείας φύσεως του είναι δυνατότερος από εμέ, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω ούτε το λωρίο των υποδημάτων του. Αυτός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιον και με το καθαρτικόν πυρ της χάριτος. Κρατεί στην χείρα φτιάρι και λιχνίζει. Η δικαία του κρίσης, δηλαδή, είναι έτοιμος να λειτουργήσει και θα καθαρίσει τελείως το αλώνιον του ή τον κόσμον ολόκληρον και θα συνάξει τον σύτον του εις την αποθήκην, δηλαδή τους εναρέτους εις την βασιλείαν των ουρανών. Το δε άχυρον ή τους αμετανοήτους θα κατακαύσει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

λοιπόν και άλλα έλεγε, προτρέπων και παρηγορών των λαών που ευρίσκεται εις αθλιότητα πνευματικήν και εκήρυται προς αυτόν την χαροποιών είδησιν ότι έρχεται με το λίγον ο Σωτήρ. Αλλοτετράρχης Ηρώδης, επειδή ηλέγχετο από τον Ιωάννην δια την Ηρωδιάδα, την γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, με την οποία συνέζει παρανόμος, καθώς και διόλα τα κακά και παράνομα έργα που είχε κάνει ο Ηρώδης, επρόσθεσε και αυτό εις όλα τα εγκλήματά του. Έκλεισε δηλαδή τον Ιωάννην εις την φυλακήν.

της φυλακίσεως όμως του Ιωάννου, αφού είχε βαπτιστεί όλος ο λαός που κατ' εκείνη τη στιγμή παρευρίσκεται εκεί, και όταν και ο Ιησούς εβαπτίστη και προσήφιετο, συνέβη να ανοιχθεί ο ουρανός και να καταβεί επάνω του το Άγιον Πνεύμα, το οποίον ενεφανίστη με σχήμα και είδος εξωτερικών και σωματικών, που ομοίωζε προς περιστεράν, χωρίς όμως να είναι και πραγματική περιστερά. Και ήλθε φωνή από τον ουρανόν, η οποία έλεγε: «Συ είσαι ο Υιός μου αγαπημένος, είσαι ευρεστήθην». Διότι και ως άνθρωπος, απολύτως αναμάρτητος, έκαμες πάντοτε το αρεστόν ενώπιόν μου.

0: και αυτός ο Ιησούς, εις τον οποίον αναφέρονται τα θαυμαστά αυτά σημεία, ήτο περίπου 30 ετών όταν ήρχιζε το έργο του, και ήτο καθώς ενομίζεται από τους Ιουδαίους Υιός του Ιωσήφ, ο οποίος ήτο Υιός του Ηλί, που ήτο Υιός του Ματθάν, ο οποίος ήτο Υιός του Λεβί, Υιού του Μελχή, που είχε πατέρα τον Ιωαννά, Υιού του Ιωσήφ, Υιού του Ματαθίου, Υιού του Αμός, Υιού του Ναούμ, Υιού του Εσλίμ, Υιού του Ναγκέ, ο οποίος ήτο Υιός του Μααφ, Υιού του Ματαθίου, Υιού του Σεμεΐ, Υιού του Ιωσήχ, Υιού του Ιωδά, που είχε πατέρα τον Ιωαννάν, ο οποίος ήτο Υιός του Ρισά, Υιού του Ζωροβάβελ, που ήτο Υιός του Σαλαθιήλ, Υιού του Νηρί, Υιού του Μελχή, Υιού του Αβί, Υιού του Κοσάμ, Υιού του Ελμουδάδ, Υιού του Ήρ, Υιού του Ιωσή, Υιού του Ελιέζερ, Υιού του Ιωρίμ, Υιού του Ματθάτ, Υιού του Λεβί, Υιού του Σιμεών, Υιού του Ιούδα, Υιού του Ιωσήφ, Υιού του Ιωνά, Υιού του Ελιακίμ, Υιού του Μελεά, Υιού του Μαϊνάν, Υιού του Ματαθά, Υιού του Νάθαν, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Ιεσέ, Υιού του Οβίδ, Υιού του Βοόζ, Υιού του Σαλμών, Υιού του Ναασών, Υιού του Αμιναδάδ, Υιού του Αράμ, Υιού του Ιωράμ, Υιού του Εσρόμ, Υιού του Φαρές, Υιού του Ιούδα, Υιού του Ιακώβ, Υιού του Ισαάκ, Υιού του Αβραάμ, Υιού του Θάρα, Υιού του Ναχώρ, Υιού του Σερούχ, Υιού του Ραγάβ, Υιού του Φάλεκ, Υιού του Έβερ, Υιού του Σαλά, Υιού του Καϊνάν, Υιού του Αρφαξάβ, Υιού του Σιμ, Υιού του Νόε, Υιού του Λάμεχ, Υιού του Μαθουσάλα, Υιού του Ενόχ, Υιού του Ιάρεδ, Υιού του Μαλελεήλ, Υιού του Καϊνάν, Υιού του Ενός, Υιού του Σιθ, Υιού του Αδάμ, ο οποίος δεν γεννήθη από πατέρα άνθρωπον, αλλά έπλασεν αυτόν κατευθείαν ο Θεός.
1: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, Τρίτη 19 Μαΐου, 9:30 το βράδυ μέχρι μεσάνυχτα, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. Τετάρτη 27 Μαΐου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Τρίτη 26 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστάτοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως, κυρίου Ιακώβου από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Τετάρτη 27 Μαΐου, 6:45 το πρωί με 9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του πρώτου πρεσβυτέρου Πατρός Πέτρου Πέτρου. 6:30 το απόγευμα, παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός την Τετάρτη 27 Μαΐου για προσκύνηση μέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ακόμη ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082, 9922 3082. Ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη, Τετάρτη 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής, 6:30 μετά μεσημβρίαν, πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανία της Αγίας Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου γύρω από τον Ιερό Ναό. 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής, 6:30-9:30 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαωρίας, κυρίου Γρηγορίου. 5η 6 με 8 μετά μεσημβρίαν, η ενατή ώρα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας, καθώς και οι χαιρετισμοί στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των ιερών του ακολουθίων. Τρίτη 19 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Τυφλού. 6:30 μετά μεσημβρίαν ο Εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Πάσχα. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6:30 η ακολουθία του Εσπερινού. 5η 21 Μαΐου η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Κωνσταντίνου και Ελένης, των μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Στις 5 το απόγευμα της 5ης ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στις 19 Μαΐου, αγαπητοί μου ακροατές, τιμούμε τη μνήμη των 13 μοναχών της Μονής της Κανδάρας. Το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας αναφέρει μνήμη των 13 οσίων μοναχών μαρτύρων της Ιεράς Μονής Παναγίας της Κανδάρας, Κύπρου, Ιωάννου, Κόνονος, Ιερεμίου, Μάρκου, Κυρίλλου, Θεοχτίστου, Βαρνάβα, Μαξίμου, Θεογνώστου, Ιωσήφ, Γενναδίου και Γερμανού, ήτινες κατόπιν πολλών βασανιστήριων και φυλακής προς απάρνηση της Ορθοδοξίας, εδέχθησαν τον επί της πειράς θάνατον υπό το Φράγκο Λατινοδόξον Ελευκοσία τη 19η Μαΐου 1931. Στο μαρτύριο των 13 αυτών μοναχών θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή, αφού κάνουμε προηγουμένως λόγον για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί μας τα χρόνια εκείνα, για το φρούριο και τη μονή της Κανδάρας. Για το πρώτο θέμα σας μεταφέρω από διάφορα βιβλία πολιτικής και εκκλησιαστικής ιστορίας της Κύπρου περιληπτικά τα πιο κάτω. Το 1191, κατά τη διάρκεια της Τρίτης Σταυροφορίας, ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος κατέλαβε την Κύπρο. Ο Ριχάρδος την πούλησε στους Ναΐτες Υπότες για 100.000 χρυσά δινάρια, δηλαδή 320 περίπου χιλιάδες λίρες. Από τα χρήματα αυτά πήρε 40.000 προκαταβολή και τα υπόλοιπα θα τα έπαιρνε με δόσεις. Οι Κύπροι επανεστάτησαν τον Απρίλιο του 1192. Οι Ναΐτες κατάφεραν να καταπνίξουν την επανάσταση, κατάλαβαν όμως ότι θα τους ήταν δύσκολο να κρατήσουν το νησί. Έτσι αποφάσισαν και αυτοί να το αφήσουν. Ο Ριχάρδος τότε παρέδωσε την Κύπρο στον Λουζινιανόν, που ανέλαβε να πληρώσει τα υπόλοιπα χρήματα. Έτσι άρχισε στην Κύπρο η περίοδος της Φραγκοκρατίας, μια περίοδος σκληρή, γεμάτη αίμα, μαρτύριων, καταπίεση και διωγμούς. Η Εκκλησία της Κύπρου, που από την ίδρυσή της ήταν αυτοκέφαλη, βρέθηκε για 4 αιώνες κάτω από τη λατινική κυριαρχία. Με διάφορες αποφάσεις και μέτρα που πήραν οι ξένοι κατακτητές, σκοπόν είχαν να υποτάξουν την Ορθόδοξη Εκκλησία και να εκλατινίσουν τον κλήρον και τον λαόν της. Ανάμεσα στα μέτρα που πήραν αναφέρω ενδεικτικά τα εξής. Πρώτον, εγκαθίδρυσαν λατινική ιεραρχία στο νησί, τοποθέτησαν Λατίνων Αρχιεπίσκοπο στη Λευκοσία και άλλους 3 Λατίνους Επισκόπους στην Πάφο, στη Λεμεσόν και στην Αμόχωστο. Στην Λατινική Εκκλησία έδωσαν περιουσία που άρπαξαν από τους ναούς και τα μοναστήρια των Ορθοδόξων. Δεύτερον, κατάργησαν 10 από τις 14 Ορθόδοξες Επισκοπές του νησιού. Άφησαν μόνον 4 στη Λευκοσία, Πάφων, Λεμεσόν και Αμόχωστον. Αργότερα υποχρέωσαν τους 4 Ορθοδόξους Επισκόπους να εγκατασταθούν σε απομακρυσμένα χωριά για να χάσουν την επιρροή τους πάνω στο ποίμνιό τους. Έτσι ο Αρχιεπίσκοπος μετακόμισε στους Σόλους, ο Πάφου στην Αρσινόη, πολύ χρυσοχούς, ο Λεμεσούς στα Λεύκαρα και ο Αμοχώστου στο Ριζοκάρπασο. Τρίτον, υποχρέωσαν τους Ορθοδόξους ιερείς και μοναχούς να υπακούν στους Λατίνους Επισκόπους. Τέταρτον, επέβαλαν περιορισμούς στις κινήσεις των Ορθοδόξων ιερέων, στην εκλογή ηγουμένων των μοναστηρίων, στην προσέλευση μοναχών στα μοναστήρια. Η Εκκλησία της Κύπρου περιήλθε σε πολύ δύσκολη θέση. Ήταν τόσο φοβερές οι εκκλησιαστικές συνθήκες που επέβαλαν οι Λατίνοι στην Κύπρο, ώστε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως
διαμαρτυρήθηκε έντονα και επανειλημμένα στον Πάπα της Ρώμης. Σε επιστολή που έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός, λίγο μετά το έγκλημα που διέπραξαν οι Λατίνοι εναντίον των 13 μοναχών της Καντάρας, έγραφε μεταξύ άλλων: «Ένα μόνο έμεινε να γίνει και έχει γίνει και αυτό, δηλαδή ο καιρός του μαρτυρίου, και να στηθεί βήμα τυραννικών και να ανοίξει θρόνος για μάρτυρες, και εμείς θα ανεβούμε προς το στάδιο του μαρτυρίου για να αγωνιστούμε τον αγώναν των καλών και να στεφανωθούμε από τον Παντοκράτοραν Κύριον. Γνωρίζει αυτά που λέω η Κύπρος, η περίφημη νήσος που έχει δει νέους μάρτυρες και στρατιώτες Χριστού, οι οποίοι αφού προηγουμένως πέρασαν μέσα από το νερό των δακρύων της κατάνοιξης και για πολλά χρόνια λούστηκαν με τους ιδρώτες των ασκητικών μόχθων του σώματος, τελευταία πέρασαν μέσα από τη φωτιά και ο αγωνοθέτης Θεός τους οδήγησε στην ουράνιαν ανάπαυση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου και το σύνολο του Ορθοδόξου Πληρώματος, γράφει ο Κλήτος Ιωαννίδης στο βιβλίο του «Εκκλησία Κύπρου Μαρτύριον και Ζωή», αντέταξε ισχυρήν αντίσταση στα καταπιεστικά μέτρα των Φράγκων και της Παπικής Εκκλησίας. Η γενναιότητα του Ορθόδοξου κλήρου και λαού υπήρξε μοναδική και ανεπανάληπτη. Το Ορθόδοξο φρόνημα δεν εκάμφθη ούτε από τις φυλακίσεις, ούτε από τις εξορίες, ούτε από τις βαριές φορολογίες και τις θανατώσεις. Ο σφετερισμός δεν πέρασε. Ο κλήρος στάθηκε στο πλευρό του Ορθόδοξου λαού, αλλά και ο λαός στο πλευρό των κληρικών του. Μεταφέρω το πιο κάτω περιστατικό, το οποίο αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς στο βιβλίο του «Εξήγησης της γλυκίας χώρας Κύπρου». Ο απεσταλμένος του Πάπα Πέτρος Θωμάς θέλησε να κάνει τους Ρωμιούς Λατίνους και θέλησε να τους χρήσει με μύρον και έγινε μεγάλο σκάνδαλο μεταξύ των Ρωμιών και των Λατίνων. Έστειλε να φέρει τους επισκόπους και τους ηγουμένους και ήρθαν μια μέρα στην Αγία Σοφία χωρίς να ξέρουν τι τους ήθελε. Και μόλις μπήκα στην εκκλησία έκλεισαν καλά τις πόρτες και έχρισαν οι Λατίνοι έναν παπά. Οι άλλοι υπερασπίζονταν τους εαυτούς τους και οι Λατίνοι τους βασάνιζαν. Άκουσαν ο λαός τη φασαρία και έτρεξαν να μπουν στην Αγία Σοφία, αλλά οι Λατίνοι κλείδωσαν και δεν τους άφησαν. Τότε πήγαν και έφεραν ένα μεγάλο κορμό να σπάσουν τις πόρτες και άλλοι έβαλα φωτιά. Αφού έμαθεν τι γινόταν ο Ρήγας, έστειλε τον αδερφόν του τον πρίγκιπα, τον ναύαρχον και τον διοικητή της Λευκωσίας και διέταξαν να ανοίξουν την Αγία Σοφία και επέβαλαν τάξη στον λαόν. Έβγαλαν τους επισκόπους και τους παπάδες τους Ρωμιούς και τους επέτρεψαν να συνεχίσουν σύμφωνα με τις συνήθειές τους. Στη συνέχεια θα σας μεταφέρω από το βιβλίο του Νέαρχου Κληρίδη «25 μοναστήρια στην Κύπρο», τόμος δεύτερος, κάποιες πληροφορίες για το Φρούριο και το μοναστήρι της Καντάρας. Πρώτον, το Φρούριο. Στην ανατολική άκρη της οροσειράς του Πενταδαχτύλου, εκεί που τελειώνει η οροσειρά, είναι μια απότομη και βραχώδης κορφή που ονομάζεται Καντάρα. Από την κορφή αυτήν η θέα είναι εξαίρετη και απολαυστική. Στρίβοντας κανείς το βλέμμα του προς βορρά, αντικρίζει στους πρόποδες του βουνού χωριουδάκια και δίπλα του στη γαλανή θάλασσα να απλώνεται ως τα βουνά της Καραμανιάς. Στα ανατολικά, τις καταπράσινες βουνοκορφές του Καρπασού, καταστόλιστες κοιλάδες με χωριά και στα νότια την Αμόχωστον με τα ψηλά κάστρα, με τους Πορτοκαλαιώνες, το λιμάνι και τη γαλανή θάλασσα που απλώνεται και χάνεται στα βάθη του ορίζοντα. Στα Βυζαντίνα χρόνια πρωτοχτίστηκε στην κορφή του βουνού αυτού ένα μικρό φρούριο, στο οποίο έμεναν τακτικά
φρουροί άγρυπνη μέρα και νύχταν για να κοιτάζουν τις θάλασσες προς βορράν και νότων, μήπως και φανούν καράβια των σαρακινών που έκαναν συχνά επιδρομές στην Κύπρο και προξενούσαν τρομερές λαιλασίες και καταστροφές στις πόλεις και τα χωριά που βρίσκονταν κοντά στη θάλασσα. Στα χρόνια των Λουζινιανών το φρούριο της Καντάρας μεγάλωσε πολύ. Χτίστηκαν πολλά δωμάτια, αποθήκες για τη φύλαξη τροφίμων, στέρνες για την αποθήκευση νερού της βροχής και πανίσχυρον τείχος ολόγυρα με πολεμίστρες για την υπεράσπιση του κάστρου και την προφύλαξη των υπερασπιστών του. Στα χρόνια των Ενετών φάνηκε άχρηστον το φρούριο της Καντάρας, καθώς και τα δύο άλλα φρούρια της Οροσειράς, γιατί εφευρέθηκε το κανόνι που μπορούσε να κρεμίσει εύκολα κάθε φρούριο και από φόβο μήπως το φρούριο αυτό πέσει στα χέρια των εχθρών τους, κατεδάφισαν τα σπουδαιότερα μέρη του και το εγκατέλειψαν. Δεύτερον, το μοναστήρι της Καντάρας. Στα δυτικά του φρουρίου της Καντάρας, σε ύψος 1165 ποδών από τη θάλασσα, χτίστηκε το 12ο αιώνα το μοναστήρι της Παναγίας της Κανταριώτισσας. Το μοναστήρι και μετά το μαρτύριο των 13 μοναχών του συνέχισε τη λειτουργία του με τους υπόλοιπους μοναχούς του και με άλλους που κατέφευγαν σε αυτόν. Το 18ο αιώνα καινουριώθηκε ολότελα και απέκτησε αρκετή κινητή και ακίνητη περιουσία. Είχε τρία μετόχια στα χωριά Άγιον Ηλία, Γεράνη και Δαυλών. Αρχές του 20ου αιώνα διαλύθηκε και η περιουσία και η διαχείρισή του πέρασε στη δικαιοδοσία της Αρχιεπίσκοπης. Η ιστορία του μας δείχνει πως ήταν έναν πανίσχυρο και μάλιστα απόρθητο φρούριο για την ορθόδοξη πίστη των Κυπρίων, ασύγκριτα ανώτερον και σημαντικότερον από το φρούριο της Καντάρας.

Το κείμενο το αναφερόμενο στο μαρτύριο των 13 μοναχών της Καντάρας που θα ακουστεί στη συνέχεια, αγαπητοί μου ακροατές, ανήκει στον Ιωάννη Τσικνόπουλο και είναι δημοσιευμένο σε παλαιόν τεύχος του περιοδικού της Εκκλησίας της Κύπρου Απόστολος Βαρνάβας. Ο συγγραφέας στηρίχτηκε σε δύο βασικές πηγές. Πρώτον, στον Μαρκιανό κώδικα. Η μεταγραφή είναι του Σάθα και δημοσιεύτηκε στη Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμος δεύτερος σελίδες 20 έως 30, και δεύτερος στο Βατικανό κώδικα κατά μεταγραφή του Χατζιψάλτη. Σας το μεταφέρω στο γλωσσικό ιδίωμα που είναι γραμμένο. Αρχάς του 13ου αιώνα, δύο μοναχοί της αληθινής πίστεως, διαπρίσιοι κήρυκες και ομολογητέ, ο Ιωάννης και ο Κόνων, εζούσαν ως ασκητέ εις έναν από τα μοναστήρια του Καλού Όρους της Μικρασιατικής Παμφιλίας της Βορείος της Κύπρου, την αυτήν έχοντες γνώμη και το αυτό φρόνημα, τα αυτά μελετώντες και έτοιμοι να παραδώσουν τους εαυτούς των μέχρι σέματος δια την πίστην την αληθή. Άφησαν το θαυμαστόν εκείνον όρος το καλόν, επειδή περιοχή της νοτίου Μικράς Ασίας κυριεύθηκεν από τους Σελτσούκους Τούρκους και ήρθαν εις την νήσον Κύπρον. Εδώ ανέβησαν εις τη σεβασμία μονήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, την ονομαζομένην του Μαχαιρά. Ενεκλείστησαν εις το ησυχαστήριόν της και θεάρεστα ευάδιζαν τον ασκητικό δρόμον, έχοντας μαζίν τον και τον μαθητήν των μοναχών Ματθαίων το τέκνον της υπακοής. Καλώς εκτελούντες των κανόναν της ησυχίας, έγιναν τύπος και υπογραμμός εις όλους τους εκεί μονάζοντας. Τη φήμη των καλών των έργων και κατορθωμάτων ήκουσεν και ο Θεόδωρος, ο οποίος ήλθεν και αυτός εις το ευαγές μοναστήριον, όπου τον εδέχθησαν οι όσοι αυτοί πατέρες. Όταν πέρασαν η μέρα όχι ολίγε, εισπάστησαν τον καθηγούμενον τον Ιωακήμ και όλους τους αδελφούς και εξήλθον από το μοναστήριον αυτό της Υπεραγίας Θεοτόκου του Μαχαιρά, έχοντες το Θεόν οδηγών εις την οδόν της αθλήσεως. Μαζήν τον επήραν και το Θεόδωρον, τον οποίον απέκυραν με το λίγον και με τον όμασαν Θωμάν. Περιφερόμενοι εδώ και εκεί προς αναζήτηση τόπου ησυχίας, ήλθαν εις την ιερά μονήν του Χρυσοστόμου εις το όρος Κουτσοβέντη. Δεν ευρήκαν όμως τον εκεί τόπον κατάλληλον και με ερώτηση κατόπιν ερωτήσεως έφθασαν εις το μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κανταριωτήσης, το πλησίον του κάστρου της Καντάρας, και έμειναν εκεί. Εν τόσο λίγου προσετέθη στην ασκητική των ομάδα και ο αδελφός του Θεόδωρου, ο ταπεινός και άκακος Βασίλειος, τον οποίον με τον όνομα σας Σεβαρλάμ. Η φήμη των οσίων αυτών εξήλθεν εις όλην την νήσον και εις τα σπέριξ αυτής πόλης και χώρας και ήλκησεν άλλους έξ εις την ασκητική των παλέστραν. Προσέτρεξαν από την Κύπρον ο ιερεύς Κλήμης, ο οποίος είχε λάβει τη μοναχική ανατροφή από τότε που ήταν εις τας μητρικάς αγκάλας, από δε το καλόν όρος ο μοναχός Ιερεμίας, ο πρόθυμος εις την καρτερία της προσευχής και εις πάσα σκληραγωγίαν και εγκράτειαν, και οι αυτάδελφοι Μιχαήλ και Θεόδωρος, Χριστοί εις των τρόπων, σόφρονες εις των βίων, εφρονέστατη στον νουν και περικαλέστατη. Εις αυτούς προσετέθην από τη μονή της Καταριωτήσης ο μαθητής των πρεσβύτερος Ιωάννης. Οι όσοι οι πατέρες με τη χάριν του Παναγίου Πνεύματος απέκυραν αυτούς τους τρεις και μετονόμασαν τον Μιχαήλ Μακάριον, τον Θεόδωρο Θεοδόρητον και τον Ιωάννη Ιλαρίωναν. Μαζί τον ήταν και ο καλός μοναχός Γερόντιος, προθυμότατος εις την εξυπηρέτηση των συνασκητών. Και ήταν δυνατόν να βλέπεις εκεί
στην ονομαστήν Κανταριώτησαν, γέροντας να εκλάμπουν εις πράξην και εις θεωρίαν, και να είναι κατά το πνεύμα ζέοντες και εις τον Κύριο δουλεύοντες. Ακατάπαυστος η ψαλμοδίατον, τακτική η αγρυπνία, το εργόχειρον πάντοτε εις τα χέρια των και η ψαλμή εις το στόμαν. Εζούσαν με αυτάρκεια και εν μόνον επεζήτουν να νεκρωθούν εις το σώμα και να είναι μαζί με τον Χριστόν άξιοι του Αγίου ονόματος του. Η φήμη των υπλώθηκε μέχρι των Λατίνων. Ο μισόκαλος εχθρός του γένους μας μη υποφέρον να βλέπει τον εαυτόν του να καταπατείται από τέτοιους αγίους άντρας, εξήγηρεν εναντίον των κάποιων Λατίνων, Ανδρέαν το όνομα, ζηλωτήν της κακίας και όργανον αυτής. Αυτός, συνοδευόμενος από έναν εκ των ομοφρόνων και ομοτρόπων του, επήγαινε στην Κανταριώτησαν, εισήλθεν εις τον ναόν και ρώτησεν τους οσίους πατέρας πώς εκτελούν τα ιεράς μυσταγωγίας. Εκείνοι ομολόγησαν ότι στη θείαν μετάληψη χρησιμοποιούν άρτων ένζυμων, καθώς παρέδωκαν εις ημάς οι απαρχείς απτόπτε και κήρυκες του Θείου Λόγου και με ταυτούς εάγιε και οικουμενικέ σύνοδοι των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων. Όταν ο Ανδρέας εζήτησε να τον πληροφορήσουν τι φρονούν περί των Λατίνων οι οποίοι εκτελούν με άζυμον την Ιερά Μυσταγωγία, με σταθερό φρόνημα και με γενναία τη γνώμη εδήλωσαν ότι οι χρησιμοποιούντες το άζυμον εκπίπτουν της αληθείας, διότι δεν εξετάζουν τα Αγίας Γραφάς. Επρότειναν μάλιστα ένας Λατίνος κρατών άρτων άζυμον και ένας Ορθόδοξος έχων εις τα σχήρας του ένζυμων άρτων να εισέλθουν εις δυνατή φωτιάν και όποιος εξέλθει αυλαβής αυτός να έχει το δίκαιον και αυτόν όλοι να ακολουθήσουν. Με θηριώδη την οργήν ο Ανδρέας τους εκάλεσεν να παρασταθούν εις το βήμα του Λατίνου αρχιερέως εις την Λευκωσία δια να δώσουν λόγον δια τας προσβλητικάς των δηλώσεις. «Θα ακολουθήσομεν τον ορισμό σου», ανεφώνησαν όλοι, «και θα αποθάνομεν υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως και αν ακόμη επιφέρεται μυρίους εναντίον μας θανάτους». Εχτύπησαν αμέσως το σήμαντρον, συνήχθησαν όλοι στον ναόν της Υπεραγίας Θεοτόκου, ετέλεσαν ολονύχτιον υμνοδίαν, ετέλεσαν και τη Θεία Λειτουργία, μετέλαβον των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων και παρεκάλεσαν το Θεόν του Ελέους να τους δώσει σταθερά γνώμη για να θλίσουν υπέρ της αληθούς πίστεως και αποθάνουν εις δόξαν αυτού και του μονογενούς Υιού του και του Παναγίου και ζωοποιού του Πνεύματος. Μετά το αμήν εξήλθον από τον Ιερόν Ναόν, ετακτοποίησαν τα εντυμονή και κατέβησαν εις Λευκωσίαν εις τη Σεβασμία Μονήν του Αγίου Γεωργίου του Λάμποντος. Ποταμιδών έσπευσαν προς αυτούς οι του γένους μας Ορθόδοξοι Χριστιανοί για να τους ειδούν και αξιωθούν της εκ μέρους των ευχής, τους εμακάριζαν δε και τους προετοίμαζαν δια των προκείμενων αγώναν της ορθής πίστεως. Όλα αυτά διεδόθησαν εις όλην την νήσον και οικούστησαν και εις την μονήν του Μαχαιρά. Δύο από τους εκεί μοναχούς, ο Γρηγόριος και ο Ιγνάτιος, Κύπριοι το γένος, γέννημα και θρεύμαν ευγενών και πιστό γονέων, πυροθέντες οι μακαριότατοι με ζήλο θεϊκών, εξήλθον από τη μονήν και επορεύοντο προς τους οσίους πατέρας ημών, ψάλλοντες καθοδόν. Τα διαβήματα μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτο μου πάσα ανομία, έλεγε ο ένας ευχαριστών. Ο δε άλλος πληρωθεί το στόμα μου ενέσεως, Κύριε, όπως υμνήσω τη δόξα σου όλην την ημέραν τη μεγαλοπρέπειά σου. Όταν προσήγγισαν εις τη μονήν του Αγίου Γεωργίου του Λάμποντος, έτρεξαν και ρίφθησαν εις το έδαφος, ζητούντες να λάβουν ευχήν και ευλογίαν από τους οσίους εκείνους πατέρας
και παρακαλούντες να είναι μαζί των μέχρι ζωής και θανάτου. Οι της αληθείας κήρυκες και τίμιοι γέροντες τους εδέχθησαν εξ όλης ψυχής και το ιερόν εκείνο σύνταγμα συνεποσώθη εις 13 Αγίους Πατέρας.

Ο αρχιερεύς των Λατίνων, ειδοποιηθής υπό του Ανδρέου, συνήθρισε όλους τους υπό την εξουσίαν του και έστειλε να φέρει τους οσίους. Εκείνοι προσήλθον, ψάλλοντες το ψαλμόν, «Μακάρι οι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου». Προηγείτο ο κόνον μετά του θαυμαστού Ιωάννου, έως ότου εσταμάτησαν στην αυλήν του αρχιερέως. Ανακληρώμενοι απήντησαν όπως και στον Ανδρέαν. Ο δε των Λατίνων αρχιερεύς διέταξε να ρυφθούν όλοι στη φυλακή δια να τους αναγκάσει να πειθαρχούν και δήλωσε ότι θα τους θανατώσει αν μένουν αμετάθετοι στο φρόνημά των. Οι δήμοι τους έσυραν βιαίως, δέροντες αυτούς, ατάχτως οθούντες και εσχρά εξακοντίζοντες. Τους έβγαζαν τα γένια, τους ονόμαζαν σκύλους και άλλα ονόματα απρεπή. Όλων των Ορθοδόξων της Κύπρου χριστιανών τα μάτια εδάκρυσαν και παρακλητικά υψώθηκαν τα χέρια προς τον ουρανό. Επίβλεψον Κύριε εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Δια το όνομα σου προτιμά να αποθάνει. Είδε την κάκωση μας, είδε και τη θλίψη. Όλους μας κατακυρίευσαν τα αιμοβόρα αυτά θηρία και βρυχόνται ως λέοντες. Αλλά και στους εκλεχτούς σου Κύριε, εις αυτούς τους πατέρας μας, οι οποίοι υπέρ της αληθείας εδέχθησαν να αντισταθούν εις τους πονηρούς άρχοντες μας και τυράννους και να αποθάνουν, επίβλεψον και δώσε εις αυτούς ισχύν και κράτος κατά των εναντίον, δια να δοξαστεί δι' αυτόν το όνομά σου το Άγιον, να ομολογηθεί ορθόδοξος πίστης και να μεγαλυθεί το ταπεινωμένον και υπόδουλον πίμνιον. Σιδηροδέ

Όταν συνεπληρώθη το έτος, τους ανέκρινε ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος και δεύτερη φορά, αλλά και πάλιν τους παρέδωκεν στην φυλακή, διότι δεν ήθελησαν να κρύψουν την αλήθεια και να φανερώσουν το ψεύδος. Έπειτα από φρικτήν φυλάκιση 2 ακόμη ετών, ο Αρχιεπίσκοπος τους εκάλεσε πάλιν να του είπουν τι εσκέφθησαν δια το άζυμον. Τους ευρήκεν όμως ακάμπτους στο ορθόδοξο φρόνημα και διέταξε να συνεχιστεί η ασφαλής εντυφυλακή κράτησής των. Από δεινήν ασθένεια απέθανεν εις τα δεσμά ο εκ του καλού όρους Θεοδόρητος, ο οποίος δια του θείου και αγγελικού σχήματος είχε μετονομαστεί εις Θεόγνωστον. Τον εθρύνησαν όλοι οι συναγωνιστές του πατέρες, κατά διαταγή δε του Ανδρέα, το Άγιον Λείψανον του Αποθανόντος, εσύρθιαν ηλαιός διαμέσου της Λευκωσίας και παρεδόθη εις το πυρ την 5η Απριλίου του 1231, ημέρα Σάββατον. Ο Ιωάννης και ο Κόνων και ο Ιερεμίας, οι εκ του καλού όρους, κατηξίωσαν τότε του αγγελικού σχήματος και τους λυπούσεν νέα, διότι όλοι προεγνώριζαν την στο Θεό μαρτυρικήν εκδημίαν των και ονόμασαν τον Ματθαίον Μάρκον, τον Θωμά Θεόχτιστον, τον Κλίμεντα Κύριλλον, τον Βαρλάμ Βαρνάβαν, τον Μακάριον Μάξιμον, τον Ιλαρίον Ανιωσήφ, τον Γρηγόριο Γεράσιμον, τον Ιγνάτιο Γεννάδιον και τον Γερόντιον Γερμανόν. Ο Ανδρέας, χωρίς αναβολή, τους υπέβαλε εις μίαν ακόμη εξέταση. «Εμένετε ακόμη στην κακοβουλία σας, λέγοντες ότι το άζυμον του αγιαζόμενον υπό του ιερέως δεν είναι σώμα Χριστού του αληθινού Θεού ημών?» Με λαμπράν εκείνη δυνατή φωνή, απήντησαν και επέδωκαν και γραπτώσει στον Ανδρέαν την ορθόδοξον απάντησή των. «Είδετε την αλήθεια και αποδώσατε τότε το δίκαιο. Θα κατακριθείτε από τον τα πάντα επιβλέποντα δίκαιον κριτήν και κύριον ημών, αν μας λογαριάζετε ως ευτελείς και μας καταφρονήσετε. Είμαι θα ορθόδοξη δούλη του Θεού του Υψίστου. Πιστεύομεν και στο Πανάγιον του Χριστού και Παντέλειο σώμα, το οποίο είναι το ένζυμον. Αυτό διακηρύττουν τα Ιερά Ευαγγέλια και όλοι οι Άγιοι. Αυτό οι πατέρες ημών προσέφεραν πάντοτε εις θυσίαν και μέχρι τη σήμερον αυτό κρατούμε και λειτουργούμε και εις αυτό πιστεύουμε και αυτό ομολογούμε. Και μυρίους θανάτους αφαίρετε εναντίον μας, δεν θα χαλαρώσετε τη στεράν αυτήν ένστασή μας, ούτε θα μας απομακρύνετε από τας πατερικάς παραδόσεις και τας αποστολικάς διατάξεις. Επειδή δεν μας ερωτάτε και δια τα άζημα, εμείς δεν επιθυμήσαμε να ομιλούμε περί αυτών, αλλά μόνο να μεριμνώμε δια τη σωτηρία μας. Αφού όμως βία μας αναγκάζεται να είπομε δια αυτά, ιδού σας λέγουμε αδίσταχτα και χωρίς καμίαν υποκρισίαν ότι όχι κατά θέληση η δική μας, αλλά κατά την παράδοση των θείων γραφών. Ούτε μία φορά δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη ότι ο Χριστός παρέδωκεν το άζυμον ή οι Απόστολοι. Τα άζυμα είναι των Ιουδαίων και συνοδικέ βιβλίου το λέγουν. Όσοι φυλάττουν τα Σάββατα μαζί με τα άζυμα και λέγουν ότι είναι χριστιανοί, μέγα ψέμα λέγουν, διότι ούτε χριστιανοί είναι, ούτε Ιουδαίοι καθαροί, αλλά είναι όμοιοι με δέρμα παρδάλεως, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, της οποίας η τρίχα ούτε μαύρη είναι, ούτε άσπρη. Εάν δε άδικα θέλετε να μας φωνεύσετε, ας είναι ειδικό σας το κρίμα και επάνω σας έλθει το κακό που θα συμβεί σε εμάς. Εμείς είμεθα έξω του κρίματος, διότι λέγομεν την αλήθεια και δεν την κρύπτομεν ως έσχατη δούλη του αληθινού Θεού και σωτήρος μας. Εάν θέλετε τη σωτηρία σας, πιστεύσατε στην

αλήθεια και αποθήσατε το ψεύδος. Εάν δε όχι, σεις θα όψεστε. Δι' αυτό και σας παραδίδομεν όλα αυτά και εν γράφος, διανακριθώμεν με το έγγραφον αυτό ενώπιον του κοινού Κρητού και Θεού των όλων, εις τον οποίον η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Όλα αυτά ας είναι γνωστά εις όλους και εις την Ορθόδοξον ημών Εκκλησίαν και εις όλους τους ομόφρονας χριστιανούς μετά το θάνατό μας, ότι εμείς παρεδώσαμεν τους εαυτούς μας εις θάνατον δια την αληθινή ομολογίαν του Παναγίου Αίματος του Χριστού και Θεού μας, την οποίαν και ενώπιον των τυραννούν των ημάς φανερά ομολογήσαμεν και εκηρύξαμεν. Και ας μην νομίσει κανείς ότι από αυθάδια ή από εγωισμόν αυτόκλητη με θάρρος τους είπαμεν αυτά. Όχι, αυτοί ήλθαν εις ημάς εις το όρος όπου ευρίσκεται η μονή μας της Παναγίας της Κανταριωτήσης και πολλοί μας εβίασαν δια το ζήτημαν αυτό και δεν ηθελήσαμε να κρύψουμε την αλήθεια όσο μας ήταν δυνατόν και όσον ο Θεός εχορήγησε. Μας έφεραν δεκάτω εις την πόλη χωρίς να θέλουμε και μας παρέστησαν ενώπιον του βήματός των και δις και τρεις και πολλάκις ρωτήθημεν και πολλοί μας ετυράνησαν. Από εμάς καμία κατηγορία δεν έγινε το εναντίον των. Όταν όμως πολλοί εξεβιάστημεν από αυτούς, ομολογήσαμεν ενώπιον των εις το τέλος της απολογίας μας, ότι και αν ακόμη χρειαστεί μυρίους να αποθάνομε θανάτους, αμετάθετη εμμένομεν εις την ορθόδοξη πίστη μας. Μετά τη διαστόματος και διαγραφίδος θαραλέαν αυτήν αξιοθαύμαστον ομολογίαν, ο Ανδρέας ανεχώρησε γεμάτος εσχήνιν και θυμών και επί τρεις ημέρας μένω χωρίς τροφήν και ύπνου ανάπαυσιν εσκέπτετο εις ποιο θάνατον να τους παραδώσει. Κάποιος τότε από τους Λατίνους εκάλεσεν τον εκ της μονής του μαχαιρά μοναχό Γρηγόριον, ο οποίος του ήταν γνωστός, και τον εσυμβούλευσε να αλλάξει γνώμη. Υπάκουσέ μου και έλα με τη γνώμη του Ανδρέα. Ελευθερώνεσαι τότε από τη φοβεράν αυτήν κόλαση. Άλλωστε, έχεις και πατέρα και μητέραν και αδελφήν, και τι το όφελος να τους αφήσεις να υποφέρουν. Αλλά το όντι γενναίος Γεννάδιος τον είδε με βλέμμα άγριον και του είπε: «Μακράν από εμέ, εργάτα της αδικίας, διότι δεν γνωρίζεις τι λέγεις. Εκείνο που φαίνεται εις σε φοβερόν είναι δι' εμέ ζωή και τρυφή και ανάπαυσης και φέρει τη μακαριότηταν εκείνην. Γονείς μου δε και πατέρας και μητέρα και αδελφοί είναι αυτοί που ευρίσκονται μαζί μου και προτίμησαν να αποθάνουν υπέρ του Χριστού». Είδεν ο Λατίνος το αμετάτρεπτον του Γενναδίου και τον άφησεν και έφυγεν. Όταν επέρασαν και οι τρεις εκείνη η μέρα, ο Ανδρέας εκάλεσεν εις συνεδρίαση των βασιλέων της Κύπρου Ερίκων μαζί με όλον το σπαθοφόρον τάγμα, τους υπείς και όλους τους βουλευτάς, ανήγγειλεν όσα οι Άγιοι άντρες είπαν, έδειξεν και όσα εγγράφος ομολόγησαν, εφανέρωσε το έπειτα από τόση φυλάκιση άκαπτων φρόνημάντων και έλαβε την εξουσία να τους τιμωρήσει όπως αυτός έκρινε ορθόν. Αποφασίστηκε κατ' εισήγησή του κακοί κακώς να απολεστούν ως βλάσφημοι, να δέσουν τα πόδια των, να τους σύρουν διαμέσου του ποταμού δια να συντριβούν δια των πετρών εις άρκες, έπειτα δε να τους παραπέμψουν εις το πυρ. Οι όσοι αυτοί μακάριοι πατέρες, όταν τους εγνωστοποιήθη η απόφαση και οι δήμοι επλησίασαν, ύψωσαν τους οφθαλμούς εις των ουρανών και ομοφόνος ευχαριστούντες έλεγον: «Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, σε ευχαριστούμε διότι μας αξίωσες να φανούμε ανώτεροι από τους Λατίνους αυτούς και υπερσού να αποθάνομαι. Εις τους τρεις πέδας έδωκε στη διπλή χάριν να νικήσουν τους Χαλδαίους και το πυρ.
εις ημάς δώσε ισχύν να μην δηλιάσουμε πρώτου πυρός. Σύ δε να μας δεχτείς όταν γίνομε ολοκαύτωμα, διότι απετεινάξαμε κάθε κοιλίδαν από την ψυχήν και δεν εφίστημεν τις ευτελούς αυτής και πολυμόχθους αρκός, και να μας αξιώσεις της αιωνίου βασιλείας σου. Δι' εκείνους δε οι οποίοι θα αλήφονται από τα λείψανά μας και θα μας μνημονεύουν, δίδε των άξιων μισθών και όλα τα προσωτηρίαν αιτήματα. Οι 12 εκείνοι αδαμάντινοι πύργοι οδηγήθησαν εις την άκρα Λευκωσίαν κατά προσταγήν των Λατίνων, τους αφιέρεσαν οι υπηρέτε τα άγια και αγγελικά σχήματά των και τα κουκούλια και αμέσως τους ελιθοβόλησαν. Έπειτα τους έδεσαν από τα πόδια οι σύπους και οι μειώνους και τους ευολόσυρα διαμέσου όλου του ποταμού της Λευκωσίας, χτυπώντας αυτούς ανηλαιώς με ράβδους. Την κατακομμένη σάρκαν των τρισοσίων έριψαν τέλος εις φλόγα φωτιάς που άναψαν με ξύλα πολλά. Με αυτόν τον μαρτυρικόν τρόπον παρέδωκαν οι πιστοί του Χριστού μαθητές την μακαρία ψυχήν των ισχύρας Θεού ζώντος τη 19η Μαΐου του 1231, ημέρα Δευτέρα. Δύο δε αντί ενός έκαστος αυτών στεφάνου σε στεφανώθησαν. Πρώτον επέρασαν δια του ύδατος της κατανήξεως και έπειτα διαπυρός εδοκιμάστησαν και εξεπληρώθησαν εις αυτούς τα λόγια του προφήτη Δαβίδ, διήλθομε διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Μέγα καύχημα μονής καντάρας στήλη άσυστη ορθοδοξία ανεδείχθητε Θεοφόροι πατέρες. Την πίστη γάρα λόβιν των τηρήσαντες, ποικίλης βασάνης ενηθλήσατε και πυρείτε λιωθέντες, συνόμιλοι των αγγέλων γεγόνατε. Διό αδιαλείπτος πρεσβεύεται, δωρηθήνε ημίν το μέγα έλεος. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, Τρίτη 19 Μαΐου, 9:30 το βράδυ μέχρι μεσάνυχτα, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. Τετάρτη 27 Μαΐου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Τρίτη 26 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερίνος, χωροστάτοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως, κυρίου Ιακώβου από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Τετάρτη 27 Μαΐου, 6:45 το πρωί με 9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία προϊσταμένου του πρώτου πρεσβυτέρου Πατρός Πέτρου Πέτρου. 6:30 το απόγευμα, παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός την Τετάρτη 27 Μαΐου για προσκύνηση μέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ακόμη ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082, 9922 3082. Ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη, Τετάρτη 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής, 6:30 μετά μεσημβρίαν, πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανία της Αγίας Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου γύρω από τον Ιερό Ναό. 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής, 6:30-9:30 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαωρίας, κυρίου Γρηγορίου. 5η 6 με 8 μετά μεσημβρίαν, η 9η ώρα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας, καθώς και οι χαιρετισμοί στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Τρίτη 19 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Τυφλού. 6:30 μετά μεσημβρίαν ο Εσπερίνος. Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Πάσχα. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6:30 η ακολουθία του Εσπερινού. 5η 21 Μαΐου η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Κωνσταντίνου και Ελένης, των μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Στις 5 το απόγευμα της 5ης ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής.

0: συγγραφής και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, αν η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας προκαλεί δέος, δεν είναι καθόλου μικρότερη η ευθύνη μας όταν πρόκειται να μιλήσουμε γι' αυτό, καθώς πίστη μας είναι, όπως γράφει και ο καθηγητής κ. Ανδρέας Θεοδόρου, ότι ο Χριστός δεν ήρθε στη γη απλά για να σταυρωθεί και να αναστηθεί, καταργώντας την αμαρτία και το θάνατο. Αυτό δεν αρκούσε. Αφού μας λύτρωσε από τη δυναστεία του διαβόλου και έντισε τη φύση μας με χιτώνα της αυθαρσίας, θέλησε να μας κάνει τέλεια δικούς του, να είναι μέσα μας ο ίδιος με το άχραντο σώμα του, να είναι ανακατεμένος με τη φύση μας, να είναι ένα μαζί με εμάς που τον αγαπάμε και πιστεύουμε στο σωτήριο έργο του. Ο Θεός δίνεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος θεοποιείται με την άρετη δωρεά. Ένα τόσο φοβερό μυστήριο, πως αλήθεια να χωρέσει στο πύλινο μυαλό μας. Αφορμή ασχοληθούμε με αυτό το όντως ακατονόητο γεγονός, στάθηκε ένα βιβλίο που βρήκαμε στο βιβλιοπωλείο της ζωής, ασφαλώς θα υπάρχει και σε όλα τα βιβλιοπωλεία που διακινούν θρησκευτικά βιβλία, και έχει τον ιδιαίτερα ελκυστικό τίτλο «Ευχαριστιακός προσανατολισμός». Κυκλοφορείται από τη Χριστιανική Ένωση Καβάλας. Στην αρχή του βιβλίου, οι συγγραφείς του προσεγγίζουν το θέμα τους ιστορικά. Στη συνέχεια μιλούν για το πώς διατυπώνεται στους κανόνες των συνόδων και στις γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας. Ενώ στο τρίτο μέρος δημοσιεύονται διάφορες ευχές και προσευχές για τη Θεία Κοινωνία. Και αντί επιλόγου φιλοξενείται μια ομιλία του Αγίου Νεκταρίου σχετική με τη Θεία Ευχαριστία, δοσμένη μάλιστα στην καθημερινή μας γλώσσα, κάνοντάς την με αυτόν τον τρόπο προσιτή και σε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με παλαιότερες μορφές της γλώσσας μας. Κυκλοφορείται άλλωστε και στην πρωτότυπη μορφή της από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Εμείς σήμερα θα διαβάσουμε τις σκέψεις κάποιων πατέρων από αυτό το βιβλίο σχετικές με τη Θεία Κοινωνία. Γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Κανένας δεν βρέθηκε άξιος να λάβει την κοινωνία. Κανένας δεν βρέθηκε ετοιμασμένος για αυτή. Στο σημείο τούτο, κάθε προτέρημα, κάθε αρετή, κάθε αφοσίωση εξαφανίζεται και σβήνει. Η ζωή ξανάρχεται σε μας σαν δώρο, ένα αδέσμευτο και θεϊκό δώρο. Ο Αδάμ ξαναμπαίνει στον παράδεισο, βγαίνει από την κατάσταση του τίποτα και στεφανώνεται βασιλιάς της δημιουργίας. Όλα είναι χάρισμα, όλα είναι δωρεά, δεν χρωστούμε τίποτε, ωστόσο όλα είναι δοσμένα. Και επομένως η πιο μεγάλη ταπείνωση και υπακοή είναι να δεχτούμε το δώρο, να πούμε ναι, να πούμε ναι με χαρά και με ευγνωμοσύνη. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε και ωστόσο όντας ευχαριστιακοί γινόμαστε όλα όσα ο Θεός ήθελε από πάντα να γίνουμε.

Στον Ιερό Χρυσόστομο αποδίδεται και ο λόγος ότι εκείνοι που πρόκειται να αποχωρήσουν από αυτή τη ζωή, αν προηγουμένως έτυχε να μετάσχουν στα Ιερά Μυστήρια με καθαρή συνείδηση, την ώρα που πρόκειται να αφήσουν την τελευταία τους αναπνοή, σαν δορυφόροι τους παραλαμβάνουν οι άγγελοι και τους οδηγούν στον ουρανό.

Πολύ κοντά στην άποψη του Ιερού Χρυσοστόμου είναι και η θέση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, ο οποίος τονίζει χαρακτηριστικά ότι η χάρη του μυστηρίου συνοδεύει την ψυχή και στην άλλη ζωή και γράφει «Πραγματικά, αυτός ο άρτος, το σώμα το οποίο θα φτάσουν φέροντας εκεί από αυτήν την τράπεζα εδώ, αυτό είναι που θα φανεί τότε πάνω στις νεφέλες από όλους τους οφθαλμούς και θα δείξει το κάλος του σε ανατολή και δύση, σε μια ροπή χρόνου σαν αστραπή. Με αυτήν την ακτίνα ζουν οι μακάριοι και όταν αποθάνουν το φως δεν αποχωρεί, διότι το φως παρακολουθεί διαπαντός τους μεταλαμβάνοντας, οι οποίοι φτάνουν στη ζωή εκείνη λάμποντας, τρέχοντας τώρα σε εκείνον με τον οποίο συνυπήρχαν όλο τον καιρό. Ό,τι θα συμβεί τότε στον καθένα από τους μέλλοντας να αναβιώσουν, αυτό θα συμβεί και στον Σωτήρα Χριστό, την κοινή κεφαλή όλων. Αφού απλώς αστράψει πάνω στις νεφέλες η κεφαλή, θα συγκεντρώσει από παντού τα μέλη της. Θεός ανάμεσα σε θεούς, ωραίος, κορυφαίος, ωραίου χορού. Αυτό το δείπνο φέρει προς εκείνο το σώμα, χωρίς αυτό να είναι αδύνατο να λάβει κανείς εκείνο. Επομένως, αυτοί που θα απέλθουν χωρίς αυτά τα δώρα δεν θα έχουν τίποτε πλέον για τη ζωή.

και ο ευεργετινός, με το μάτι της πλουτισμένης από την πίστη φαντασίας του, βλέπει την ψυχή που κοινώνησε και ύστερα από λίγο αποδήμησε, να την παραλαμβάνουν οι άγγελοι του ουρανού, γιατί κατεβαίνουν να υποδεχθούν τον Κύριο που κατοικεί σε αυτήν, ενώ πλήθος επιγειών αγγέλων συνοδεύουν την Χριστοφόρο ψυχή μέχρι τις πύλες του ουρανού. Και γίνεται ένας διάλογος μεταξύ των αγγέλων, σαν αυτόν που αναφέρεται στον 23ο ψαλμό που διαβάζουμε και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. «Άρατε πύλαση άρχοντα ημών και επάρθητε πυλεόνιε και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης», λένε οι επίγειοι άγγελοι στους φύλακες του παραδείσου. Και εκείνοι εκστατικοί ρωτούν «Τι σε στήνω τόσο βασιλεύς της δόξης» και θα πάρουν την απάντηση «Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήνω βασιλεύς της δόξης». Πόσο μακαριστή θα πρέπει να θεωρείται η ψυχή που φεύγει με τελευταίο εφόδιο το Χριστό, και πόσο αδικούμε τα αγαπητά μας πρόσωπα όταν, για να μην τα τρομάξουμε δήθεν τις τελευταίες στιγμές, τα στερούμε από το εισιτήριο του ουρανού.

Ας διαβάσουμε όμως και κάποιες από τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως, φυσικά σε μετάφραση, και ειδού μια ευχή του Μεγάλου Βασιλείου. «Γνωρίζω καλά, Κύριε», λέει ο Άγιος Βασίλειος, «ότι χωρίς να το αξίζω, παίρνω μέσα μου το αμόλυντό σου σώμα και το τίμιο σου αίμα και ότι είμαι ένοχος. Ακόμη ότι δέχομαι την τιμωρία μου αν δεν ξεχωρίσω το σώμα και το αίμα το δικό σου, που είσαι ο Χριστός και Θεός μου. Όμως, παίρνοντας θάρρος από την ασπλαχνία σου, έρχομαι κοντά σε σένα που είπες, αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει μέσα μου και ζω μέσα του. Λυπήσουμε λοιπόν, Κύριε, και μην τιμωρήσεις παραδειγματικά εμένα τον αμαρτωλό, αλλά φρόντισε για μένα σύμφωνα με την ευσπλαχνία σου. Και αυτά τα Άγια ας γίνουν για μένα θεραπεία και καθαρισμός και φωτισμός και φυλακτό και εξαγνισμός ψυχής και σώματος. Και ας απομακρύνουν κάθε κακή σκέψη και κάθε πονηρή πράξη και διαβολική ενέργεια που με τη βοήθεια του νου γίνεται στα μέλη του σώματός μου. Ακόμη ας μου δώσουν το θάρρος της ομολογίας και αγάπης για σένα, ώστε να εκπληρώσω τις εντολές σου, να συμμετέχω στο Άγιο Πνεύμα. Ας γίνουν εφόδιο αιώνια ζωής και βοήθημα για ευπρόσδεκτη απολογία μπροστά στο φοβερό σου δικαστήριο. Ας με απαλλάξουν από την τιμωρία ή την καταδίκη.

εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια ευχή του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Μπροστά στις θύρες του ναού σου βρίσκομαι και δεν έπαψα να σκέπτομαι το κακό. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, που δικαίωσες τον Τελώνη και ελέησες τη Χαναναία και άνοιξες το ληστή της θύρες του παραδείσου, άνοιξε τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με που προσέρχομαι και σ' αγγίζω με ευλάβεια, όπως δέχτηκες την πόρνη και την αιμορραούσα. Η μια, μόλις ακούμπησε τα δάχτυλά της στο κράσπεδο του χιτώνα σου, γιατρεύτηκε αμέσως από την πολυχρόνια αρρώστια της. Και άλλη, που έπιασε τα άχραντα πόδια σου, πήρε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων της. Μα εγώ, ο Ελεηνός, που τολμώ και δέχομαι όλο σου το Πανάγιο σώμα, ας μην κατακαώ, αλλά δέξε με όπως και εκείνες και φώτισε τα αισθητήρια της ψυχής μου καίγοντας και τα εγκλήματα των αμαρτιών μου με τις πρεσβείες και τις μεσητείες της Παναγίας Μητέρας σου και των αγγελικών δυνάμεων, γιατί είσαι ευλογητός στους αιώνες των αιώνων.

συνεχίζουμε την περιδιάβασή μας στη σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας μας σχετικά με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με μια προσευχή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη που διαβάζουμε πριν από τη Μετάληψη. «Ω υπερουράνια διατροφή, πότε θα είναι εκείνη η ώρα που θα θυσιαστώ εγώ σε σένα επάνω στη φωτιά της αγάπης σου. Πότε, πότε ο άκτιστη και άναρχη αγάπη, ο άρτε της ζωής, πότε θα ζω μόνο από σένα, μόνο για σένα και σε σένα. Οπότε ο ζωή μου ωραία, γλυκιά και ωραία και αιώνια. Ο μάνα του ουρανού, πότε θα ιδιάσω τις χαλασμένες και βρώμικες αμαρτωλές τροφές της γης και θα επιθυμήσω να τρέφομαι μόνο από σένα. Πότε θα γίνει αυτό ο δική μου γλυκύτητα. Πότε ο μοναδικό μου αγαθό, ο Κύριέ μου, πάρα πολύ αγαπητέ και παντοδύναμε, ελευθέρωσε την άθλια καρδιά μου από κάθε προσκόλλημα στα ψεύτικα και από κάθε εγκληματικό πάθος. Στόλισέ την με τις Άγιες Αρετές και με τον ειλικρινή σκοπό να κάνω κάθε πράγμα καθαρά για να σου αρέσω. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έρθω και θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σε παρακαλέσω και θα σε αναγκάσω γλυκά να μπεις αυτήν για να φέρεις τα αποτελέσματα που επιθυμείς. Ιησού γλυκιά μου πόση, σε ευχαριστώ γιατί πολλές φορές άγνησες το αίμα μου με το αίμα σου. Ιησού θύμα και θυσιαστή μαζί, ομολογώ ότι τολμώ και μεταλαμβάνω ανάξια τα φρικτά σου μυστήρια. Ιησού, που είσαι ολόκληρος στη Θεία Κοινωνία, ομολογώ ότι δεν πλησιάζω με την προετοιμασία που πρέπει στο Άγιο Τραπέζι. Ιησού, που είσαι ο άρτος της ζωής, χόρτασέ με τον πεινασμένο. Ιησού, η πόση της ευφροσύνης, πότισέ με το διψασμένο. Ιησού, ο μόσχος, ο συτευτός της αγάπης, θρέψε με σαν τον άσυτο γιο και δώρισέ μου την άφεση των πτεσμάτων μου. Ιησού, το ουράνιο μάνα, γλύκανέ με όπως τον αχάριστο λαό σου στην έρημο και οδήγησέ με στην πλούσια γη των πνευματικών αγαθών. Mm.

να διαβάσουμε και κάποιο απόσπασμα από την ομιλία του Αγίου Νεκταρίου που έχει τον τίτλο «Πώς πρέπει να προσερχόμαστε στη μετάληψη της Θείας Ευχαριστίας». Τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Ευχαριστία μας τον διδάσκει ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Δοκιμαζέ το άνθρωπο σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο, ο γαρεσθείων και πείνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστί και πείνει, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου». Ας εξετάζει λοιπόν καθένας πρώτα τη συνείδησή του για να καταλάβει την ηθική του κατάσταση και τη σχέση του με το Θεό και με τον πλησίον του, και αν βρει τις σχέσεις του αρεστές στο Θεό, ας προχωρήσει να κοινωνήσει. Διαφορετικά ας επιφυλαχτεί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ του Αγίου και του Αμαρτωλού. Ο Απόστολος Παύλος, νοθετώντας τους Κορινθίους μη ετεροζυγήν απίστης, δηλαδή να μην παίρνουν συζύγους άπιστους, λέει «Τις γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, τις δε κοινωνία φωτή προς σκότος, τις δε συμφώνησης Χριστού προς βελίαλ, ώστε ποια σχέση μπορεί να έχει ο αμαρτωλός με τη Θεία Μετάληψη. Το ότι με ευλάβεια πρέπει να προσερχόμαστε μας το διδάσκει ο ίδιος ο Θεός που διέταξε το Μωυσή να μην πλησιάσει στην κοιόμενη βάτο με τα σανδάλια του, αλλά να λύσει το λουρί τους από τα πόδια του σαν σημείο ευλάβειας, γιατί ο τόπος όπου στεκόταν ήταν Άγιος. Μωυσή, μη αγγίσεις όδε, λύσε τα υποδηματά σου εκ των ποδών σου, ο γαρτόπος ενωσιέστηκες επ' αυτού γη εστί Αγία». Πρέπει λοιπόν πλησιάζοντας να προσερχόμαστε με όλη μας την ευλάβεια, καθαρή από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό, για να μεταλαβαίνουμε επάξια. Γιατί αν ο Θεός διέταξε το Μωυσή να λύσει το σανδάλι του για να πλησιάσει σε τόπο Άγιο, πόσο οφείλεις εσύ, Χριστιανέ, να κόψεις κάθε σύνδεσμο με την αμαρτία για να δεχτείς μέσα σου ολόκληρο το Θεό. Γιατί δεν είναι Άγιος εκείνος ο άρτος το σώμα του Κυρίου, και το Άγιο ποτήρι δεν είναι το αίμα του Κυρίου. Το ποτήριον της ευλογίας ο ευλογούμεν ουχή η κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί. Τον άρτον ον κλώμεν ουχή η κοινωνία του σώματος του Χριστού εστί. Πώς λοιπόν θα πλησιάσεις με βαριά συνείδηση τη φωτιά που κατακαίει τους ανάξιους, γιατί είναι πυρακτωμένο κάρβουνο που κατακαίει τους ανάξιους. Ώστε λοιπόν κόψε κάθε σχέση έχθρας προς τον πλησίον σου, παρετήσου από κάθε άδικη συναλλαγή, απόδωσε αυτό που θα σου ανήκει, που δεν σου ανήκει, απομακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό. Επίστρεψε στον Κύριο και πλησίασε για να αγιαστείς ολόκληρος, να φωτιστείς και να γίνεις δοχείο της Θείας Χάρης, για να ενωθείς με τον Χριστό και για να μένεις μαζί Του και Αυτός να έλθει μέσα σου. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πείρων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό.

Ειδού και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κατά τον Άγιο Νεκτάριο του ανθρώπου που μεταλαβαίνει επάξια. Αλήθεια, πόσο ευτυχισμένος και μακάριος πρέπει να λογαριάζεται αυτός που μεταλαβαίνει επάξια τα θεία μυστήρια. Βγαίνει από τον ναό ολοκληρωτικά ανανεωμένος, γιατί η φωτιά της θεότητας που με τη θεία μετάληψη επικοινώνησε με την ψυχή του ανθρώπου, κατέκαυσε τις αμαρτίες της, γέμισε την ψυχή του από θεία χάρη, εξαγίασε τους λογισμούς, ενίσχυσε τις δυνάμεις της ψυχής, διαφώτισε το νου και στερέωσε την καρδιά στο φόβο του Θεού και τελικά τον ανέδειξε κατοικητήριο του μοναδικού πνεύματος. Αυτός που κοινώνησε επάξια πήρε σαν αραβόνα την βράνια βασιλεία. Βρίσκεται πάνοπλος με τη θεία πανοπλία, η οποία τον προφυλάσσει από κάθε κακό, από κάθε επίθεση του πονηρού, έτσι που τον κάνει να τον φοβούνται και αυτοί οι δαίμονες. Η καρδιά εκείνου που κοινωνεί επάξια γεμίζει από ανίποτη χαρά και απερίγραπτη ευφροσύνη. Αυτός μόνος αισθάνεται την αλλίωση που του έχει συμβεί και γι' αυτό τον ανακαινισμό του εφραίνεται. Όλες οι αρετές στολίζουν την καρδιά του και πόθος του είναι η ένωσή του με τον Κύριο. Η ψυχική γαλήνη που του δίνει συνέστηση της συνδιαλλαγής και επικοινωνίας με το Θεό και η ειρήνη που βασιλεύει μέσα του, καθρεφτίζονται στο ιδαρό πρόσωπό του, αυτού που κοινώνει σε επάξια. Όλη η εξωτερική του όψη μαρτυρεί την εσωτερική του ηθική κατάσταση. Η αγνότητα και η αθωότητα, οι δυο αυτές χάρες που τον συνοδεύουν, πληροφορούν όλους πως αυτός επάξια κοινώνησε. Με τα γνωρίσματα αυτού που αληθινά και επάξια κοινωνεί, αυτής της μορφής είναι τα αποτελέσματα της θείας μετάληψης. Έχοντας κανείς αυτά υπόψη, πόσο δε λυπάται μέσα από την καρδιά του όχι πια αυτούς που μεταλαβαίνουν ανάξια ή αυτούς που δεν μπορούν από κάποιο κόλλημα αμαρτίας να μεταλάβουν, αλλά αυτούς που από διαφορία και περιφρόνηση έτσι δα στερούνται την ωφέλεια και την ψυχική και τη σωματική που προέρχεται από τη θεία μετάληψη. Γιατί η υγεία της ψυχής έχει επίδραση στην υγεία του σώματος, όπως συμβαίνει και το αντίθετο, καθώς καλά ξέρουμε. Τι να πούμε λοιπόν για αυτούς, πώς να τους ονομάσουμε, σε ποια κατηγορία χριστιανών να τους κατατάξουμε? Η στάση τους προς το χριστιανισμό είναι τέτοια που μόνο ψυχροί και αδιάφοροι έχουν. Να είναι λοιπόν αυτοί αληθινοί χριστιανοί? Δεν το βλέπουμε. Αυτό που εμείς μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι αυτοί πελαγοδρομούν χωρίς πηξίδα, χωρίς τιμόνι και χωρίς κυβερνήτη. Αλίμονο γι' αυτό στην ημέρα εκείνη, όταν θα τους χτυπήσει η τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής και φυσήξουν οι ισχυροί άνεμοι και τα κύματα μπουκάρουν στο σκάφος τους. Τότε έρημοι και στερημένοι από τη θεία παρηγοριά θα ταινίζουν με βουρκωμένα μάτια και με βλέμμα απελπισίας τις αβύσσους που ανοίγονται μπροστά στα πόδια τους και που απειλούν καταποντισμό και ολοκληρωτικό αφανισμό. Προς όλους αυτούς μια αδελφική συμβουλή έχουμε να απευθύνουμε: να τρέξουν να κοινωνήσουν για να σωθούν, γιατί δεν υπάρχει καμιά διέξοδος.

Ελπίδου και μια προσευχή σύγχρονου θεολόγου. Μετά φόβου, Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Με καλείς Κύριε, κι εγώ προσέρχομαι. Άξιος, ανάξιος, προσέρχομαι. Άξιος ίσως δεν γίνω ποτέ. Ανάξιος πώς να πλησιάσω. Να φύγω, φοβούμαι. Γιατί ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λεωνοριόμενος περιπατεί, ζητών τι να καταπεί. Προσέρχομαι γιατί πιστεύω στο ελαιό σου. Πιστεύω στην αγάπη σου, στην αμέτρητη συμπάθειά σου. Προσέρχομαι για να πάρω δύναμη, για να πάρω ζωή, ζωοδότα Κύριε. Εδίψησεν η ψυχή μου προς το Θεό το ζώντα. Είμαι ένας νοσταλγός και με διασταλμένα τα μάτια της ψυχής ζητώ την παρουσία σου. Χίλιες φορές υψώνω τα χέρια μου, μήπως μπορέσω να σε αγγίξω. Λυγίζουν τα γονατά μου και η σκέψη μου, σαν βέλος αιχμηρό, διατρυπά τους ουρανούς και βυθίζεται στην αιωνιότητα. Όλη μου η ύπαρξη εσέ αναζητεί και η καρδιά μου με όλες τις ατέλειες και τις μικρότητές της εσέ να ποθεί, να έχει στο κέντρο της. Να γιατί πλησιάζω, να γιατί τολμώ και δέχομαι την πρόσκλησή σου, γιατί έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Έθελξας πόθο με Χριστέ, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου. Γκρέμισε τα τείχη που με χωρίζουν και δεν μπορώ να σε φτάσω. Βγάλε από μέσα μου τα διαπέραστα καλύματα των παθών που μου κρύβουν πολλές φορές τη μακαρία θέα σου. Καθάρισε την καρδιά μου από κάθε μολυσμό. Λούσε το πνεύμα μου, αγίασε την ύπαρξή μου και κάνε την ψυχή μου όσο είναι δυνατό άξιο κατοικητήριό σου. Ελθέ και σκήνωσεν εν ημί και καθάρισόν με από πάσης κυλίδος. Με κατακαίει η επιθυμία να σε δεχτώ μέσα μου και η λαχτάρα μου αυτή γίνεται ένα γλυκό μαρτύριο προσμονής. Εγώ, Κύριε, υπακούω στην πρόσκλησή σου και στην ανάγκη της ψυχής μου. Συ θα αρνηθείς να ικανοποιήσεις την επιθυμία μου?

εδώ όμως και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Για τις ανάγκες της χρησιμοποίησαμε το βιβλίο «Τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ» του καθηγητή κ. Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας, και το βιβλίο «Ευχαριστιακός Προσανατολισμός», έκδοση Χριστιανικής Ένωσης Καβάλας. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Δημήτρης Τριανταφυλλίδης και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη.

Ξεκινήσαμε στις 3.30 περίπου ξημερώματα για την Αγία Κορυφή, με φακούς και οδηπορικά ραβδιά. Ήταν μια βραδιά ήσυχη, ο συναϊτικός ουρανός καθαρός, όπως είναι σχεδόν τον περισσότερο καιρό. Η Αγία Κορυφή, ή το όρος του Μωυσέως, καθώς του λένε οι ντόπιοι, έχει ύψος 2.240 μέτρα. Είναι το θεοβάδιστο βουνό, ο τόπος που ο Μωυσής συνομίλησε με το Θεό και πήρε τον νόμο. Στην Αγία Κορυφή οδηγούν δύο δρόμοι. Ο ένας αποτελείται από 3.750 πέτρινα σκαλοπάτια που τα έφτιαξαν οι μοναχοί, και ο άλλος είναι ομαλός, περιφερειακός, που τον έφτιαξε ο αντιβασιλεύς της Αιγύπτου Αμπά Πασάς ο πρώτος τον 19ο αιώνα. Εμείς θελήσαμε να ακολουθήσουμε τον δεύτερο δρόμο για την ανάβαση και τον πρώτο για την κάθοδο. Η πορεία ήταν θαυμάσια. Η ατμόσφαιρα ανάλαφρη. Το κλίμα ξερό, μοναδικό σε όλο τον κόσμο. Φτάσαμε στην κορυφή χωρίς να το καταλάβουμε. Μάλιστα την νίκη στην ορειβασία την κέρδισαν δύο γριούλες που τόσο περιφρονούσε ο αρχηγός της προσκυνηματικής μας ομάδος.

«Πόσα χρόνια έχεις, γιαγιά?» ρωτήσαμε τη μία. 82, μας απάντησε με φυσικότητα, σαν να μας έλεγε 22. Ο πόθος κάνει νεανική την ψυχή όταν είναι πόθος για προσκύνημα και ανάβαση στην Αγία Κορυφή. Στην κορυφή υπάρχει ναός της Αγίας Τριάδος, χτισμένος τελευταία από πέτρες μεγάλου και αρχαίου ναού που είχε χτίσει ο Ιουστινιανός. Στη βορεινή πλευρά του ναού βρίσκεται μικρό σπήλαιο, όπου ο Θεόπτης Μωυσής εισήλθεν και είναι εκεί εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύκτας. Εκεί αξιώθηκε να ακούσει και να δει τον Θεό, όχι βέβαια κατά πρόσωπο, αλλά όσο αντέχει η ανθρώπινη φύση.

ας θυμηθούμε τον συνταρακτικό εκείνο διάλογο που έκανε ο φίλος του Θεού, ο μέγας προφήτης, με τον Κύριο εδώ. Εμφάνισόν μη σε αυτόν και είπεν: «Εγώ παρελεύσομαι, πρότερό σου τη δόξη μου και καλέσω το ονόματί μου Κύριος εναντίον σου». Και είπεν: «Ούδιν είσαι ειδίν το πρόσωπόν μου, ουγαρμή ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε». Και είπε Κύριος: «Ιδού τόπος παρεμή, στήση επί της πέτρας. Ηνίκαδαν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σωπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε, έως αν παρέλθω και αφελώ την χείραν, και τότε όψι τα οπίσω μου, το δε πρόσωπον μου ούκοφθη σε τέση». Ω Κύριε, τι φοβερός, τι άγιος, τι γνωφόδης ο τόπος στον οποίο μας αξίωσες να πατήσουμε. Δύο κορυφές στη γη είχαν την ευλογία να δουν τη θεϊκή σου δόξα, το Σινά και το Θαβόρ.

Μπήκαμε μέσα στο ναό και κάναμε αίτηση. Ψάλαμε με όλη μας την ψυχή και ζητήσαμε από τον Θεόκτη Μωυσή να πρεσβεύει προς τον Κύριο, να υψώσει το νου μας από τα γεώδη στο νοητό Σινά της Θείας Παρουσίας και Δόξης, να τον κάνει Θεόπτη, Θεοίδη νου. Ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, στο εξαίρετο και ογκώδες έργο του «Η Μονή του Όρου Σινά», αναφέρει μια ωραία ιστορία σχετική με την Αγία Κορυφή. Αξίζει να τη σημειώσουμε. Πέρι της Αγίας Κορυφής, όντως μη του λόγου εντάφθα, έκρινα ουχή ανίκιον των τόπων να υποσημειώσω μικράν ωραίαν ιστορίαν, ειν μη αφηγήθη χαριέντος ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου και υπουργός των εσωτερικών Μπούντρο Πέτρος Πασάς Γκάλι, κατά την προς αυτόν επίσκεψή μου εν Καΐρο το 1904. Ινδούτος χριστιανός Κόπτης, ο μόνος ηθαγενής χριστιανός γενόμενος υπουργός εν Αιγύπτο από καταβολής της αντιβασιλείας αυτόθη μέχρι τούδε. Μικρόν με τα ταύτα, έκτοτε εδολοφονήθη την αφηγουμένην ιστορίαν, εγίγνωσκεν εκ παραδόσεως. Ίσως δε είμαι ο μόνος περισσόζων αυτήν γραπτός. Μουσουλμάνος της των Ινδιών, λόγιος και εφάνταστος, εν τες θρησκευτικές μελέτες αυτού, κατέληξεν εις την σκέψην ότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν να ενεφανίστη εις μόνον τον Μωυσήν επί του όρου Σινά και ότι είναι πιθανόν να εμφανιστεί και αύθης, ευλαβός και προσηκόντος, παρακαλούμενος παριουδήποτε πιστού επί του αυτού τόπου. Σχηματίσας δε τη αυτήν η γνώμην περί εαυτού, εξεκίνησεν εκ του βάθους των Ινδιών και πολυπλάνκτος διενήσας την μακράν καταγήν και θάλασσαν οδόν, έφτασεν εις το Σινά. Μικρόν δε αναπαυτής, ανήλθεν εις την κορυφήν του όρους και διέμεινεν εκεί επί 7 ημέρας, νηστεύων, προσευχόμενος γονικλητός, κοπτόμενος, φωνάζων θρηνοδός και παρακλητικός, ή να εμφανιστεί αυτό ο Θεός. Επειδή δε τούτο δεν εγένετο εν τας 7 ημέρας, ας είχε προορίσει ως χρόνον αρκούντα ή να καταπιστεί ο Θεός προς εμφάνισιν, εθυμώθη σφόδρα, ηγέρθη από τόμος και οργύλος και προσβλέπων εις τον ουρανόν εν εξάλογα να κτίσει, εξεφώνησε. Δεν υπάρχεις και δια τούτο δεν εμφανίζεσαι. Όχι, δεν υπάρχεις. Κατελθόν δε εντάχει από του όρους, απήλθε εις τα ίδια. Έμεινε όμως ανεξήγητον, προσέθετεν ο χαριέστατος συνομιλητής μου, προστίνα απίφθηνεν ο αποτυχών πιστός τον έλεγχο της ανυπαρξίας, αφού ομοί υπάρχουν και δεν ήκουε βεβαίως. Δεν έμαθε ο ταλέπορος Ινδός πως η εμφάνιση του Θεού και η άκτιστη δόξα του δεν έρχεται χωρίς κάθαρση με προσευχή και άσκηση σαν του Μωυσή και σαν αυτοί που κάνουν οι Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησία μας.

Κατεβαίνοντας από την Αγία Κορυφή στον δρόμο, συναντήσαμε ομάδες Εβραίων φοιτητών και μαθητών που έρχονται από το εξωτερικό να επισκεφθούν τα αξιοθέατα της πατρίδος τους. Τους χαιρετούσαμε και ανταπέδιδαν πρόθυμα τον χαιρετισμό. Σαλόμ, σαλόμ. Τώρα και η περιοχή του Σινά ανήκει στους Εβραίους. Άγνωστο είναι όμως σε ποιους θα δοθεί στο μέλλον. Περάσαμε από το εκκλησάκι του προφήτου Ηλία, που στο ιερό υπάρχει η σπηλιά μέσα στην οποία έμενε ο προφήτης. Εκεί κοντά είδαμε και κοπάδια από αγριοκάτσικα που τα έβοσκαν δύο γυναίκες Βεδουίνων με φερετζέ, κάλυμα, στο πρόσωπό τους.

ιδιαίτερη κατάνοιξη μας προκάλεσε το ησυχαστήριο του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου, του μεγάλου αυτού νηπτικού πατρός, του Ιεραποστόλου της Νοεράς Προσευχής, που την μετέφερε και την διέδωσε στο Άγιον Όρος με έναν θεϊκό ζήλο. Καθώς κατεβαίνουμε τα σκαλοπάτια προς το μοναστήρι, υπάρχουν δύο πέτρινες πύλες με αψίδες που χρησιμοποιούνταν παλιά για ένα ιερό σκοπό. Εδώ σταματούσαν οι προσκυνητές που ήθελαν να ανεβούν στην Αγία Κορυφή. Εξομολογούνταν σε πνευματικό που καθόταν εκεί και μετά καθαρή στην καρδιά σαν τον Θεόπτιμο Ισή ανέβαιναν στην Αγία Κορυφή.

απόγευμα μας δόθηκε η ευκαιρία μαζί με τον δόκιμο Δημήτριο να πάμε στο ησυχαστήριο των ουσίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Είναι ένας θαυμάσιος ερημητικός τόπος που τώρα πηγαίνει εκεί και ασκητεύει ο πατήρ Ανδριανός. Έχει φτιάξει εκκλησάκι και στέρνα για νερό. Όσιος Γαλακτίων και Επιστήμη από την πρώτη μέρα του γάμου τους πήραν μια ηρωική άγια απόφαση να ζήσουν παρθενική ζωή και να ασκητέψουν. Η ουσία Επιστήμη ασκήτεψε μαζί με άλλες ασκήτριες και όταν οι εχθροί της Εκκλησίας συνέλαβαν τον Γαλακτίωνα και τον οδηγούσαν στο θάνατο, τον ακολούθησε και εκείνη. Έτσι και οι δύο μαζί στεφανώθηκαν με διπλό στεφάνι της ασκήσεως και του μαρτυρίου.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1978. Παραγωγή

0: η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Άρωμα βασιλεύουσας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε και πάλι κοντά σας με την τακτική εβδομαδιαία μας εκπομπή Άρωμα Βασιλεύου σας. Στη σημερινή εκπομπή μας θα μας απασχολήσει το πολύτιμο εκείνο κομμάτι της Ρωμιοσύνης, που είναι ίσως το μοναδικό σε ολόκληρο τον Ελληνισμό, το οποίο εξακολουθεί να είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του. Εξακολουθεί να διατηρεί το χαρακτηριστικό εκείνο γνώρισμα της μεγάλης αγάπης για τα ιερά χώματα, για τους τόπους των προγόνων. Και βέβαια για την αμύθιτη πολιτισμική κληρονομιά που συνεισφέρει στη Ρωμιοσύνη. Μια κληρονομιά που αρχίζει κάπου στην εποχή των μύθων του Φρίξου και της Έλης, του Ιάσονα και της Αργοναυτικής Εκστρατείας, του αρχαίου ελληνικότατου πολιτισμού που αναπτύχθηκε στις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας, του κράτους των Μυθριδατών, του κράτους της Τραπεζούντας, της μοναδικής, της πιο ξακουστής μονής της Παναγίας της Σουμελά. Στη σημερινή εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μιλήσουμε για το πολύτιμο εκείνο κομμάτι της Ρωμιοσύνης που εδώ και αιώνες μεταφέρει με τον ανούρισμα του νεογέννητου από γενιά σε γενιά το μήνυμα της ελπίδας. Μη κλαις, μη κλαις Αγιάννε μου, μη δενοκοπισκάσαι, η Ρωμανία πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο.
1: Ένα πουλίν, καλό πουλίν, ευγένα από την πόλη. Ουδές αμπέλια κόνεψεν, ουδές απεριβόλια. Επίεν και νεκόνεψεν, σαγιά σοφιά στην πόρταν. Έδειξεν τέναν το φτερόν, σο αίμαν βουτεμένον. Και σ' άλλο το φτερόν αθε, χαρτίν βαστά γραμμένον. Ατό, κανείς και αναγνώθ. Κανείς και ξέρ το λέει. Μη δε και ο πατριάρχης μου, με όλους τους ποπάδες. Και έναν παιδίν, καλόν παιδίν, πάει και αναγνώθη. Σίτε αναγνώθη, σίτε ακλαίει, σίτε ακρούει την καρδίαν,

0: Η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί σαν ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και μας δίνει την αφορμή για ένα νοερό προσκύνημα στη γη του Πόντου με τη βοήθεια του δόκτωρα Ιάκωβα Ακτσόγλου. Σας θυμίζουμε ότι ο κύριος Ακτσόγλου, ο οποίος σας είναι γνωστός και από άλλες μας εκπομπές, μετά το πτυχίο κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και τον μεταπτυχιακό τίτλο στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη, απέκτησε το διδακτορικό του τίτλο στον τομέα νεότερης ιστορίας του τμήματος ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Κύριε Ακτσόγλου, σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη που είχατε να βρεθείτε και σήμερα στη συντροφιά μας.
1: Κύριε Κουμάκη, είναι δική μου η χαρά να χαιρετήσουμε και τους φίλους ακροατές που παρακολουθούν την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή.
0: Η μέρα
1: και
0: της...
1: την πάντα ενδιαφέρουσα εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η μέρα της 19ης Μαΐου είναι μια μέρα μνήμης. Μια μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Πώς θα συνοψίζετε το νόημα αυτής της μέρας?
1: Να ξεκινήσουμε με ένα πικρόχολο σχόλιο, όπως θα έκανε και ο καλός μου ο δάσκαλος. Είναι μια μέρα μνήμης την οποία δεν μπορούμε να γιορτάζουμε, όπως λέει το προεδρικό διάταγμα, έτσι, διότι όταν σου έχουν σκοτώσει τον συγγενή δεν μπορείς να γιορτάζεις πάνω στο πτώμα του. Ατυχής η έκφραση και θα εορτάζεται σε διάφορες περιοχές.
0: Γιατί σίγουρα δεν είναι εορτάσμος.
1: Ακριβώς. Και το ανέφερα έτσι για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές πόσο σοβαρά παίρνει αυτές τις πολύ σημαντικές ημέρες μνήμης το νεοελληνικό κράτος.
0: Έχουμε βέβαια σαν Έλληνες τη συνήθεια πάντοτε να ξεχνάμε εύκολα, και αυτό το έχουμε πληρώσει πολλές φορές στην ιστορία μας. Και βέβαια εμείς οι νεότεροι, η προσπάθεια μας είναι να μην ξεχνάμε, γιατί πάντα έχουμε υπόψη μας ότι η λύθη του κακού είναι η άδεια για την επαναλήψή του. Άρα η μέρα μνήμης της 19ης Μαΐου για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, σαν θέμα της σημερινής μας εκπομπής, θα μας δώσει την αφορμή με τη βοήθειά σας να θυμηθούμε την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, την μαύρη εκείνη εποχή που αντιμετώπισε όλες αυτές τις διώξεις και τις σφαγές.
1: Να πούμε λοιπόν ότι, να ξεκινήσουμε από την τουρκική πλευρά. Η 19η Μαΐου, όπως και εσείς όλοι οι Κωνσταντινοπολίτες γνωρίζετε, είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την νεότερη τουρκική ιστορία, διότι θεωρείται η μέρα κατά την οποία ξεκινάει ο εθνικοαπελευθερωτικός τους αγώνας, αυτός που καταλήγει στη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους, της τουρκικής θημοκρατίας
0: του 23, ναι.
1: Του 1923, με τον νέο Τούρκο Σουλτάνο αυτή τη φορά, Μουσταφά Κεμάλ. Πρωταγωνιστικό πρόσωπο στο σκηνικό του δράματος εκείνη την περίοδο, διότι η 19η Μαΐου είναι η μέρα κατά την οποία ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος είναι γιαβέρης του Σουλτάνου, υπασπιστής του, με εντολή του Σουλτάνου αποβιβάζεται στην Σαμσούντα για να καταστήλει το εθνικιστικό κίνημα κατ' ουσίαν, να καταστήλει το εθνικιστικό κίνημα, δηλαδή να μπορέσει να ελέγξει τις δυνάμεις οι οποίες αντιστρατεύονται την επιθυμία του Οσμανού Μονάρχη, η οποία είναι, παιδιά, να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε έτσι ώστε να τηρήσουμε τους όρους που μας επέβαλαν οι σύμμαχοι με την ανακοχή του Μούδρου. Βεβαίως ο Βαχτιτίν, ένας έξυπνος αρκετά άνθρωπος, όχι σαν τον Χαμίντα αλλά αρκετά έξυπνος, σκέφτηκε ότι έχει να κάνει με έναν απίθαρχο αξιωματικό, ο οποίος μισεί τους δυτικούς, και είναι διατυπωμένες οι απόψεις τους προς τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Γερμανούς και τους συμπολεμιστές του Γερμανούς. Είναι πολύ γνωστό για αυτούς που ασχολούνται με την ιστορία ότι στις μάχες του Τσανάκκαλε ήρθε σε πολύ πολύ άσχημα λόγια και σε μεγάλη ένταση με τον Λίμαν Βον Σάντερς,
0: ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο τοποτηρητής,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν είναι αρεστός για τις ιδέες του αυτές, πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί εκτός Κωνσταντινούπολης. Και ο Βαχτετίν χρησιμοποιεί την παλιά καλή τουρκική παροιμία, με μια πέτρα χτυπάει δύο πουλιά. Το ένα πουλί είναι να τον εξοπετάξουμε από την Κωνσταντινούπολη, να μην τον βλέπουν οι άλλοι και συγχύζονται, για να μπορέσουμε να κάνουμε και τη δουλειά μας και να παραμείνουμε στο θρόνο. Και το άλλο είναι, και αν κάνει κάτι που θα έχει σκοπό να αποτρέψει τα κακά που έχουν επισυσσωρευθεί στην αυτοκρατορία, πάλι όφελος είναι.
0: Άρα με ένα σπάρο δύο τριούγωνα.
1: Ακριβώς. Ο Μουσταφά Κεμάλ λοιπόν, εξουσιοδοτημένος από τον Σουλτάνο με ευρείας κλίμακας αρμοδιότητες και εξουσίες, βγαίνει στη Σαμσούντα και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να συγκαλέσει μια συνάντηση των εξεχόντων νεοτούρκων της πόλης στο Δημαρχείο, στο διοικητήριο, όπου εκεί αρχίζει να εκδηλώνεται η διάθεσή του ότι εγώ είμαι εδώ για να συντονίσω το εθνικιστικό Αντάρτικο, διότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι ο ιδρυτής του Αντάρτικου Μουσταφά Κεμάλ. Οι πυρήνες για την προστασία των δικαιωμάτων των Τούρκων έχουν συσταθεί αμέσως μετά την ανακοχή του Μούδρου από τους κατατόπις νεοτουρκικούς κύκλους.
0: Μάλιστα.
1: Μουνταφάι, Χουκούκ, Τζεμιετλερί.
0: Άλλωστε το κίνημα αυτό είχε τον πυρήνα του στο 1908.
1: Ακριβώς. Και μπορούμε να πούμε, εάν ανοίξουμε αυτό με τη μορφή παρενθέσεως, ότι ίσως μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε και αρκετά παλιότερα. Στην μετάβασή του από την ιδεολογία των νέων Οθωμανών στην ιδεολογία των νεοτούρκων και από εκεί στην ιδεολογία των μετανεοτούρκων, δηλαδή των κεμαλικών.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε την παρένθεση και ξαναπάμε στην ημέρα αυτή, τη 19η Μαΐου, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας που κατέληξε στην ίδρυση του νεοτουρκικού κράτους που ξέρουμε όλοι σήμερα.
1: Θα ήθελα να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που έχει σχέση με την Εκκλησία και κάτι που έχει σχέση με το χαρακτήρα μας ως λαού. Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα. Αυτό είναι αναγνωρισμένο από όλον τον κόσμο. Γι' αυτό και κατάφερε να επιτύχει όλα αυτά τα πράγματα που πέτυχε, άσχετα με το γεγονός ότι υπήρξε και ο καταστροφέας των εθνοτήτων της Μικράς Ασίας. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Να πούμε λοιπόν ότι από τις πρώτες κινήσεις που έκανε ήταν να καλέσει στη Σαμσούντα τις κεφαλές των εθνικών κοινοτήτων σε συνάντηση. Αυτό αναφέρεται στα απομνημονεύματα του Γερμανού Καραβαγγέλη, ο οποίος τότε ήταν Μητροπολίτης Αμασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καραβαγγέλης με πολύ μεγάλη λύπη γράφει στα απομνημονεύματά του ότι δέχθηκα την πρόσκληση ενός αξιωματικού τον οποίον δεν γνώριζα και σκέφτηκα ότι από τη στιγμή που εμείς έχουμε το πάνω χέρι τώρα δεν έχω κανένα λόγο να πάω εκεί. Δεν έχω κανένα λόγο να του κάνω την τιμή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όταν αργότερα ο Γερμανός Καραβαγγέλης αντελήφθη ποιος ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ, να τύπτεται και να λέει ότι εάν είχα δεχθεί την πρόσκληση και τον είχα γνωρίσει, θα είχα καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
0: Πόσο επικίνδυνος είναι.
1: Και ίσως ο Μουσταφά Κεμάλ με τους άνδρες που είχα στα βουνά να μην υπήρχε για να συνεχίσει το έργο για το οποίο ήρθε στη Σαμσούντα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως μία κίνηση του Αγίου Αμασίας να είχε αλλάξει την ιστορία.
0: Αυτό πάρα πολύ σημαντικό και το παραδέχτηκε και ο ίδιος στα απομνημονεύματά του. Μάλιστα. Άρα η ιστορία όπως κατεγράφει μας λέει ότι με αφετερία τη Σαμσούντα ο Μουσταφά Κεμάλ λοιπόν πρώτα οργανώνει με ποιο τρόπο το Αντάρτικο και πώς καταλήγουμε στις σφαγές των ποντίων.
1: Είναι
0: ένα κουβάρι που ξετυλίγεται βέβαια.
1: Είμαστε στη μέση του κουβαριού. Η απόβαση στη Σαμσούντα είναι στη μέση του κουβαριού. Το κουβάρι έχει αρχίσει να ξετυλίγεται χρόνια πριν. Και νομίζω ότι μια πρώτη σύντομη αναφορά που μπορούμε να κάνουμε είναι η αναφορά στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο.
0: Βεβαίως.
1: Που έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει η μεθόριος και το σαντζάκι του Μπατούμ να περάσει στη Ρωσία. Το Βιλαέτ της Τραπεζούντας χάνει το ανατολικότερο του σαντζάκι. Αναγκαστικά ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος σε αυτή την περιοχή, περνάει στη Ρωσία.
0: Στη Ρωσία.
1: Και ένας άλλος αριθμός ακολουθεί, είτε γιατί είναι συγγενείς, είτε γιατί θέλουν να πιστεύουν ότι θα αναπνεύσουν πιο ελεύθερα. Οι Ρώσοι είναι χριστιανοί, υπάρχει μια συνάφεια θρησκευτική και πολιτισμική, μπορεί να πει κανείς, ή γιατί απλά θέλησαν να δοκιμάσουν οι άνθρωποι. Ένα κομμάτι λοιπόν του ελληνισμού του Πόντου βρίσκεται εκτός των τουρκικών συνόρων και είναι και αυτό μια μικρή μαγιά που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα μαγιά των πολλών χρόνων της δουλείας που είναι εγκατεστημένη στη Ρωσία, αποτέλεσμα των πολλών χρόνων της Οσμανικής δουλείας. Ένας αριθμός ποντίων είναι εγκατεστημένος
0: στην απέναντι πλευρά της Μαύρης Θάλασσας. Μια και το 1919, από το οποίο ξεκινήσαμε, γιατί στο χρόνο αυτό συμπίπτει η ημέρα της 19ης Μαΐου, που ήταν η απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ στην Σαμσούντα, να πάμε λίγα χρόνια πίσω, να πάμε στο 1914, για να θυμηθούμε ποιος ήταν ο στόχος των αναγκαστικών ταγμάτων εργασίας που δημιούργησε η Τουρκία μετά το 14, όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Ωραία. Πριν πάμε εκεί όμως, κύριε Κουμάκη, να αναφέρουμε λίγο για την δική μας την πλευρά τι σημαίνει 19η Μαΐου. 19η Μαΐου είναι μία από τις σημαντικότερες ίσως ημέρες εθνικής προσήλωσης, θα έλεγα εγώ, όπως και η 14η Σεπτεμβρίου. Υπάρχει άποψη από κάποιους που έχει εκφραστεί ότι πρέπει να ενοποιηθούν αυτές οι ημέρες.
0: Δύο μέρες μνήμης, ναι.
1: Η δική μου άποψη, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, είναι ότι όσο περισσότερες φορές αναφέρουμε αυτό το πράγμα, τόσο καλύτερα το εμπεδώνουμε και τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος να το ξεχάσουμε. Λοιπόν, καλά είναι να υπάρχει η 19η Μαΐου. Ο ποντιακός ή ποντικός, όπως λέω, ελληνισμός, ο ελληνισμός του Πόντου ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για να μην έχει μια δική του μέρα. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και της Θράκης ήταν επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, έτσι ώστε να μην έχει μια δική του ημέρα μνήμης. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα και από την αδιαφορία που επιδεικνύεται από τους κυβερνώντες στην Ελλάδα, πολύ φοβούμαι ότι θα χρειαστούμε και μια τρίτη ημέρα μνήμης για να θυμούμαστε τον ελληνισμό της Τενέδου, της Ήμβρου και της Κωνσταντινούπολης.
0: Βέβαια, σε αυτό πρέπει να μην, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να τα φορτώνουμε όλα στους κυβερνώντες, γιατί εξαρτάται και από εμάς. Εμείς οι ίδιοι κατά πόσο έχουμε τη θέληση, έχουμε τη διάθεση, δημιουργούμε τις συνθήκες, τις εκδηλώσεις, εκείνο το πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να θυμόμαστε την ιστορία μας. Ναι. Γιατί οι κυβερνώντες, κυρία Ξόγλου, έρχονται και παρέρχονται.
1: Όχι, εννοώ τα μέτρα τα οποία θα μπορούσε να λάβει η συγκροτημένη πολιτεία, έτσι ώστε να αποτρέψει, να μετριάσει την επικινδυνότητα του γείτονα, έτσι ώστε να ανακουφίσει τους εκεί πληθυσμούς όταν και εφόσον μπορούσε και μπορούσε.
0: Αυτό είναι διαχρονικό και έχει τα πολύ καλύτερα δίκαια.
1: Διότι εγώ δεν μπορώ να πάω όπως εσείς κάνετε στα διεθνή φόρα και να φωνάζω, ούτε μπορώ να ζητήσω να τεθεί ένα θέμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος έχει λόγο για το θέμα της μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, αν θέλει να έχει. Μπορεί να το κάνει το ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Και δεν το κάνει. Άρα φέρει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο ελληνικό κράτος. Εγώ σαν δάσκαλος που είμαι, έχω μια υποχρέωση να μεταφέρω αυτά τα πράγματα στα παιδιά μου. Τα μεταφέρω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα μεταφέρω σε έναν κόσμο που παρακολουθεί αυτά τα πράγματα και που αρέσκεται στο να έχει τα τεκμήρια εκείνα, έτσι ώστε να μπορεί να τα υποστηρίζει, διότι τα τελευταία χρόνια υπήρξατε κι εσείς μάρτυρες, θυμόσαστε ότι κοντέψαμε να ξεχάσουμε, μάλλον κοντέψαμε να αρνηθούμε το γεγονός της γενοκτονίας. Εδώ
0: εμείς
1: κάναμε μαζί δύο εκπομπές για αυτό το θέμα, έτσι, για το αν έγινε ή δεν έγινε. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο να συζητάμε αν έγινε.
0: Αν έγινε, έτσι.
1: Και αυτό είναι μια ενορχιστρωμένη κατάσταση η οποία έχει να κάνει με την αναθεώρηση στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Με την πολλαπλή προσπάθεια
1: για να εξυπηρετηθούν,
0: η ιστορία.
1: Για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σκοποί πολλών πολλών.
0: Έτσι. Έτσι. Να ξαναγυρίσουμε στο 1914.
1: Να επιστρέψουμε στο 1914. Λοιπόν.
0: Ναι. Τα αναγκαστικά αυτά τάγματα εργασίας.
1: Να πούμε το εξής. Ο ελληνισμός, είτε είναι ελληνισμός της Μικράς Ασίας είτε είναι ελληνισμός του Πόντου, είχε το ευτύχημα να έχει πίσω του ένα εθνικό κράτος. Συνδέουμε αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως με το θέμα της ερωτήσεως. Έχει διατυπωθεί η άποψη από τον ίδιο τον Ταλάτπασα ότι εάν οι Έλληνες δεν είχαν ένα ελληνικό κράτος, ήταν πολύ πρόσφατη η σφαλιάρα των Βαλκανικών πολέμων, η οποία πόναγε ακόμα. Εάν λοιπόν οι Έλληνες δεν είχαν από πίσω τους, οι Ρωμιοί δεν είχαν από πίσω τους ένα εθνικό κράτος, θα είχαν την ίδια τύχη με τους Αρμενίους. Φανταστείτε δηλαδή πόσο πιο σημαντικότερη θα ήταν η προσβολή του ελληνικού στοιχείου στην Ανατολή.
0: Yeah.
1: Η ιστορία του Ποντιακού, του Ποντιακού ζητήματος, της Ποντιακής γενοκτονίας, ξεκινάει τυπικά, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει νωρίτερα, τυπικά ξεκινάει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1914. Να αναφέρουμε εδώ έτσι για χάρη της ιστορίας την τουρκική άποψη. Για την τουρκική άποψη το ζήτημα δεν είναι τίποτα άλλο από την εκαθάριση ενόπλων ανταρκτικών ομάδων, οι οποίες είχαν βγει στις Ποντικές Άλπες και έκαναν Αντάρτικο, και την καταστολή ενός αποσχιστικού κινήματος που είχε σκοπό να αποκόψει το κομμάτι αυτό από τη μεγάλη τουρκική πατρίδα, όπως γράφουν, και να ιδρύσει ένα αυτόνομο κράτος. Αυτή είναι η επίσημη τουρκική άποψη. Γράφουν ακόμα ότι χωρίς κάποιο λόγο ο ελληνικός πληθυσμός του Πόντου, ο οποίος υποστηριζόταν από δυνάμεις όπως η Ρωσία, πήρε τα όπλα χωρίς να υπάρχει αιτία και λόγος και στράφηκε εναντίον του φιλήσυχου μουσουλμανικού πληθυσμού της περιοχής, στον οποίο προκάλεσε και φυσικές και υλικές μεγάλες φθορές, και έτσι υποχρέωσε την Οσμανική πατρίδα να απαντήσει ενόπλος για να προστατεύσει τους δυστυχείς μουσουλμάνους.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η επίσημη τουρκική θέση. Η οποία ισχύει και σε όλες τις εθνότητες, και για τους Αρμενίους και για όλους.
1: Τα ξέρετε έτσι. Πολύ καλά ότι έτσι. Τα ίδια και τα ίδια λένε σε όλο τον κόσμο και για όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, από την αρχή ακόμη του πολέμου, με την κυκλοφορία της προκηρύξεως της επιστρατεύσεως, κλήθηκαν υπό τα όπλα και παρουσιάστηκαν στην περιοχή του Πόντου πολλοί υπόχρεοι στρατεύσεως μη μουσουλμάνοι, Ρωμιοί και Αρμένοι ηλικίας 20-45 ετών, όπως καλούσε η προκήρυξη, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταβάλουν το Μπεντέλη Ασκερί, το στρατιωτικό αντισύκωμα, και να απαλλαγούν από τη στράτευση. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν και διακρίθηκαν στις φωνικές μάχες που συνήθισαν στα Οσμανορωσικά σύνορα.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν πίστηκαν από τις διακήρυξεις των Νεότουρκων, με το που κλήθηκαν υπό τα όπλα, έγιναν κατσάκηδες.
0: Έγιναν φυγάδες.
1: Πήρανε
0: τα βουνά.
1: Πήρανε τα βουνά, όπως λέμε, με σκοπό να προστατεύσουν την φυσική τους ύπαρξη. Και για μένα καλά κάνουν οι άνθρωποι.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, συζητάμε με τον δόκτορα Ιάκωβο Ακτσόγλου για τον Ποντιακό Ελληνισμό με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου που έχει καθιερωθεί σαν ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Κύριε Ακτσόγλου, βρισκόμασταν λοιπόν στο 1914 και στα αναγκαστικά τάγματα εργασίας που είχε κάνει η Τουρκία. Ποιος ήταν ο στόχος αυτών των ταγμάτων?
1: Είχαμε μείνει στο γεγονός ότι πάρα πολλοί χριστιανοί συστρατεύτηκαν με τους μουσουλμάνους και βρέθηκαν να πολεμούν στο τουρκοσμανικό μέτωπο, στην περιοχή του Καυκάσου. Να πούμε εκεί ότι οι μάχες διεξάγονταν, είναι σημαντικές λεπτομέρειες για να κατανοήσουν οι ακροατές μας το ιστορικό περιβάλλον και να δουν και το μέγεθος της αγνωμοσύνης. Οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να πολεμήσουν σε θερμοκρασία περί τους 30 βαθμούς υπό το μηδέν. Πολύ, πολύ μεγάλες απώλειες έχουμε από το πολικό ψύχος που επικρατεί στην περιοχή. Στη μάχη του Σαρίκαμις οι Οθωμανοί του Ενδάρ Πασά υφίστανται ήττα κατά κράτος. Από τις 100.000 άνδρες χάνουν περίπου 60.000. Και βεβαίως αντί να ξεστραβωθούν, όπως θα έλεγε ο λαός, και να δούνε ποιος φταίει και γιατί φταίει και όλες άλλες αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την βαριά ήττα, αλλά και για να καθησυχάσουν για την ηγεσία τους, την μουσουλμανική κοινή γνώμη, φορτώνουν από τα φορτώματα, εσείς Κωνσταντινοπολίτες ξέρετε πολύ καλά, έτσι, λοιπόν, φορτώνουν
0: το λεγόμενο ηφτηρά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, φορτώνουν την ήττα στους συμμετασχόντες μη μουσουλμάνους στρατιώτες. Προσπάθησα να βρω κατά πόσο είναι δικαιολογημένο αυτό και παρατήρησα ότι από όλους τους εχμαλώτους που είχαν οι Ρώσοι η συντριπτική πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι. Δηλαδή δεν παραδίδονταν χριστιανοί, παραδίδονταν μόνο μουσουλμάνοι. Άρα άλλοι αυτομολούσαν και όχι οι χριστιανοί τους οποίους κατηγόρησαν οι
0: Τουρκοί, μάλιστα,
1: για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την εξέλιξη των γεγονότων έτσι όπως την είχαν σκεφτεί. Αμέσως μετά λοιπόν τη βαριά ήττα αυτή, κάποιοι ηθήνοντες νόες έθεσαν σε εφαρμογή το καταστροφικό σχέδιο του αφοπλισμού των επιστράτων μη μουσουλμάνων και τη συγκρότηση με τις δυνάμεις του ταγμάτων εργασίας, τα οποία θα προσέφεραν βοηθητικό έργο στο μαχόμενο στράτευμα. Οδηγήθηκαν λοιπόν στην Ανατολή για αυτό το βοηθητικό έργο, εντός εισαγωγικών βέβαια στο βοηθητικό έργο, το οποίο ήταν κατ' ουσίαν καταναγκαστικό, εκτελούμενο υπό συνθήκες οριακές για τις ανθρώπινες δυνατότητες και για την ανθρώπινη επιβίωση.
0: Και βέβαια ο ουσιαστικός στόχος δεν ήταν άλλος από την φυσική εξόντωση των επιστρατευμένων.
1: Μα το είδαμε το 21-22 και το 41-42. Έτσι.
0: Και το 2014 ήταν ακριβώς το ίδιο.
1: Ακριβώς. Έχει επαναληφθεί πλιστάκης και πολλάκης.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Δεν υπάρχει λόγος να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι αυτονόητο. Έχει καταστεί αυτονόητο πλέον. Παρατεταμένη χρονικά εργασία στο παγωμένο ύπαιθρο, υποδιαρκήν χιονόπτωση, με ελαφρά και εφθαρμένη ένδυση, καλοκαιρινή κυρίως και υπόδηση, ελάχιστο και κακής ποιότητας φαγητό και πολυτέλειες όπως καυτό μπάνιο το μεσημέρι και μετά το μεσημέρι έκθεση γυμνή στο κρύο μέχρι τις απογευματινές ώρες, έτσι ώστε να αρπάξεις την πνευμονία σου και να εκδημήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για όλα είναι εντυπωσιακό, και αυτό το ξέρετε εσείς πολύ καλά, για όλα υπάρχει μια λογική εξήγηση. Αυτό το τελευταίο της υποχρεώσεως να παραμένουν στο ύπεθρο μετά τον μπάνιο γινόταν για λόγους αναφοράς.
0: Επίσημα για λόγους αναφοράς.
1: Ναι. Μετά τον μπάνιο τους πέρανε για αναφορά.
0: Δεν μπορούσαν να τους πάρουν πριν από τον μπάνιο, τους πέρανε
1: και ντυμένους.
0: Μετά.
1: Μάλιστα. Ναι. Δεν μπορούσαν να τους πάρουν ντυμένους, έπρεπε να τους γδύσουν, να τους βάλουν στο καυτό νερό και μετά να τους βγάλουν έξω να τους πάρουν, για να πάρουν αναφορά της μονάδας. Όπως είναι ευκολονόητο, η παραπάνω μεταχείριση για όποιον ουνεχή άνθρωπο είχε ως αποτέλεσμα την λιποταξία.
0: Ναι.
1: Τα καταδιωκτικά αποσπάσματα λοιπόν που κυκλοφορούν στις περιοχές του Πόντου που έχουν οργανωθεί και δρούν στις περιοχές του Πόντου, εκτός από τους φυγάδες της επιστράτευσης τώρα κυνηγούν και τους λιποτάκτες των ταγμάτων εργασίας. Μπαίνουν σε πόλεις και χωριά του Πόντου και υπό το πρόσχημα της έρευνας για τους καταζητούμενους εισέρχονται στα σπίτια, προξενούν φορές κάθε είδους, διαπράττουν κλοπές και βιασμούς, τρομοκρατούν τον πληθυσμό σε σημείο ώστε να προκαλούν την αντίδραση κάποιων κατοίκων, τους οποίους συλλαμβάνουν και εκτελούν επιτόπου. Και αυτή η συμπεριφορά έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Προκαλεί, λόγω της ανησυχίας που επιφέρει και της ανασφάλειας, προκαλεί πολλούς οικογενειάρχες

0: υπάρχουν στιγμές που για να μην προδοθούν στα καταδιοκτικά αποσπάσματα έχει τύχει οι μανάδες να πνίξουν τα παιδιά τους, κύριε Κουμάκη. Δηλαδή, εγώ σας το λέω και μπουκώνω έτσι, δηλαδή να συμβεί ένα μεσολόγγι, να συμβεί ένα ζάλογο. Γεγονότα τα οποία δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό και γεγονότα που δεν μας επιτρέπουν να ανεχόμαστε κανέναν άθλιο άνθρωπο που λέει ότι δεν υπήρξε ποντιακή γενοκτονία, δεν υπήρξε γενοκτονία στη Μικρά Ασία.
1: Και πολύ περισσότερο όταν δυστυχώς πολλές φορές αυτό γίνεται για βραχυπρόθεσμες, κοντόφθαλμες, μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το 2014, συνέχισε το 2015 που εμπλουτίστηκε με την σφαγή των Αρμενίων.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και βέβαια εξακολούθησε το 17 από...
0: Όχι. Προηγείται το 16, να πούμε και εδώ κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο και αυτό, δηλαδή, επίτηδες λες, οι νεότουρκοι εξωθούν τους ποντίους στο βουνό. Να πούμε ότι δεν ήταν εύκολη η ιστορία η καταδίωξή τους και ότι σε πολλές περιπτώσεις υπέστησαν δεινές ήττες τα τουρκικά στρατεύματα από τους αντάρτες του Πόντου. Διακρίθηκαν πολύ σημαντικοί πολέμαρχοι στις Ποντικές Άλπεις εκείνη την περίοδο. Δεν μπορώ να μνημονεύσω έναν ή δύο, διότι θα πρέπει να μνημονεύσω 50. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν περιουσίες, είχαν υποστατικά, ήταν μεγαλέμποροι, τα εγκατέλειψαν όλα και βγήκαν στο βουνό μόνο και μόνο για να υπερασπιστούν τη φυλή τους.
1: Άρα το 16
0: με την νομική σοβαρότητα που ανέκαθεν διέκρινε το Οσμανικό κράτος σε σχέση με τις εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες, το 1916 διάταγμα του Υπουργείου Πολέμου υποχρέωνε τους νομίμως απαλλαγέντες, τους μονίμως εξαιρεθέντες από τη στράτευση, μετά την πληρωμή του Μπεντέλη Ασκερή, του στρατιωτικού αντισύκωματος, να καταβάλουν εκ νέου στρατιωτικό αντισύκωμα, διότι η πρώτη καταβολή δεν αναφέρονταν σε όλη την πολεμική περίοδο. Την κόψαν την πολεμική περίοδο Σουτζούκ Γκιμπή.
1: Τι ευρηματική είναι σε αυτό.
0: Δεν είναι φοβερή. Είναι φοβερή. Σας λέω πράγματα που ίσως δεν είναι γνωστά, πιστεύω ότι δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, και εσείς αμέσως βλέπω το πρόσωπό σας, την έκφρασή σας, που αμέσως κάνετε την αναγωγή σε αυτά που έχουν συμβεί στην Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι ακριβώς. Οι ίδιοι μέθοδοι, η ίδια μεθοδολογία, τα ίδια συστήματα, τα ίδια μέσα, τα ίδια όπλα.
0: Και γι' αυτό είναι, γι' αυτό και εμένα είναι το παράπονό μου αυτό. Από τη στιγμή που τα ξέρουμε, που μπορούμε να τα μετρήσουμε, που μπορούμε να τα προκαταλάβουμε.
1: Απλώς αδρανοποιούμε.
0: Έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει τίποτα.

0: Στη συνέχεια της εκπομπής μας έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος με ένα πραγματικά μεγαλειώδες δεκάτομο έργο του τεκμηριώνει το γεγονός της γενοκτονίας των Πόντων με πρωτογενές αρχαιακό υλικό. Κύριε καθηγητά,
1: θέλω να συμπληρώσω μόνο ότι είναι 14 τόμοι, είναι 14
0: τόμο. Α, 14 τόμο. Έχει αυξηθεί η ύλη σε σχέση με
1: την... Όχι, ήταν πάντα 14 τόμοι.
0: Τότε,
1: απλώς έχουν εκδοθεί οι 4, εκδίδονται οι άλλοι 6 τόμοι και θα είναι έτοιμοι σε ένα μήνα. Και ευελπιστώ με την βοήθεια των συμπατριωτών μας που το έργο εκδίδεται με προεγγραφές, και η προεγγραφή είναι μόνο το κόστος της έκδοσης, γιατί δεν θέλω να περάσει στα βιβλιοπωλεία και ας πούμε να διπλασιαστεί η τιμή μέσα από εκδότες, εκδοτικούς οίκους, και γι' αυτό περιόρισα τη δυνατότητα των χρημάτων που θα πρέπει να δίνει πλέον ο κάθε Έλληνας, που ξέρω τα τελευταία χρόνια ότι η οικονομία μας δεν πάει και καλά.
0: Ποιος είναι ο τρόπος ο πρακτικός που θα μπορούσε κανείς να
1: συμμετέχει? Δηλαδή είναι η προεγγραφή συνδρομητών. Οι 14 τόμοι δεμένοι στοιχίζουν 200 ευρώ.
0: Οι 14 τόμοι.
1: Και χαρτί πολυτελείας που ο κάθε τόμος είναι 500 σελίδες.
0: Μάλιστα. Και πώς μπορεί κανείς να προεγγραφεί?
1: Υπάρχει ένας λογαριασμός στην τράπεζα, στην Αλφα Τράπεζα Ποιήσεως, και όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνήσει σε μένα στο τηλέφωνο 210520 με κωδικό 2310 Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι.
1: Και να πω τι ακριβώς πρέπει να κάνει.
0: Ωραία, αυτό ίσως είναι το πιο πρακτικό. Αν είχατε την καλοσύνη να μας επαναλάβετε και πάλι τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θα μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει μαζί σας.
1: Είναι 2310 ο κωδικός και 210520 είναι ο αριθμός του τηλεφώνου.
0: Ωραία. Άρα στο...
1: Σήμερα όμως δεν θέλω να κάνουμε διαφήμιση για να μην πιστέψουν οι αναγνώστες ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να...
0: Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι, κύριε καθηγητά. Άλλωστε όσοι σας γνωρίζουν έστω και λίγο ξέρουν ότι αυτό δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ναι, ότι εγώ από αυτή τη δουλειά δεν πρόκειται να βγάλω ούτε μια δεκάρα και δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, να βγάλω, γιατί πιστεύω ότι ο σεβασμός στους νεκρούς είναι πάνω από χρήματα.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχετε, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, παρόλο που η μνήμη μου δεν ήταν ισχυρή αν ήταν 10 ή 14 οι τόμοι, εντούτοις σίγουρα γνωρίζω ότι έχετε διαθέσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σας, πάρα πολλά χρόνια, σε αυτή την έρευνα του αρχαιακού υλικού που στηρίζει το έργο σας. Σας εύχομαι να το ολοκληρώσετε. Το σημερινό μας τηλεφώνημα είχε σχέση με το θέμα της 19ης Μαΐου. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το νόημα και το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε από την 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Κοιτάξτε, όλοι μας πρέπει με σεβασμό να στεκόμαστε στις ημερομηνίες που είναι σταθμό στην ιστορία της πατρίδας μας, και πρέπει να στεκόμαστε όχι μόνο στις μέρες χαράς της ένδοξης αλλά και τις επαιτειακές. Σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε, και τη λέμε εορτή γιατί και το μνημόσυνο είναι γιορτή, γιορτάσουμε την επέτειο της 29ης Μαΐου, που έχει σχέση με την άλωση της πόλης αλλά και την άλωση του ελληνισμού. Είναι μια επέτειος που πλέον την ξεχάσαμε, και γι' αυτό εμείς οι Πόντιοι που έχουμε ακόμη νοπές τις τραυματικές μνήμες λέμε όχι άλλη λύση. Γι' αυτό η 19η Μαΐου για τους Έλληνες, ειδικά του Πόντου αλλά και όλης της Μικράς Ασίας, γιατί αν ο Μουσταφά Κεμάλ από τη Σαμσούντα που αποβιβάστηκε στις 19 Μαΐου δεν είχε τη δυνατότητα να οργανώσει τον Οθωμανικό στρατό, δεν θα μπορούσε να νικήσει και εμάς στην Μικρασιατική εκστρατεία. Άρα δεν έχει σχέση με τους Ποντίους η 19η Μαΐου, έχει σχέση με όλο τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας.
0: Ευρύτερα, σωστά.
1: Ναι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στο σχέδιο των Νεοτούρκων και μετά των Κεμαλικών που ήταν η εθνοκάθαρση όλων των χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας. Στο σχέδιο αυτό, το οποίο εφαρμόστηκε και με, θα λέγαμε, τις συμβουλές των Γερμανών αξιωματικών που υπηρετούσαν στον Οθωμανικό στρατό, επετεύχθηκε αυτό το σχέδιο που σήμερα μία από τις εθνότητες, η κυρίαρχη, η στρατοκρατική και μαλική εθνότητα, περηφανεύεται να λέει ότι δημιούργησαν ένα τουρκικό κράτος. Αυτό είναι επίσης ένα κεφάλαιο που θα έλεγα στην ιστορία πλαστογραφημένο, γιατί σήμερα στην Τουρκία ζουν πάνω από 50 εθνότητες, δεν είναι μόνο οι στρατοκράτες και μαλικοί Τούρκοι, αλλά υπάρχουν και όλες οι άλλες εθνότητες. Και αν υπήρχε σήμερα δημοκρατία στην Τουρκία, αυτές οι εθνότητες θα διεκδικούσαν όπως το 1919-22 διεκδικήσαμε εμείς το αναφέρετο δικαίωμα στην ελευθερία των λαών. Το ίδιο δικαίωμα που διεκδίκησαν λίγο νωρίτερα και οι Αρμένοι, και γνωρίζουμε ποια ήταν η τύχη τους. Για μας η 19η Μαΐου είναι μια μέρα που έχει άμεση σχέση με την ιστορία των νεκρών μας, τους 353.000 νεκρούς που χάσαμε σε αυτή την περίοδο, έχει σχέση με την τρισχιλιόχρονη παρουσία των Ελλήνων του Πόντου σε εκείνα τα αγιασμένα εδάφη, έχει σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό μας γενικά. Και εμείς αυτά δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν, γιατί ο πολιτισμός δεν έχει ημερομηνία λήξης. Είναι ζωντανός και θα παραμείνει ζωντανός στους αιώνες. Εμείς έχουμε ημερομηνία λήξης, γι' αυτό θα πρέπει μέσα από τα στοιχεία του πολιτισμού, μέσα από τα ντοκουμέντα που στοιχειοθετούν το έγκλημα της γενοκτονίας, θα πρέπει οι επόμενες γενιές να είναι, θα έλεγα, άγρυπνες και να διεκδικήσουν αυτό που εμείς ξεκινούμε τώρα, το αναφέρετο δικαίωμα στην ιστορική μας μνήμη, και το δικαίωμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και του Μικρασιατικού γενικά αμέσως μετά.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στην σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να ολοκληρώσετε το πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη δική μας γενιά, αλλά και για τις επόμενες 14 μας το έργο που ετοιμάζεται.
1: Σας υπόσχομαι ότι με την πρώτη ευκαιρία το χρωστό θα κάνουμε παρουσίαση των τόμων μαζί με εσάς και τον κύριο Αξόγλου.
0: Εμείς σας περιμένουμε με ανυπομονησία και είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Κύριε Τσόγλου, τι θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε περίπου σαν επίλογο στο θέμα που συζητήσαμε σήμερα για τον Ποντιακό Ελληνισμό και την ημέρα μνήμης της 19ης Μαΐου?
1: Θα κάνουμε ένα άλμα να πάμε στην τελευταία φάση. Υπάρχει άλλη μια μέση φάση την οποία θα αφήσουμε διότι ο χρόνος πιέζει και θα πάμε στη λήξη του πολέμου, μετά δηλαδή τη συνθηκολόγηση των Τούρκων, των Οθωμανών. Στις 29 Απριλίου του 1920 η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε τον νόμο περί της προδοσίας της πατρίδος. Βάσει αυτού ιδρύονταν τα φοβερά δικαστήρια της ανεξαρτησίας, τα Ιστικλάλμα και Μελερή, τα οποία θα δίκαζαν περιπτώσεις ατόμων που θα εκτιμούσαν ότι προέβαιναν στην με κάθε τρόπο προδοσία της τουρκικής πατρίδος ή προπαγάνδιζαν υπέρ των εισβολέων ή εξυπηρετούσαν με κάποιο τρόπο τα συμφέροντά τους. Εισβολήθηκαν και οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας θα αποτελούσαν ένα ακόμη μηχανισμό επιβολής αλλά και νομιμοποίησης της κεμαλικής τρομοκρατίας, ώστε να εξαλειφθούν πρόσωπα, στάσεις ή δράσεις που από την ηγετική ομάδα της Εθνοσυνελεύσεως εκλαμβάνονταν ως αντίδραση εναντίον της. Ως έδρα ενός τέτοιου δικαστηρίου επελέγει η Αμάσια και υπήρξε το φοβερότερο δικαστήριο. Ήταν το δικαστήριο το οποίο είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τις μεγαλύτερες καταδικαστικές αποφάσεις και τις περισσότερες, συγγνώμη, ναι, πολύ σωστά, ευχαριστώ για τη διόρθωση, τις περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις σε θάνατο. Θα πούμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε στο ραδιόφωνο, ενώ θα μπορούσαμε να δούμε αν ήμασταν στην τηλεόραση, ότι ένας μεγάλος αριθμός προκρήτων και εγκρήτων πολιτών Ελλήνων του Πόντου προεγράφει με αυτό το μέτρο. Ήταν ένα μέτρο το οποίο νομιμοποιούσε τις εκτελέσεις. Και αυτό γιατί? Διότι αποκεφαλίζονταν έτσι από τη φυσική του ηγεσία το στοιχείο του Πόντου, το ελληνικό στοιχείο του Πόντου. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς εκτελέστηκαν, καταδικάστηκαν πολλές φορές ερήμην, καταδιώχθηκαν και εκτελέστηκαν. Άλλες φορές πριν η απόφαση εκδοθεί. Τελείωσαν με κάποιον τρόπο μαρτυρικό στις φυλακές και σε όλες τις περιπτώσεις οι διαδικασίες στο δικαστήριο ήταν συνοπτικές. Δεν ήταν μια σοβαρή ιστορία όπου κάποιος θα αντέκρουε με επιχειρήματα τις τουρκικές θέσεις για να υπερασπίσει τη ζωή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο βοηθός επίσκοπος του Μητροπολίτου Αμασίας Γερμανού Καραβαγγέλη, ο Ζήλων Ευθύμιος. Ο Ευθύμιος συνελήφθη με κατηγορίες που ποτέ δεν αποδείχθηκαν και κλείστηκε στις φυλακές Αμάσιας. Κοιμήθηκε στη φυλακή από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Μετά το θάνατό του, το δικαστήριο της Ανεξαρτησίας νομιμοποίησε τη δολοφονία του, καταδικάζοντας τον σε θάνατο διαπαγχωνισμού. Είναι εκπληκτικό. Μετά το θάνατο. Είναι καταδικαστή μετά θάνατο.
0: Αυτό δηλαδή είναι μόνο στην Τουρκία θα μπορούσε να
1: συμβεί. Είναι από τις φοβερές εκείνες λεπτομέρειες που βοηθάνε να μορφοποιήσουμε μια εικόνα για το τι γινόταν και τι γίνεται. Και βεβαίως δεν πρέπει να κλείσουμε αυτή την εκπομπή χωρίς να ξεχάσουμε να πούμε ότι από την τουρκική αγχώνια, από τις τουρκικές λόγχες πέρασαν δικηγόροι, δάσκαλοι, ιεράρχες και ιερωμένοι, μεγαλέμποροι, εργοστασιάρχες, ανώτατοι και ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο Οσμανικό κράτος κάποτε, βουλευτές.
0: Ανεξάρτητα από κοινωνική θέση,
1: ακριβώς,
0: από μόρφωση,
1: ακριβώς,
0: από
1: ακριβώς. Αποσκοπούσε το τελευταίο μέτρο αυτό να φθείρει όσο γίνεται περισσότερο την ανώτερη τάξη των Ελλήνων του Πόντου, έτσι, ώστε να μπορέσει να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα.
0: Χρονικά πού θα το βάζει με αυτό που θα το
1: είναι η περίοδος 20-22. Είναι η τελευταία φάση, την έξωση, λίγο πριν την μεγάλη έξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μου αρέσει η λέξη έξωση, την ανακαλώ, λίγο πριν την μεγάλη έξοδο. Να πούμε επίσης ότι δύο χαριτόβρητες φυσιογνωμίες διακρίνονται εκείνη την περίοδο. Ο στρατιωτικός γιατρός Ριζάνουρ, ο οποίος είναι και βουλευτής συνόπης και από τους σκληροπυρηνικούς εθνικιστές, υπήρξε το μάκετο αυτή του Μουσταφά Κεμάλ στις συζητήσεις της Λοζάνης, και ο Οσμάν Αγά, ο γνωστός το Πάλος Μαν στους Ποντίους, και να αναφέρουμε επίσης κάτι πολύ ενθαρρυντικό για τα σημερινά δρόμενα στον Πόντο, ότι τελευταία κάποιοι γνωρίζοντας την ιστορία, και βεβαίως είναι διαμένονται στην Τουρκία, είναι Τούρκοι οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρουμε τι καταγωγής, αποφάσισαν ότι, σκέφτηκαν ότι το Πάλος Μάναγα δεν έκανε πολύ καλό στον Πόντο και προκάλεσαν μια φθορά στο μνημείο του, το οποίο δεσπόζει στην κορυφή του λόφου της Κερασούντας.
0: Αυτό είναι πρωτοφανές, ναι, για τα δεδομένα.
1: Διέγραψαν τις λέξεις, έδιωξαν από τον Πόντο και διέγραψαν και τη λέξη Έλληνες και Ρωμιούς. Προφανώς είναι
0: κρυπτοχριστιανοί,
1: οι οποίοι παλιοί κάτοικοι, παλιές ψυχές του ελληνισμού του Πόντου. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, ευχάριστο μήνυμα. Δηλώνει ότι
0: η ελπίδα υπάρχει,
1: δηλώνει,
0: ζει.
1: Και το λέω και αυτό με συγκίνηση, αυτό που λένε οι Πόντιοι, και αν εξεράθει το κλαρί, πάντα χλωρίνει ρίζα.
0: Στο σημείο αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αξιόγλου. Πιστεύω ότι την ημέρα μνήμης την τιμήσαμε όπως οφείλαμε. Τα χρονικά όμως περιθώρια της εκπομπής μας έχουν εξαντληθεί, και στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια ακόμα εκπομπή της σειράς Άρωμα Βασιλεύου σας έφτασε στο τέλος της. Στην κονσόλα του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στις μουσικές επιλογές η Μαρινέλα Πολυζώτη, στη συντροφιά μας ο Δόκτωρ Ιάκωβος Αξιόγλου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Επίσης στη συντροφιά μας ήταν, έστω και τηλεφωνικά, ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, και στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Κουμάκης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχόμαστε να είστε καλά.
2: Άρωμα Βασιλεύου σας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η τακτική συνεργάτης της εκπομπής μας, ο πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο κύριος Γιάννης Μιλιώνης, καθηγητής πληροφορικής, θα μας μιλήσουν σήμερα για την Πανιφέ. Τη ρύθμιση του ήχου έχει ο Δημήτρης Ελένης.
2: Έχω μπροστά μου, αγαπητοί ακροατές, το φύλλο από την εφημερίδα Δωδεκάνησος. Είναι μια επαρχιακή εφημερίδα, το λέει και ο τίτλος, εκδίδεται στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, με ημερομηνία φύλου 13 Σεπτεμβρίου 2003, ημέρα Σάββατο. Μας εχαροποίησε η ειδησιογραφία αυτής της εφημερίδος, διότι μας πληροφορεί ότι η Χαρίκλια Ανδρουτσοπούλου, ιατρός στο επάγγελμα και στέλεχος μέχρι πρότινος της οργανώσεως Πανιφέ του ΣΕΙΧΗ δύο Ισλαμικών Ταγμάτων, όπως αυτό χαρακτηρίζεται, αν και η κάποιες τουρκικές εφημερίδες στο παρελθόν τον έχουν χαρακτηρίσει ως γιαλαντζή σε ήχη, δηλαδή δεν είναι πραγματικός, αλλά εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με δική του δήλωση, είναι σε ήχης. Η κυρία Ανδρουτσοπούλου, λοιπόν, στέλεχος μέχρι πρότινος της οργανώσεως Πανιφέ του ΣΕΙΧΗ Τάκη Αλεξίου, απεχώρησε από την οργάνωση και κάνει φρικτές καταγγελίες σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές εκπομπές και με συνεντεύξεις της, όπως στην Αλόγο εφημερίδα, για το τι συμβαίνει πραγματικά σε αυτή την οργάνωση, την Πανιφέ. Πανιφέ σημαίνει Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία.
3: Ίσως θα πρέπει εδώ, πατέρα Αρσένια, να υπογραμμίσουμε ότι η Πανιφέ αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μεθεξέλιξη μιας παλαιότερης οργάνωσης, πάλι του ΣΕΙΧΗ και Δερβίση κατά δήλωσή του Τάκη Αλεξίου, η οποία ονομαζόταν Επιτροπή Ρούμι και η οποία ακριβώς ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι μεταδίδει την φιλοσοφική διδασκαλία του Σούφι δασκάλου Τζαλαλντίν Ρούμι.
2: Θα ήταν χρήσιμο, νομίζω, γιατί πολλοί από τους φίλους που μας ακούν προφανώς δεν είναι γνώστες του θέματος. Θα ήταν χρήσιμο να διαβάσουμε, έχω εδώ το βιβλίο «Νεοφανείς αιρέσεις, καταστροφικές λατρείες» του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, που ασχολείται με την αλόγω κίνηση, δηλαδή την Πανιφέ. Είπαμε ότι σημαίνει Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία. Πρόκειται για ψευδεπίγραφη οργάνωση, διότι ούτε ένα ιδρυτικό μέλος δεν ήταν φιλόσοφος ή ιστορικός. Επομένως, τι είδους Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία είναι? Μία οργάνωση, μία εταιρεία που δεν συναριθμεί μεταξύ των ιδρυτικών τουλάχιστον μελών της. Δεν ξέρω μετέπειτα, αλλά νομίζω ότι και μετά από τα μέλη κανείς δεν ήταν ιστορικός ή φιλόσοφος. Πρόκειται περί ψευδεπίγραφου σωματείου και είναι πολύ σημαντικό αυτό που διαπιστώνει ο αντισαγγελεύς κατακρίβιαν τότε, το 1996, όταν έγινε η έρευνα στα γραφεία του ΚΕΦΕ, της Ενελλάδησα, η εντολογίας δηλαδή. Άλλη περίπτωση αυτή ψευδεπίγραφης οργανώσεως, ως φιλοσοφική παρουσιαζόταν και εκείνη, Κέντρο Ελευθέρας Φιλοσοφίας Ελλάδος, αυτό εσήμαινε το ΚΕΦΕ, κατά την έφοδο που έκαμε ο εισαγγελεύς τότε το 1996 στα γραφεία του ΚΕΦΕ και κατέσχε εκατοντάδες δισκετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων εγγράφων, πολλά από τα οποία ήταν κρυπτογραφημένα και τα αποκρυπτογράφησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Απεδείχθη, και το γράφει στο πόρισμά του ο εισαγγελεύς, ο κύριος Ιωάννης Αγγελής, ότι, και αυτό έχει σημασία για μας εδώ τώρα σήμερα για την εκπομπή μας, ότι η Πανιφέ είναι, έτσι τη χαρακτηρίζει ο εισαγγελέας, δορυφορική οργάνωση του ΚΕΦΕ. Δεν ήταν δηλαδή μία αυτοτελής κίνηση, αλλά κατευθυνόταν και εξυπηρετούσε τους σκοπούς του ΚΕΦΕ, δηλαδή της Ενελλάδη Σαϊεντολογίας.
3: Και σε αυτό επίσης ίσως θα αξίζει να προσθέσουμε ότι τον όρο φιλοσοφική και φιλοσοφία τον χρησιμοποιούν κατά κανόνα δεκάδες παραθρησκευτικές οργανώσεις ή αλλιώς σέκτες αποκαλούμενες, οι οποίες υπό τον μανδύα δήθεν κάποιας φιλοσοφικής ενασχόλησης ασκούν προσιλητισμό στην Ελλάδα, στη χώρα μας και στο εξωτερικό βέβαια, και κατά αυτόν τον τρόπο ας πούμε καλύπτουν τις πραγματικές τους ενέργειες και προθέσεις.
2: Και είναι πολύ εύκολο, εάν κάποιος δεν γνωρίζει τα πράγματα, να παγιδευτεί σε μια παρόμοια οργάνωση. Ερωτώ, ποιος γονεύς θα υποψιαζόταν πίσω από τον έβυχο τίτλο Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία, Πανιφέ δηλαδή, ή Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, δηλαδή ΚΕΦΕ, ότι βρίσκεται μια σέκτα, μια παραθρησκευτική οργάνωση.
3: Μια καταστροφική λατρεία, όπως επίσης είναι γνωστές αυτές οι ομάδες.
2: Εδώ βέβαια θίγουμε μία βασική πτυχή και ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό αυτών των οργανώσεων, που είναι η χρησιμοποίηση προσωπείου στην επικοινωνία τους με τους έξω, προκειμένου να προσιλητήσουν. Δεν δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο, αλλά χρησιμοποιούν μία μάσκα, ένα προσωπείο. Νομίζω όμως ότι η καλύτερη εισαγωγή θα ήταν να διαβάσουμε από το βιβλίο που προανέφερα, «Νεοφανείς αιρέσεις, καταστροφικές λατρείες» του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, μερικά που γράφει για την κίνηση αυτή του Τάκη Αλεξίου, το οποίο Τάκης το γράφει και με γιώτα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει έτσι το γράφει. Ο κύριος λοιπόν Τάκης Αλεξίου γεννήθηκε το 1942 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από Έλληνες γονείς, γράφει ο πατήρ Αντώνιος. Σπούδασε στη Γερμανία αρχιτεκτονική και έγινε διδάκτορ του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δρέσδης, η οποία τότε ήταν στην Ανατολική Γερμανία. Σε έγγραφα προς ελληνικά υπουργεία και σε άλλα κείμενα, ο Τάκης Αλεξίου υπογράφει ως καθηγητής στο Hochschule für Gestaltung στο Offenbach. Όμως αποδείχθηκε, λέγει ο πατήρ Αντώνιος, ότι δεν νομιμοποιείται να φέρει αυτόν τον τίτλο, ακόμη και αν αυτό το πανεπιστήμιο ή κάποιο άλλο του ανέθεσε να διδάξει επί 4 εξάμηνα μαθήματα στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Αυτό έγινε το 1971 μέχρι το 1973, συμπληρώνει ο πατήρ Αντώνιος. Άρα λοιπόν επί 4 εξάμηνα, του τέστην 2 σχεδόν χρόνια, εδίδαξε ο Τάκης Αλεξίου στο Πανεπιστήμιο του Offenbach, αλλά αυτό δεν του δίδει το δικαίωμα να παρουσιάζεται ως καθηγητής. Κάποιος που διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο με ανάθεση για ένα χρονικό διάστημα δεν σημαίνει ότι είναι και καθηγητής. Συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, ο Παναγιώτης ή Τάκης Αλεξίου γνώρισε τον δάσκαλό του με δέλτα κεφαλαίο, όπως το γράφει, και ακολούθησε το δρόμο των Σούφι, το δρόμο όπως λέγει του δασκάλου μας Ρούμι. Αυτά τα λέγει στο βιβλίο του «Μια ζωντανή διδασκαλία», βιβλίο πρώτο, σελίδες τάδε, και αναφερόμενος ο Τάκης Αλεξίου στην Ελλάδα υπογραμμίζει ότι η διδασκαλία του Ρούμι και γενικότερα τον Σούφι. Σούφι είναι ένας όρος που δηλώνει τον μυστικισμό, τον ισλαμικό μυστικισμό.
3: Ίσως εδώ θα άξιζε να υπογραμμίσουμε, πατέρα Αρσένη, ότι θεωρούνται οι Σούφι ως ισλαμιστές νεοπυθαγόροι, και δηλαδή ασχολούμενοι κατά κάποιον τρόπο ας πούμε με τον χώρο εκείνων των οποίων είχαν ασχοληθεί οι Νεοπυθαγόροι. Αλλά γενικώς και ειδικά στο παρελθόν, στο Ισλάμ τα ίδια τα σουφικά τάγματα δεν γίνονται αποδεκτά κατά κάποιον τρόπο με πολύ ενθουσιασμό, εκτός στις περιπτώσεις που τα χρησιμοποιούσαν για σκοπούς που συνέφεραν γενικότερα στην πρόθεση των Ισλαμικών πραγμάτων.
2: Εδώ τώρα παρουσιάζει ο κύριος Αλεξίου το θέμα με τον τρόπο βέβαια που συμφέρει.
3: Πούμε, την ιδεολογία ακριβώς του και τον προσανατολισμό του.
2: Όμως η αλήθεια, όπως μπορεί κανείς να τη δει σε άλλα βιβλία, όπως παραδείγματος χάρη του Μυρμύρογλου για τους Δερβίσες και σε άλλα βιβλία, είναι ότι αυτά τα σουφικά τάγματα και κυρίως του Τζελαλεντίν Ρούμι έδρασαν στην πραγματικότητα και προλίαναν το έδαφος για την κατάκτηση της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο Ρούμι κατέκτησε για λογαριασμό του Ισλάμ τη Μικρά Ασία, τους ορθοδόξους πληθυσμούς δηλαδή της Μικράς Ασίας, χωρίς αίμα, αλλά με την διδασκαλία,
3: με τη διδασκαλία το φρόνημά του.
2: Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν δεν τίθεται σε ένα θεωρητικό, φιλοσοφικό επίπεδο το θέμα, αλλά έχει πρακτικές, πολύ συγκεκριμένες και καταστροφικές προεκτάσεις αυτή η διδασκαλία και η πρακτική κυρίως του Ρούμι.
3: Και ίσως εδώ αξίζει κάτι που ίσως το δούμε στη συνέχεια, ότι με παρόμοιο τρόπο, ας πούμε, και η ομάδα αυτή την οποία ίδρυσε ο Τάκης Αλεξίου προλίανε το έδαφος και προσπαθεί ακόμα να προλιάνει το έδαφος προς κάποιες ευαίσθητες ακριτικές περιοχές στη χώρα μας.
2: Ακριβώς. Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία, αν έχουμε το χρόνο, να διαβάσουμε έγγραφο που υπογράφεται από τον Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, κύριο Δαμασκηνό, ο οποίος θίγει ακριβώς αυτή την ευαίσθητη πλευρά, διότι όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η Πανιφέ μετέφερε τη δράση της από το 1996 και μετά στην ευαίσθητη περιοχή της Κομωτινής και μετά στην επίσης ευαίσθητη περιοχή της Ρόδου, της Δωδεκανήσου και της Σίμης, όπου ακόμη βρίσκεται ο κύριος Αλεξίου, και εκεί ήταν και η κυρία, ήταν και είναι η κυρία Ανδρουτσοπούλου, η οποία και απεχώρησε και κάνει αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το τι συμβαίνει στην οργάνωση. Ας προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω, διαβάζοντας πάντοτε από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου Αλεφιζοπούλου, «Νεοφανείς αιρέσεις, καταστροφικές λατρείες». Λέει λοιπόν, στη δεκαετία του 1980 ο Τάκης Αλεξίου διαδίδει τις ιδέες του Τζελαλεντίν Ρούμι. Τις διαδίδει πού? Μεταξύ των Ελλήνων Ορθοδόξων, για να γίνουν προφανώς μουσουλμάνοι, μυστικιστές, σούφοι, γιατί αυτός είναι ο δρόμος της αλήθειας. Το 1986 ίδρυσε στην Αγία Παρασκευή Αττικής την Ελληνική Επιτροπή Ρούμι, το 1990 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρούμι και το 1992 την Παγκόσμια Επιτροπή Ρούμι. Βαρύγδουπη τίτλη βέβαια αυτή, χωρίς κανένα απολύτως αντίκρισμα. Διότι,
3: όπως θα ενδεχομένως θα μας διαβάσετε και παρακάτω, οι βαρύγδουποι αυτοί τίτλοι αντιπροσωπεύουν ομάδες της τάξης των 10 με 20 ανθρώπων.
2: Θα τα δούμε στη συνέχεια.
3: Ακριβώς.
2: Το 1993, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, ίδρυσε ο Τάκης Αλεξίου την Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία. Και να κάνω εδώ, να θέσω μία ανωτελεία για να πω γιατί, όπως φαίνεται και από τις καταγγελίες της κυρίας Χαρίκλιας Ανδρουτσοπούλου, επειδή εντωμεταξύ οι πανορθόδοξες συνδιασκέψεις επιθεμάτων αιρέσεων είχαν χαρακτηρίσει την Ελληνική Επιτροπή Ρούμι ως σέκτα ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη. Άρα λοιπόν δεν ήταν εύκολο δια του σχήματος αυτού να επιτελείται το έργο, ας πούμε, της αλλιώσεως του φρονήματος και του προσιλητισμού ανύποπτων ανθρώπων. Ιδρύει το άλλο σχήμα που το ονομάζει Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία.
3: Ίσως κάτι αντίστοιχο το οποίο επιχείρησε και πραγματοποίησε και το ΚΕΦΕ. Μόλις καταδικάστηκε το ΚΕΦΕ, η Σαϊεντολογία δηλαδή, με το προσωπείο του ΚΕΦΕ καταδικάστηκε από αντίστοιχα ελληνικά δικαστήρια και διελήθη, τα ίδια πρόσωπα με το ίδιο σχήμα, στον ίδιο ακριβώς χώρο, με τους ίδιους εξοπλισμούς, μετονομάστηκαν σε Εκκλησία της Σαϊεντολογίας σαν τελικός τίτλος, η οποία μάλιστα και απερίφθη σαν δυνατότητα και από την ελληνική νομοθεσία.
2: Λοιπόν, ο κύριος Αλεξίου δεν ξέρω εάν ο όρος Κύριος μήπως δεν του αρέσει κιόλας, διότι ένας σεΐχης δεν ξέρω ποιος είναι ο τίτλος με τον οποίο προσφωνείται ένας σεΐχης ή ένας δερβίσης. Εν πάση περιπτώσει,
3: εμείς θα παραμείνουμε στα παραδοσιακά και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
2: Ισχυρίζεται, διαβάζω πάντοτε από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου, ισχυρίζεται ότι έχει 12.000 μέλη με 18 γραφεία στο εσωτερικό της χώρας και παραρτήματα στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, στη Συρία, στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στην Απχαζία, στο Ουσμπεκιστάν, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Όμως δεν φαίνεται να διαθέτει οργανωμένο γραφείο ούτε και στο υποτιθέμενο κέντρο της οργάνωσης, δηλαδή στην Αθήνα. Άρα, αφού δεν διαθέτει ούτε στην Αθήνα γραφείο, πώς διαθέτει στην Απχαζία και στην Αυστραλία, δεν ξέρω.
3: Να θυμηθούμε και μάλιστα τις προσκλήσεις της Πανιφέ σε τρεις διαδοχικές ημερίδες, οι οποίες επί σειρά ετών πραγματοποιούνται, και μάλιστα κάποιες από αυτές σε ελληνικούς πανεπιστημιακούς χώρους δυστυχώς. Να θυμηθούμε ότι αυτά τα προγράμματα τα οποία διανέμονται προκειμένου να παραστεί κάποιος αυτές τις ημερίδες, ακριβώς δεν έφεραν ούτε διεύθυνση. Ακριβώς αυτό το οποίο μας διαβάσατε. Έφεραν έναν τηλεφωνικό αριθμό, μια ταχυδρομική θηρίδα και ένα λογαριασμό τραπέζης.
2: Διαθέτει λοιπόν, προλάβατε και είπατε αυτά που εδώ διαβάζω στη συνέχεια, διαθέτει μόνο μία ταχυδρομική θηρίδα, ένα τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο και με φαξ και έναν τραπεζικό λογαριασμό. Αυτή ήταν η Πανιφέ. Ο Τάκης Αλεξίου κηρύττει προς τα έξω την ανεκτικότητα και υποστηρίζει την οικουμενική ενωτική αντίληψη, άρθρο 2,6 του καταστατικού της Πανιφέ. Όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτά είναι
3: προσωπία
2: και είναι φανταχτερές λέξεις και νέες περιεχομένου. Πρόκειται, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, για απόλυτη απέτηση που είναι χαρακτηριστικό των σεκτών, ακόμη και στο χώρο της πολιτικής. Ο ίδιος ο Αλεξίου στο βιβλίο του «Ζωντανή διδασκαλία» γράφει τα εξής. Η τέταρτη, δείτε εδώ, αυτά που ακολουθούν είναι ουσιαστικώς ένα πολιτικό κήρυγμα. Και μπορεί τότε που εγγράφονται να μην υποψιαζόταν κανείς την επικαιρότητα που αποκτούν σήμερα. Ακούστε, ακριβώς. Αυτά είναι από το βιβλίο «Μια ζωντανή διδασκαλία» του Τάκη Αλεξίου. Η τέταρτη αυτή δύναμη, έτσι την ονομάζει ο ίδιος, που σύντομα θα εκφραστεί καταρχήν στον ελληνικό χώρο, θα ακολουθήσει έναν οικουμενικό δρόμο έξω από το κλασικό πολιτικό τρίπτυχο δεξιά κέντρο αριστερά και μπορεί να πάρει απρόσμενες διαστάσεις. Υπογραμμίζω καταρχήν, γιατί είναι βέβαιο πως θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ο τέταρτος λοιπόν αυτός δρόμος, έτσι τον ονομάζει, είναι μια πανελλήνια ενωτική κίνηση που απευθύνεται σε κάθε Έλληνα πολίτη πέρα από φυλή, θρησκεία, τάξη και φύλο, με οδηγότη στον όρκο του Μεγαλέξανδρου. Να κάνουμε εδώ μία παρένθεση για να πούμε ότι απεδείχθη επιτέλους, μιλάμε και είναι Δεκέμβριος του 2003, απεδείχθη επιτέλους ότι αυτό που επί 10 χρόνια τώρα μας λένε για όρκο του Μεγαλέξανδρου είναι ένα μεγάλο πλαστούργημα, μία ψευδής, μία χαλκευμένη υπόθεση, διότι ουδέποτε ο Μέγας Αλέξανδρος είπε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει σε κανέναν από τους αρχαίους συγγραφείς και τις πηγές αυτός ο λεγόμενος όρκος στην Όπη ή η Όπη. Παρά τι έγινε, ο Ζαλοκώστας, ο πεζογράφος του Μεσοπολέμου, σε κάποιο βιβλίο του τον έβαλε ποιητική αδεία αυτόν τον υποτιθέμενο όρκο στο στόμα του Μεγαλέξανδρου.
3: Και επίσης αξίζει ίσως να υπογραμμίσουμε και ένα άλλο στοιχείο από αυτή την περίφημη φιλοσοφική και ιστορική εταιρεία, ότι χρησιμοποιεί στοιχεία δήθεν ιστορικά παρμένα από τον ψευδοκαλισθένη, ότι η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εγέννησε τον Μέγα Αλέξανδρο όχι με τη συνεργία του Φιλίππου, του συζύγου της, αλλά με κάποιον τέλος πάντων ιερέα Αιγύπτιο του Αμών Ρα και τα λοιπά, και ένα σενάριο ας πούμε τραβηγμένο από τα μαλλιά, το οποίο εδιδάσκεται επίσημα μέσα στους κόλπους της Πανιφέ αυτό το πράγμα.
2: Αυτά τα λένε και νόσου ιστορίες για αγρίους, πώς τα λένε, κάπως
3: περίπου,
2: έτσι νομίζω.
3: Περίπου.
2: Λοιπόν, συνεχίζω. Το κείμενο πάντοτε του Σεΐχ Τάκη Αλεξίου, από το βιβλίο του «Μια ζωντανή διδασκαλία». Αυτή λοιπόν η ενωτική κίνηση, λέει, θα συγκεντρώσει ανθρώπους ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, τάξη και φύλο, με οδηγό τον όρκο του Μεγαλέξανδρου και το σύνταγμα του Ρήγα Φεραίου, και με κύριο στόχο την εφαρμογή των αρχών της ισονομίας και ισοπολιτείας όλων των πολιτών αυτής της χώρας στα πλαίσια ενός ελεύθερου διαλόγου βασισμένου σε στοιχεία και όχι προκαταλήψεις και αρνητικά συναισθήματα. Και λοιπά, έχει ακόμη κάτι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι συστηματικά η οργάνωση Πανιφέ, αφότου πήγε στην Κομωτινή, επεδίδεται σε ψευδολογίες φρικτές εις βάρος της ελλαδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και της ελληνικής πολιτείας, ότι τάχα εδώ επικρατεί ένα καθεστώς διακρίσεως εις βάρος των μειονοτήτων εθνικών και θρησκευτικών. Δηλαδή έβγαινε και έλεγε ότι καταπιέζουμε τους μουσουλμάνους
3: της
2: Θράκης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βέβαια είναι ότι πρέπει για να τα πάρει το State Department μετά και να βγάζει ανακοινώσεις και να μας κατηγορεί. Ψευδέστατα βέβαια όλα αυτά. Στη συνέχεια, όταν είδαν ότι δεν τους σήκωνε το κλίμα, φύγανε από την Κομωτινή, πήγανε στη Σήμη. Έρχεται τώρα η Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανιφέ, και λέει τα εξής πολύ
3: χαρακτηριστικά
2: πράγματα, επιβεβαιώνοντας πλήρως αυτά που εμείς ως Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού και της οικογενείας και του ατόμου λέγαμε εδώ και χρόνια. Ακούστε. Μέσα στο κλίμα αυτό, λέγει η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου, και προκειμένου να μπορέσει να μας ελέγξει απόλυτα
3: ο
2: δάσκαλος, ο Σεΐχης Τάκης Αλεξίου, μας καλλιέργησε την εχθρότητα απέναντι σε γονείς, συγγενείς και φίλους που δεν είχαν σχέση με την οργάνωση. Ήταν τέτοια η πλήση εγκεφάλου και η καλλιεργηθήσα εχθρότητα σε βάρος των γονέων μας, ώστε μας είχε πείσει ότι αυτοί, οι γονείς δηλαδή, ήταν πίσω από κάθε κακό που του συνέβαινε. Γι' αυτό και προκειμένου να τον υπερασπιστούμε εμείς, η ίδια δηλαδή και η αδελφή της, η Εύα, βγήκαμε στα ΜΜΕ και καταγγείλαμε τον πατέρα μας ότι μας είχε βιάσει πριν από 25 χρόνια σε ηλικία 8 ετών.
3: Μιλάμε για φρικτά σενάρια τα οποία πριν από αρκετά χρόνια είχαν λάβει μεγάλη έκταση και σε εκπομπές του κ. Τριανταφυλόπουλου, και θυμάμαι τον τότε, τέλος πάντων, ας πούμε, εκλειπώντας σήμερα Βασίλη Ραφαηλίδη, ο οποίος είχε πλήρως εναρμονιστεί με τη γραμμή του κυρίου Αλεξίου και κατά μέτωπον, ας πούμε, επίθεση κατά της Εκκλησίας και προσωπικά του Πατρός Αντωνίου, και μια κατάσταση φρικτή η οποία τώρα έρχεται και αποκαλύπτεται με την αποχώρηση της κυρίας Χαρίκλιας Ανδρουτσοπούλου.
2: Ότι ήταν φρικτά ψέματα όλα αυτά που έλεγαν τότε, και αυτό το λέγει η ίδια η πρωταγωνίστρια, η Χαρίκλια Ανδρουτσοπούλου. Και σημειώνει και τα εξής. Εδώ πρέπει, λέει η ίδια η κυρία Ανδρουτσοπούλου, να σημειωθεί ότι ο πατέρας μας είναι διαπρεπής δικηγόρος και συγγραφεύς νομικών βιβλίων, γιος και αδελφός αρεοπαγητών. Και τελειώνει. Βγήκαν λοιπόν οι δύο, αν είναι δυνατόν τώρα, αδελφές, και κατηγορούσαν τον πατέρα τους ότι τάχα τις είχε βιάσει πριν από 25 χρόνια, ενώ ήταν 8 ετών.
3: Να εξοντώσουν τον πατέρα και την οικογένεια, ούτως ώστε να μην λαμβάνονται υπόψη οι κατηγορίες προς την οργάνωση του Σεΐχ και Δερβίση Τάκη Αλεξίου, ότι είχε παρασύρει τα παιδιά και τους είχε εφαρμόσει πλήση εγκεφάλου.
2: Ας ακούσουν ακόμη κάτι οι φίλοι ακροατές, γιατί βλέπω ότι πέρασε και η ώρα μας. Επίσης διαβάζω στην ίδια εφημερίδα η Δημοκρατική της Ρόδου, με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου, το προηγούμενο που διάβασα ήταν με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου του 2003. Να σημειώσουμε ότι η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου πήρε την απόφαση, τη μεγάλη απόφαση να φύγει, όταν κατάλαβε τι γινόταν εκεί πέρα, πήρε την απόφαση τον Ιούλιο του 2003, και από τότε, όπως λέει, η ζωή της έγινε κόλαση από τον πόλεμο που της κάνανε ο Σεΐχης και τα άλλα μέλη, μεταξύ των οποίων και η αδελφή της και ο πρώην σύζυγός της, βάλαν ακόμη και τα ανήλικα παιδιά της να της κάνουν ένα φρικτό πόλεμο για να μην φύγει από την οργάνωση. Λέει λοιπόν και το εξής, και με αυτό σταματώ εγώ, και πείτε αν έχετε κάτι κι εσείς για να ολοκληρώσουμε. Υποστήριξε διαβάζω στην εφημερίδα «Η Δημοκρατική της Ρόδου», υποστήριξε η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου επίσης ότι η ίδια και άλλα μέλη της οργάνωσης υπόκεινται σε οικονομική εκμετάλλευση και σε εξευτελισμό από τον εντός εισαγωγικών ηγέτη αρχιτέκτονα. Και διαβάζουμε σε άλλο σημείο ότι τις υποχρέωνε τις αδελφές αυτές και τα άλλα μέλη να αγοράζουν τους πίνακές τους, που προφανώς δεν μπορούσε να τους πουλήσει, και ανάγκαζε τα μέλη της οργανώσεως να ακριβοπληρώνουν τους δικούς του πίνακες, διότι ζωγραφίζει κιόλας. Και αυτά είναι δηλαδή μια τυπική περίπτωση σέκτας, και έρχεται τώρα μέσα από την οργάνωση που, δόξα τω Θεώ, φώτισε την Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου και έφυγε, και καταγγέλει αυτά τα φρικτά πράγματα και επιβεβαιώνεται οδυνηρά η ΠΕΓ. Μακάρι να μην ήταν όλα αυτά, ας πούμε, αληθινά, αλλά δυστυχώς είναι. Δυστυχώς είναι. Και έρχονται ακριβώς τώρα και επιβεβαιώνονται όλα αυτά μέσα από πρώτο χέρι.
3: Απλά να πούμε ότι η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου σε αυτή τη φάση της ζωής της σίγουρα περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι η κλασική περίοδος των μελών παραθρησκευτικών οργανώσεων που αποφασίζουν να διαχωρίσουν τη θέση τους, και σίγουρα έχει ανάγκη στήριξης. Και να δηλώσουμε και από μικροφόνου ότι αν θα ήθελε χωρίς καμία δική της υποχρέωση, ας πούμε, να έχει αυτή την στήριξη από πλευράς Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων, υπάρχει κάθε δυνατότητα.
2: Και με την προσευχή μας οπωσδήποτε, προπαντός, διότι ούτε στην υπάλλημον προς άρκα και έτσι, έμαλα προς τα σαρχάς και προς τα εξουσίας του κοσμοκράτουρος του αιώνος τούτου, δηλαδή ακριβώς του διαβόλου. Εδώ όμως να κλείσουμε, διότι έχει περάσει κατά πολύ ο χρόνος μας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, και τον κύριο Γιάννη Μιλιώνη, καθηγητή πληροφορικής, ακούσατε σήμερα ένα σχόλιο για την Πανιφέ. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Επίσης ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Λένη που μας βοήθησε στον ήχο. Χαίρετε.

ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, Τρίτη 19 Μαΐου, 9:30 το βράδυ μέχρι μεσάνυχτα, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. Τετάρτη 27 Μαΐου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Τρίτη 26 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστάτοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως, κυρίου Ιακώβου από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Τετάρτη 27 Μαΐου, 6:45 το πρωί με 9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία προϊσταμένου του πρώτου πρεσβυτέρου Πατρός Πέτρου Πέτρου. 6:30 το απόγευμα, παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός την Τετάρτη 27 Μαΐου για προσκύνηση μέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ακόμη ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082, 9922 3082. Ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη, Τετάρτη 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής, 6:30 μετά μεσημβρίαν, πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανία της Αγίας Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου γύρω από τον Ιερό Ναό. 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής, 6:30-9:30 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαωρίας, κυρίου Γρηγορίου. 5η 6 με 8 μετά μεσημβρίαν, η 9η ώρα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας, καθώς και οι χαιρετισμοί στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Τρίτη 19 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Τυφλού. 6:30 μετά μεσημβρίαν, ο Εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Πάσχα. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6:30 η ακολουθία του Εσπερινού. 5η 21 Μαΐου, η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Κωνσταντίνου και Ελένης, των μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία.

εξαιρέσεις κρίσιματα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων, εμελέτησαν πάστης έργιου σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εις άοξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψ το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επί σύλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέκατε εφηγούν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ήθελες αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένα, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των συμμετέχων.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης δεσπότης

των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών ασωμάτων. Οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλλινίκων μαρτύρων, ιερομαρτύρων και ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων, μητέρων και δικαίων ημών των ενασκήσει διαλαμψάντων, των Αγίων ενδόξων θαυματουργών, ιαματικών, ιατρών, αναργύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύω

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονήματος.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, Τρίτη 19 Μαΐου, 9:30 το βράδυ μέχρι μεσάνυχτα, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. Τετάρτη 27 Μαΐου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Τρίτη 26 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερίνος, χωροστάτοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως, κυρίου Ιακώβου από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Τετάρτη 27 Μαΐου, 6:45 το πρωί με 9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του πρώτου πρεσβυτέρου Πατρός Πέτρου Πέτρου. 6:30 το απόγευμα, παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός την Τετάρτη 27 Μαΐου για προσκύνηση μέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ακόμη ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082, 9922 3082. Ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη, Τετάρτη 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής, 6:30 μετά μεσημβρίαν, πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανία της Αγίας Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου γύρω από τον Ιερό Ναό. 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής, 6:30-9:30 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαωρίας, κυρίου Γρηγορίου. 5η 6 με 8 μετά μεσημβρίαν, η 9η ώρα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας, καθώς και οι χαιρετισμοί στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των ιερών του ακολουθίων. Τρίτη 19 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Τυφλού. 6:30 μετά μεσημβρίαν, ο Εσπερίνος. Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Πάσχα. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6:30 η ακολουθία του Εσπερινού. 5η 21 Μαΐου η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Κωνσταντίνου και Ελένης, των μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Στις 5 το απόγευμα της 5ης ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής.

της Ιεράς Μονής Παναγίας της Καντάρας Κύπρου, Ιωάννου, Κόνονος, Ιερεμίου, Μάρκου, Κυρίλου, Θεοκτίστου, Βαρνάβα, Μαξίμου, Θεογνώστου, Ιωσήφ, Γενναδίου, Γερασίμου και Γερμανού. Ήτινες κατόπιν πολλών βασανιστήριων και φυλακής προς απάρνησιν της Ορθοδοξίας, εδέχθησαν τον επί της πειράς θάνατον υπό τον Φράγκο Λατινοδόξον εν Λευκωσία τη 19η Μαΐου 1231.

Κυπρίων αγλάισμα και ευωδία Χριστού, Ανδρίος υπεμείνατε και του πυρός την ισχύν, Καλλίνικοι μάρτυρες, στήλη ορθοδοξίας ανεδείχθητε όντως, έρισμα της πατρίδος, μονής καντάρας το κλαίος, διό εν Παρισία πολύ πρεσβεύσατε σωθήνε ημάς.

Η περίοδος της Φραγκοκρατίας ήταν εποχή μεγάλης καταπίεσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Οι Λουζινιανοί πίστευαν ότι εάν εγκαθίδριαν στην Κύπρο τη Λατινική Εκκλησία θα επέβαλαν τους θεσμούς και την γλώσσα τους στο νησί μας. Η θεμελίωση όμως και επικράτηση της καθολικής θρησκείας ως επίσημης θρησκείας του κράτους ήταν δύσκολη σε ένα χώρο όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι. Από την άλλη, οι Φράγκοι βασιλιάδες δεν ήθελαν να καταπιέσουν υπερβολικά και να καταστρέψουν τον ντόπιο ελληνικό στοιχείο, γιατί πάνω σε αυτόν στηρίζονταν οικονομικά. Έτσι εξηγούνται και οι περιπτώσεις που αντιστάθηκαν σε ένα βαθμό στις υπερβολικές αξιώσεις του λατινικού κλήρου, ο οποίος με πολύ φανατισμό επεδίωξε τον αφανισμό της Ορθόδοξης Κυπριακής Εκκλησίας. Στην αρχή οι τρόποι που χρησιμοποιούσαν οι Λατίνοι για να επιβληθούν ήσαν πολύ σκληροί. Με τα χρόνια όμως η προσιλητιστική προσπάθειά τους περιορίστηκε σημαντικά και προς το τέλος της Φραγκοκρατίας βλέπουμε την υποταγμένη Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου να θέτει αθόρυβα σε δεύτερη μοίρα τη Λατινική. Ο αγώνας από την άλλη για τη διατήρηση της Ορθόδοξης θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων της Κύπρου τόνωνε και ενίσχυε και την εθνική του συνείδηση, γιατί θρησκευτική και εθνική συνείδηση ήταν ουσιαστικά ταυτισμένες στην ψυχή του λαού μας. Το πρόβλημα άρχισε όταν ο βασιλιάς της Κύπρου Αμάλεριχος αποφάσισε να επιβάλει στην Κύπρο τη Λατινική Εκκλησία. Γι' αυτό ζήτησε από τον Πάπα Κελεστίνο τον Τρίτο να στείλει αντιπροσώπους του για να μελετήσουν το όλο θέμα. Αυτοί έθεσαν ως όρον για την ίδρυση Λατινικής Εκκλησίας στο νησί την κατοχύρωση της υλικής της ανεξαρτησίας με την παραχώρηση σε αυτής γης ώστε να έχει σταθερά εισοδήματα. Ο Αμάλεριχος δέχθηκε τους όρους τους γιατί εκτός των άλλων ήθελε οπωσδήποτε να αναγνωρίσει ο Πάπας το στέμα του. Έτσι ιδρύθηκε η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου και ένας Λατίνος Αρχιεπίσκοπος εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία, ενώ άλλοι τρεις επίσκοποι είχαν τις έδρες τους στην Αμόχωστο, στη Λεμεσό και στην Πάφο. Ένα μέρος των κτημάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας παραχωρήθηκε στη Λατινική, πράγμα που οδήγησε τις δύο εκκλησίες στην πρώτη σύγκρουση. Ένα γεγονός που στέρισε την εκκλησία.

ανεξαρτησία της Κύπρου από την δυναμική υποστήριξη του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης ήταν η κάλυψη της πόλης από τους Φράγκους και η μετάθεση του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Νίκαια. Βέβαια, οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο εκκλησίες ουδέποτε έπαψαν να υπάρχουν. Την αποδυνάμωση της Ορθοδοξίας εκμεταλλεύθηκε ο Πάπας Ονόριος ο Τρίτος, ο οποίος έστειλε το 1220 στην Κύπρο ως πρεσβευτή του τον καρδινάλιο Πελάγιο. Ο Πελάγιος συγκάλεσε σύνοδο στη Λεμεσό το 1221, στην οποία έλαβε μέρος η βασίλισσα Αλίκη και πολλοί Φράγκοι κληρικοί και λαϊκοί. Σε αυτή λήφθηκαν αποφάσεις που κύριο στόχον είχαν την κατάργηση του αυτοκέφαλου της Ορθόδοξης Κυπριακής Εκκλησίας και την υποδούλωσή της στη Λατινική. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η αφαίρεση της δεκάτης από τον Ορθόδοξο κλήρο και η παραχώρησή της στους Λατίνους. Ακόμη για κάθε χειροτονία Ορθόδοξου κληρικού απαιτείται η άδεια του φεουδάρχη της περιοχής. Επιπλέον όλοι οι νεοεκλεγόμενοι Ορθόδοξοι επίσκοποι έπρεπε να δίνουν όρκο πίστης και υποταγή στους Λατίνους επισκόπους της περιφέρειάς τους. Επίσης επιβλήθηκαν περιορισμοί στις κινήσεις των Ορθόδοξων κληρικών, οι οποίοι για κάθε μετακίνησή τους ήταν υποχρεωμένοι να ζητούν την άδεια του φεουδάρχη τους. Στη Νέα Σύνοδο που έγινε το 1222 στην Αμόχωστο, όχι μόνο επικυρώθηκαν οι αποφάσεις της Συνόδου του 1221, αλλά επιπλέον αποφασίστηκε ο περιορισμός του αριθμού των Ορθόδοξων Επισκόπων σε 4 από 14 που ήταν και ακόμη να μην έχουν τις έδρες τους στις πόλεις, αλλά σε χωριά. Έτσι ο επίσκοπος Λευκωσίας θα είχε την έδρα του στη Σολέα, ο Πάφους στην Αρσινόη, πόλη Χρυσοχούς, ο Αμοχός του στο Ριζοκάρπασο και ο Λεμεσού στα Λεύκαρα. Οι περισσότεροι από τους Ορθόδοξους κληρικούς αρνήθηκαν να υποταχθούν στους Λατίνους, με αποτέλεσμα να υποστούν διωγμούς και εξορίες. Αποκορύφωμα των διώξεων ήταν το μαρτύριο των 13 μοναχών της Καντάρας το έτος 1231. Τα γεγονότα έχουν ως εξής.

Στις αρχές του 13ου αιώνα, μια ομάδα από μοναχούς του Αγίου Όρους ήρθε στην Κύπρο και εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι της Παναγίας της Κανταριώτισσας. Εκεί δημιούργησαν την ασκητική ζωή που ονειρεύονταν και η φήμη για την αγιότητά τους άρχισε να ξαπλώνεται σε όλο το νησί μας. Όταν το έμαθαν οι Φράγκοι και συγκεκριμένα ο Φράγκος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος που είχε την έδρα του στη Λευκωσία, αποφάσισε να προσεγγίσει τους μοναχούς με κακό σκοπό. Έτσι έστειλε τον ιεροκήρυκα της Αρχιεπισκοπής του Ανδρέα και τον βοηθό του να πάνε στο μοναστήρι. Όταν πήγαν οι αντιπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου και έθεσαν το θέμα των αζήμων στους μοναχούς, η μοναχή απάντησε στους επισκέπτες με τις σωστές θέσεις της εκκλησίας και αυτοί έφυγαν ντροπιασμένοι. Σαν το έμαθε ο Αρχιεπίσκοπος, τους κάλεσε να έρθουν στη Λευκωσία. Οι μοναχοί υπάκουσαν και ξεκίνησαν μετά από αρκετές προσευχές και δεήσεις στο Θεό. Αφού έφτασαν μπροστά στο Φράγκο Αρχιεπίσκοπο, οι 13 μοναχοί αντιστάθηκαν στα λόγια και στις θεωρίες του, με αποτέλεσμα να τους κλείσουν στη φυλακή. Καθώς τους οδήγησε στη φυλακή, οι συνοδοί τους τους χτυπούσαν και τους έβριζαν. 3 ολόκληρα χρόνια κρατήθηκαν στη φυλακή και υπέφεραν από την φρικτή κακομεταχείριση χωρίς καμιά απολύτως υποχώρηση σε αυτό που πίστευαν. Η κακοπέραση των μοναχών στη φυλακή ήταν τόσο ανυπόφορη ώστε ο ένας από τους 13 με το όνομα Θεόγνωστος πέθανε προτού τελειώσουν τα 3 χρόνια. Στο τέλος, αφού δεν μπόρεσαν να τους μεταπίσουν, τους έδεσαν από τα πόδια, τους έβαλαν πίσω από τα άλογα και τους τραβούσαν στους δρόμους μέχρι που διαλύθηκαν οι σάρκες τους και έμειναν μόνο τα οστά των μοναχών. Μεταπήραν και τα οστά τους και τα έριξαν στη φωτιά μαζί με άλλα οστά ζώων για να μην μπορέσουν οι Ορθόδοξοι ούτε τη στάχτη τους να περιμαζέψουν. Έτσι τελείωσε το φρικτό δράμα των 13 μοναχών της Μονής Καντάρας στις 19 Μαΐου το έτος 1231.

19 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των 13 οσίων μοναχών μαρτύρων της Ιεράς Μονής Παναγίας της Κανδάρας της Κύπρου. Ας ακούσουμε ακόμα μια φορά τα ονόματα τους: Ιωάννης, Κόνων, Ιερεμίας, Μάρκος, Κύριλλος, Θεόκτιστος, Βαρνάβας, Μάξιμος, Θεόγνωστος, Ιωσήφ, Γενάδιος, Γεράσιμος και Γερμανός.

Δοξάλει η Εκκλησία μας σήμερα, Κυπρίων αγλάισμα και ευωδία Χριστού, Ανδρείος υπεμείνεται και του πυρός την ισχύν, Καλλίνικοι μάρτυρες, στήλοι ορθοδοξίας, ανεδείχθητε όντως, έρισμα της πατρίδος, μονής καντάρας το κλαίος, διό εν Παρισία πολύ πρεσβεύσετε, σωθήνε ημάς.

καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου γέροντας Αθανάσιος μαζί με την εκλεκτή συνοδεία του ανήγειρε ένα παρεκκλήσιο στη μνήμη των 13 οσιομαρτύρων μοναχών της Μονής της Κανδάρας πλησίων του μετοχίου της Αγίας Βαρβάρας στους πρόποδες του Σταυροβουνίου που σήμερα πανηγυρίζει. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 19 του Μάη, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης και τον σύναυτο Ακακίου Μενάνδρου και Πολυένου. Εφεύρε Πατρίκιος εκμυθής κλαίος, υπερκλαίος παν Πατρικίων γιήνων. Ο Πατρίκιος αποκεφαλιστής βρήκε δόξα ανώτερη από κάθε δόξα γιήνων Πατρικίων. Ο Άγιος Ιερομάρτης και περίφημος Πατρίκιος κατηγορήθηκε για την πίστη του στο Χριστό και οδηγήθηκε στον έπαρχο Ιούλιο. Εκείνος επιχείρησε παντιοτρόπως να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί τον Χριστό, προβάλλοντας και το επιχείρημα ότι τα αναβλύζοντα θερμα ύδατα θερμαίνονται με την πρόνοια των θεών της ειδωλολατρικής θρησκείας προς ευεργεσία των ανθρώπων. Ο Άγιος Μάρτης στο επιχείρημα αυτό απάντησε ότι τα θερμαΐδατα αναβλύζουν μεν προς ευεργεσία των ανθρώπων, όχι όμως με την πρόνοια των ψεύτικων θεών, αλλά με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Πρόσθεσε δε ο Άγιος και τα εξής, ότι δηλαδή ο Ιησούς όρισε δύο τόπους από τους οποίους ο ένας είναι γεμάτος από αγαθά, τα οποία μέλουν να απολαύσουν οι δίκαιοι, ενώ ο άλλος είναι ολοσκότεινος και γεμάτος λάβα, στον οποίο μέλουν να κολλάζονται οι αμαρτωλοί μετά την εκ νεκρών Ανάσταση. Και ακόμη, ότι το πυρ σε ολόκληρη την κτήση το δόρισε ο Θεός και το ανέμιξε με τα άλλα στοιχεία, ότι υπάρχει πυρ και ίδωρ πάνω από το στερέωμα, τον ουρανό, αλλά υπάρχει και κάτω από τη γη, όπου αναβλύζουν οι πηγές, από τις οποίες εκείνες που είναι πλησίον στο πυρ αναβλύζουν θερμό ίδωρ, ενώ εκείνες που βρίσκονται μακριά αναβλύζουν ψυχρό. Επίσης πρόσθεσε ότι κάτω από τη γη πυρ είναι κολαστήριο των ψυχών των ασεβών ανθρώπων και ότι το κατώτατο ίδωρ μεταβλημένο σε πάγο ονομάζεται Τάρταρος και είναι προορισμένος για κατοικία των θεών και των δαιμόνων των ειδωλολατρών. Αφού λοιπόν ο Άγιος Πατρίκιος είπε αυτά και πολλά άλλα, ο άρχοντας πρόσταξε και τον έριξε μέσα στα ύδατα μιας πολύ θερμής πηγής. Όμως τα θερμά αυτά ύδατα δεν προξένησαν ούτε την παραμικρή βλάβη στον ιερομάρτυρα. Εκείνοι που υπέστησαν βλάβη ήταν αυτοί που τον έριξαν μέσα. Ο Άγιος βγήκε από την κόλαση των θερμών υδάτων εντελώς αυλαβής. Τελικά ο Άγιος Πατρίκιος καταδικάστηκε στον διαξήφους θάνατο και αποκεφαλίστηκε μαζί με τους Αγίους Ακάκιο, Μένανδρο και Πολύενο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 19 του Μάη και η μνήμη του Οσίου Μέμνονος του Θαυματουργού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ακολούθου. Η καταγωγή του ήταν από την Θηβαΐδα της Αιγύπτου και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Γαλερίου Μαξιμιανού. Ονομαζόταν Ακόλουθος και ακολουθούσε με τον πιστότερο τρόπο στα ίχνη του αρχηγού και τελειωτή της πίστεώς μας Ιησού Χριστού. Εξασκούσε τις ευαγγελικές αρετές με τον ακριβέστερο τρόπο και κήρυτε τον θειολόγο μπροστά στους ειδωλολάτρες. Επειδή όμως δεν δέχθηκε να αρνηθεί τον Χριστόν ούτε να πάψει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πήρε το μαρτυρικό στεφάνι αφού κάηκε με διαταγή του αυτοκρατορικού επάρχου της Θηβαΐδας. Σήμερα ακόμα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής μαρτύρησε διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοτίμης μαρτύρησε διαξύφους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Έπαρση των χειρών μου, μικρά κεφάλαια περί προσευχής του πατρός Κωνσταντίνου Καλιανού. Ο λόγος μου είναι πολύ φτωχός ώστε να διαβεί τα όρια του και να προσεγγίσει το μεγαλειώδες της προσευχής ιερό τοπίο, όπου το είναι εισέρχεται στην ευλογημένη συνάντηση με το Θεό. Γιατί την επιζητούμε αυτή τη συνάντηση, μάλιστα σε ώρες πικραμένες, σε στιγμές μοναξιάς και απελπισίας, όταν οι βεβαιότητες όσον αφορά τα ανθρώπινα πράγματα και ζητήματα εξαντλούνται ή βαραίνουν σε σημείο να μας οδηγούν, να μας παρασύρουν σε βυθούς απολίας. Γι' αυτό πολύ σωστά γράφτηκε πως προσευχή σημαίνει αναζήτηση του Θεού, συνάντηση με το Θεό και προώθηση πιο πέρα από τη συνάντηση στην κοινωνία μαζί Του. Μέσα από την αναζήτηση λοιπόν αυτή και τη συνάντηση αρχίζει να δημιουργείται η ειλικρινή σχέση Θεού και ανθρώπου, η οποία καθορίζεται από τον βαθμό της πίστεως, δηλαδή της εμπιστοσύνης, την οποία έχει ο άνθρωπος ως κτίσμα στο Θεό, ως κτίστη και δημιουργό.

προσευχή είναι ασφαλώς η πιο ευγενής και επίσημη εκδήλωση του θρησκευτικού λεγόμενου συναισθήματος του ανθρώπου. Μόνο που πρέπει να απευθύνεται με ειλικρίνεια, συντριβή και ταπείνωση στον Κύριό μας και όχι στον εαυτό μας, όπως συμβαίνει όταν ο νους μας δεν έχει αποκολληθεί από την αυτοβεβαιότητά μας, από την αυτάρκειά μας και τη φαρισαϊκή μας συμπεριφορά. Γιατί τότε η προσευχή είναι μονόλογος, επειδή δεν τον απασχολεί τον προσευχόμενο να καταφύγει στο έλεος του Θεού, αλλά στα μάτια και στην προσοχή των ανθρώπων δια το Θεαθήνε, για την ίσπραξη των επένων, ότι τάχα επιτελεί επιμελώς τα θρησκευτικά του καθήκοντα και δεν είναι ως περιλυπή των ανθρώπων. Το δυσάρεστο είναι πως η φαρισαϊκή θρησκευτική εμπαιγμή τόσο από μερίδα, όχι και ευκαταφρόνητη του χριστεπώνυμου πληρώματος, όσο και από κάποιους λειτουργούς του συνεχίζονται και ταύτα προς νουφεσίαν μας.

Όσιος Νείλος αναφέρει ότι οι δαίμονες εχθρεύονται πολύ την προσευχή και τους είναι πολύ δυσάρεστοι στο λόγο του περί προσευχής. Όμως αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, γιατί μέσα στις καθημερινές μας τις μέρημνες μπερδεύεται και ο Σατανάς, σε σημείο που να μας αποτρέπει από την προσευχή και γενικότερα την ενασχόλησή μας με τα πνευματικά, βάζοντας το λογισμό μας να μας καθησυχάζει με την αναβολή. Γι' αυτό και η αναβολή γεννά την απειθαρχία και κατά συνέπεια τους περισπασμούς. Αυτό μάλιστα μας προτρέπει και ο Όσιος Νείλος όταν λέγει «Στήθη εμπόνος και προσεύχου ευτόνος και αποστρέφουτας των φροντίδων και διαλογισμών επιτεύξεις». Δηλαδή «Στάσου και προσευχή σου έντονα και συχάσου τις συνομιλίες των φροντίδων των λογισμών». Συνακόλουθη με την προσευχή είναι και η αγρυπνία. Η διαρκής δηλαδή ενθύμηση της εγρηγόρσεως ή όπως λέει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «γρηγορείτε» ή ότι ευρίσκεστε πάντοτε έξυπνοι, δηλαδή άγρυπνοι και ετοιμασμένοι, επειδή δεν εξεύρετε εις ποιαν ώραν θέλει έλθει Κύριος δια να αποδώσει στον κάθε ένα κατά τα έργα του. Αυτό παράλληλα ανακαλεί στην μνήμη μας τον Κυριακό λόγο της αγωνιώδους εκείνης και φρικτής ώρας στον κήπο της Γεσθημανή. «Ούτω ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε μετε μου». Για να εξηγήσει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι αυτή η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν όπως οι προηγούμενες που συναντούμε στα Ιερά Ευαγγέλια, αλλά ήταν ένα αγώνιος ευχή σύμφωνα με το Ευαγγελικό Λόγιο και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερος προσήφιετο. Για να συνεχίσει ο χριστιανός φιλόσοφος Πασκάλ και να πει «Ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία, ωστόσο ας μη μας καταλάβει ο ύπνος, αφού ο Ιησούς βρίσκεται σε αγωνία και βάσανα, ας προσευχηθούμε ακόμη πιο πολύ». Αλλά και να τονίσει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, η αγωνία του Χριστού περιμένει και τη δική μας αγωνία όταν μας ζητά να είμαστε έτοιμοι για τα επερχόμενα γεγονότα.

0: Γροθιά και προσευχή. Είσοδον στο ταμείον, κλείσιμο ερμητικό της θύρας και προσευχή εν το κρυπτό. Γιατί τότε θα καθαιρεθεί και το παραμικρό ίχνος φαρισαϊσμού και προσποίησεως, επάρσεως και αυτοβεβαιώσεως. Τότε η συντριβή, τα δάκρυα, η στεναγμή και γενικότερα η γύμνωση της ψυχής από τα προσωπία θα έχει μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα αποτελέσματα. Γιατί το βαθύτερο πρόβλημα και το πλέον ουσιαστικό είναι το πώς εισέρχεται και πόσο συχνά το επιχειρείς αυτό. Επειδή μέσα στις μέρες που έρχονται είναι προτιμότερη η είσοδος στο ταμείο και λιγότερο όπου αλλού.
1: Στιγμιότυπα.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

0: Χριστός Ανέστη. Κοντά σας, αγαπητοί μας ακροατές, εκεί όπου βρίσκεστε και μας ακούτε την ώρα αυτή. Θα είμαστε μαζί σας με ένα ποικίλο πρόγραμμα για μια περίπου ώρα. Τον ήχο φροντίζει σήμερα ο κύριος Αντώνιος Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας η Δεσποινής Βίκη Τριβιζά. Στην περασμένη μας εκπομπή αναφερθήκαμε με συντομία στους χαρακτηρισμούς των ύμνων και τροπαρίων της Εκκλησίας μας και ακούσαμε καλές κρίσεις από ακροατές μας. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να πούμε σήμερα κάτι και για τις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας, για να γνωρίζουμε το τι γίνεται στους ιερούς ναούς μας και να έχουμε κάποια λειτουργική ενημέρωση. Ακούμε τον Στέφανο.
1: Από τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, μία ακολουθία είναι ο Ιασμός, μικρός ή μεγάλος. Είναι ακολουθία της Εκκλησίας κατά την οποία ο ιερεύς αγιάζει το νερό. Αυτό γίνεται με την τριπλή κατάδυση σε αυτό του Τιμίου Σταυρού, την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και την ανάγνωση ειδικών ευχών. Από το αγιασμένο νερό πίνουν οι πιστοί και ραντίζουν με αυτό τα διάφορα μέρη του σπιτιού τους. Ο αγιασμός διακρίνεται σε μικρό που τελείται οποτεδήποτε και σε μεγάλο που τελείται μόνο την παραμονή και την ημέρα των Θεοφανίων. Άλλη μία ακολουθία είναι η ακολουθία της Αγρυπνίας. Είναι ολονύκτια ακολουθία και τελείται σε διάφορες εορτές, κυρίως μεγάλες, στα μοναστήρια ή και σε νοριακούς ναούς. Αρχίζει τις βραδινές ώρες και περιλαμβάνει συνήθως την ενάτη ώρα, τον εσπερινό, τη λυτή, την ανάγνωση από λόγους πατέρων, τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ακόμη, το απόδειπνο, μεγάλο ή μικρό, είναι ακολουθία που γίνεται μετά το βραδινό φαγητό, μετά το δείπνο δηλαδή, και πριν από τον ύπνο. Είναι μια προσευχή, δέηση για τη νύχτα που έρχεται, για να είναι ήσυχη, ασφαλής και ειρηνική. Περιλαμβάνει ψαλμούς και ευχές. Διακρίνεται σε μεγάλο και μικρό απόδειπνο. Το μεγάλο απόδειπνο διαβάζεται μόνο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και μάλιστα από Δευτέρα έως Πέμπτη, και τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη. Το μικρό διαβάζεται όλες τις άλλες ημέρες. Η ακολουθία της Ορτοκλασίας είναι τελετή που γίνεται σε μεγάλες εορτές. Γίνεται σε ανάμνηση της ευλογίας των πέντε άρτων από τον Κύριο στην έρημο. Τελείται στο τέλος του Εσπερινού ή του Όρθρου. Κατά τη διάρκειά της, ο ιερεύς ευλογεί τα βασικά για τη διατροφή του ανθρώπου προϊόντα της γης, τους άρτους, το κρασί και το λάδι, σίτων, ίνων και έλαιων. Οι άρτοι στη συνέχεια κόβονται και μοιράζονται στους πιστούς. Η ακολουθία του Εσπερινού είναι μία από τις πιο γνωστές ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Γίνεται στο τέλος της ημέρας, το Εσπέρας δηλαδή, και διακρίνεται σε μεγάλο και μικρό. Ο μεγάλος Εσπερινός έχει περισσότερα τροπάρια και ο χαρακτήρας του είναι επίσημος. Γίνεται είσοδος στο ιερό βήμα από τον ιερέα και ψάλλεται ο ωραιότατος ύμνος Φως Ηλαρών. Τελείται το βράδυ του Σαββάτου όταν ξημερώνει δεσποτική ή θεομητηρική εορτή ή εορτή Μεγάλου Αγίου. Ο μικρός Εσπερινός έχει απλό χαρακτήρα. Τα βασικά σημεία του Εσπερινού είναι ο 103ος ψαλμός, ο προμημιακός δηλαδή, τα κεκραγάρια, η επιλίχνιος ευχαριστία, το Φως Ηλαρών και τα απόστιχα. Η ακολουθία της Θείας Λειτουργίας είναι η πιο βασική και η πιο σπουδαία από όλες τις ακολουθίες και λατρευτικές εκδηλώσεις. Σε αυτή κεντρική θέση κατέχει η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, της ανέμακτης δηλαδή θυσίας, σε ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Κυρίου. Σκοπός της είναι η κοινωνία από τους πιστούς του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Ιησού Χριστού. Η Θεία Λειτουργία, το κείμενο δηλαδή που τελείται τις περισσότερες φορές, έχει γίνει από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Σε χρήση όμως έχουμε και τη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που τελείται 10 φορές.

εργασία της. Σήμερα διαβάζεται συνήθως το πρωί πριν από τον όρθρο. Το περιεχόμενό του αναφέρεται γενικά στη Δευτέρα Παρουσία, στην Ανάσταση των νεκρών, στη γενική κρίση και την αιωνιότητα. Ως προς το τυπικό του μέρος, διακρίνεται σε μεσονυχτικό των καθημερινών, σε μεσονυχτικό του Σαββάτου και της Κυριακής. Το μνημόσυνο είναι η ειδική ακολουθία κατά την οποία η Εκκλησία εύχεται για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων χριστιανών. Γίνεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και τα νόματα των κεκοιμημένων μνημονεύονται κυρίως στην πρόθεση και στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Η Εκκλησία έχει ορίσει να γίνονται μνημόσυνα την 40η μέρα από τις εκδημίας του πιστού και κατά την συμπλήρωση έτους χωρίς να αποκλεί και άλλες ημέρες. Γενικά τα μυστήρια είναι οι ιερές εκείνες τελετές, οι αγιαστικές πράξεις με τις οποίες μεταδίδεται στους πιστούς η Θεία Χάρις για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Τα μυστήρια της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι 7. Τα 4 από αυτά είναι υποχρεωτικά για τους πιστούς και αυτό είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία και η μετάνοια. Τα άλλα 3 είναι προαιρετικά, δηλαδή ο γάμος, η ιεροσύνη και το ευχέλαιο. Εκτός από την ιεροσύνη που μόνο ο επίσκοπος τελεί, τα άλλα τα τελεί και ο πρεσβύτερος. Η νεκρόσιμος ακολουθία είναι η ειδική ακολουθία για τους νεκρούς. Σε αυτή η Εκκλησία εύχεται υπέρ των ψυχών των αποθανόντων αδελφών μας και κατάταξη αυτών στην Βασιλεία του Θεού. Η ακολουθία του όρθρου είναι βασική καθημερινή ακολουθία της Εκκλησίας μας. Γίνεται το πρωί από όπου έχει λάβει και την ονομασία της, είτε αυτοτελώς μόνη της, είτε συνδεδεμένη με τη Θεία Λειτουργία. Ο όρθρος της Κυριακής έχει μερικές διαφορές από τον όρθρο των εορτών και περισσότερες από τον όρθρο των καθημερινών χωρίς εορτή. Τα βασικά σημεία του όρθρου της Κυριακής είναι ο εξάψαλμος, τα απολυτίκια, τα καθίσματα και τα ευλογητάρια, οι αναβαθμοί, οι κανόνες με το κοντάκιο και το μηνολόγιο, οι καταβασίες, το Εωθηνό Ευαγγέλιο, ο Πεντηκοστός Ψαλμός, η Ενάτη Οδή, η Οδή δηλαδή της Θεοτόκου, τα Εξαποστηλάρια, η Ένη με το Δοξαστικό και Θεοτοκείο και η Δοξολογία. Η παράκληση, μικρή ή μεγάλη, είναι μία από τις πιο αγαπητές τους πιστούς ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Η ακριβής ονομασία της είναι Μικρός Παρακλητικός Κανόν ή Μέγας Παρακλητικός Κανόν. Απευθύνεται στην Υπεραγία Θεοτόκο και ψάλλεται σε διάφορες περιστάσεις δύσκολες όπως αρρώστιες, θλίψεις, δοκιμασίες και άλλες. Η μικρή παράκληση είναι η πιο συνηθισμένη. Η μεγάλη ψάλλεται μόνο τον 15 Αύγουστο εν αλλάξει με τη μικρή και παρακλήσεις υπάρχουν και σε διαφόρους Αγίους. Η ακολουθία των ωρών είναι 4 μικρές ακολουθίες που ψάλλονται συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας στα μοναστήρια. Χαρακτηρίζονται ως πρώτη, τρίτη, έκτη και ενάτη ώρα. Η ενάτη ψάλλεται το απόγευμα πριν από τον εσπερινό. Αυτή είναι η πιο γνωστή και την διαβάζουν και πολλοί ιερείς στις συνορίες. Εκτός από αυτές τις γνωστές ώρες υπάρχουν και οι μεγάλες. Στην τυπική τους διάταξη αυτές έχουν και αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη και επίσης Απόστολο και Ευαγγέλιο. Μεγάλες ώρες υπάρχουν τις παραμονές των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων και τη Μεγάλη Παρασκευή.

0: Στις μέρες μας γίνονται γιορτές και εκθέσεις βιβλίων και πολλοί είναι οι εκδοτικοί οίκοι που εκδίδουν και κυκλοφορούν αναρρύθμιτα και διάφορα βιβλία. Το έντυπο έχει μεγάλη δύναμη. Όσο και αν μειώθηκε η κυκλοφορία του λόγω της τηλεοράσεως, δεν πάβει παρά τα αυτά το βιβλίο να αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τη ζωή μας. Τι βιβλία όμως κυκλοφορούν συνήθως και πόσο διαβάζουμε είναι ο Έλληνες? Οι διάφορες στατιστικές που βλέπουν κάθε τόσο το φως της δημοσιότητος δεν δίνουν και τόσο ευχάριστα και ενθαρρυντικά μηνύματα. Ας ακούσουμε όμως κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα από όσο θα μας διαβάσουν στη συνέχεια ο Σαράντης και ο Λευτέρης.
1: Δεν θα φανταζόταν ποτέ ο Γουτεμβέργιος, που ανακάλυψε πριν 600 περίπου χρόνια την τυπογραφία, ποια εξέλιξη θα είχε η ανακάλυψή του. Είναι δε γνωστό ότι το πρώτο βιβλίο που τύπωσε εκείνος ήταν η Αγία Γραφή, πράγμα που φανερώνει ότι ήθελε να αφιερώσει την εφεύρεσή του στη βοήθεια των ανθρώπων και τη δόξα του Θεού. Τι συμβαίνει αλήθεια σήμερα ως προς το θέμα αυτό? Χάρη στις βελτιώσεις και νέες τεχνολογίες και εφαρμογές νέων δεδομένων στον τομέα της τυπογραφίας, ο κόσμος μας έχει κατακλειστεί από έντυπα. Εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία αναρρύθμιτα. Έντυπα πολύχρωμα, εντυπωσιακά και ελκυστικά έχουν γεμίσει τον πλανήτη μας. Μία αδιάκοπη παραγωγή εντύπου λόγου είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας. Φαίνεται σαν να μην συμφωνούν οι πολλοί με τον αρχαίο σοφό Σωκράτη ως προς τη γνώμη του σχετικά με τα βιβλία. Σε αυτούς που τον ρώτησαν κάποτε γιατί δεν γράφει, απάντησε: «Θεωρώ τα χαρτιά πολυτιμότερα των γραφωμένων. Σήμερα, μέρα νύχτα, εκατομμύρια άνθρωποι γράφουν. Γράφουν και τυπώνονται διαρκώς νέα έντυπα. Το θέμα όμως είναι τι γράφεται και τυπώνεται σήμερα από τα υπερσύγχρονα τυπογραφία. Βοηθούν και συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής μας τα σημερινά έντυπα? Ή μήπως μας σωθούν προς τα κάτω και τα ευτελή? Δεν θα ήταν βέβαια δίκαιο και αληθινό να αρνηθούμε και υποτιμήσουμε γενικώς τη συμβολή του εντύπου λόγου στη ζωή μας? Υπάρχουν και σήμερα επιστημονικά περιοδικά που ενημερώνουν, που μορφώνουν και καθοδηγούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τον αναγνώστη τους. Υπάρχουν εφημερίδες που με ορισμένες στήλες τους συγκινούν, ενθουσιάζουν και στρέφουν προς ανώτερα ιδανικά αυτόν που θα θελήσει να τις μελετήσει. Υπάρχουν σοβαρά βιβλία που υπενθυμίζουν αντικειμενικά και αμερόληπτα τα γεγονότα της ιστορίας, που υποδεικνύουν σοφές και ωφέλιμες προτάσεις ως προς τα διάφορα ψυχολογικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα των ανθρώπων, που προμηθεύουν τον αναγνώστη τους με γνώσεις χρήσιμες και αναγκαίες και συχνά και με ιερά συναισθήματα. Όπως όμως δείχνουν τα πράγματα, και στο θέμα των εντύπων κυριαρχεί η νοοτροπία και η φιλοσοφία των περισσότερων πολιτικών και δημοσιογράφων της εποχής μας. Κάνουμε, λέμε και γράφουμε αυτό που θέλει ο λαός. Τυπώνουμε αυτό που ελκύει τον κόσμο, που τρέχει και κυκλοφορεί και διαδίδεται. Αυτή άλλωστε είναι η φιλοσοφία και της τηλεοράσεως. Έτσι όμως πάβει να είναι ο έντυπος λόγος οδηγός που χαράσει πορεία ζωής. Σύρεται από τα ενδιαφέροντα του κόσμου, τα οποία συνήθως δεν διακρίνονται για τη σοβαρότητά τους. Δίνει προτεραιότητα σε θέματα κατώτερης σημασίας. Υποτιμά τις αληθινές και αιώνιες αξίες της ζωής και αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Διαμορφώνει την νοοτροπία του κοινού με βάση αυτό που του αρέσει και όχι αυτό που του πρέπει και το ωφελεί. Τι να πούμε και για τις άσεμνες σελίδες εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και για τις περιγραφές βιβλίων που δεν σέβονται κανένα κανόνα ηθικής και υποθάλπτουν τα κτηνώδη ένστικτα του ανθρώπου. Το μόνο που μπορούμε να πούμε για αυτά τα ρηπαρογραφήματα που κυκλοφορούν ελεύθερα εν ονόματι δήθεν της τέχνης είναι ότι επιχειρούν να φέρουν μια άλλη ηθική, αντίθετη προς την αιώνια και αλάθητη ηθική του Ευαγγελίου. Οι δε συνέπειες αυτής της αντιστροφής της ηθικής, οι πικρές και καταστρεπτικές συνέπειες, είναι αισθητές σήμερα με τη διάλυση των οικογενειών, με την εξαχρίωση της νεολαίας και τη διαφθορά της κοινωνίας μας. Ας μην μείνουμε όμως μόνο στην αρνητική πλευρά του έντυπου λόγου, που υποκινείται συνήθως από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα μεγάλων εκδοτικών οίκων. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει όπως είπαμε σήμερα και το καλό έντυπο. Υπάρχει ειδικότερα και το καθαρά θρησκευτικό έντυπο. Τη μεγάλη και πολύ βαθιά επίδραση που μπορεί να έχει ο έντυπος λόγος δεν την κατευθύνουν μόνο άνθρωποι επηρεασμένοι από ηλιστική νοοτροπία. Υπάρχουν και εκείνοι που έχουν φόβο Θεού και τυπώνουν και κυκλοφορούν έντυπα χριστιανικά και υψώνουν με αυτά αναχώματα για να ανακόψουν το ρεύμα του κακού που απειλεί να καταποντήσει τον κόσμο μας στα μολυσμένα νερά του.

πολύ ευχάριστο ότι στις ημέρες μας κυκλοφορεί πολύ το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλίο. Εκτός από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχουν αρκετά θρησκευτικά βιβλιοπωλεία, και σε άλλες πόλεις της πατρίδος μας λειτουργούν βιβλιοπωλεία ή εκθέσεις χριστιανικού βιβλίου. Σχεδόν όλες οι ιερές Μητροπόλεις, αλλά και αρκετοί ιεροί ναοί, έχουν έκθεση χριστιανικού βιβλίου, από όπου μπορεί οποιοδήποτε να προμηθευτεί το βιβλίο της αρεσκίας του σε προσιτή τιμή. Στις αρχές του αιώνος μας υπήρχαν και κυκλοφορούσαν ελάχιστα ορθόδοξα βιβλία που μόλις ξεπερνούσαν τα δάχτυλα του ενός χεριού. Ήσαν όμως βιβλία με βαθύ και πνευματικό περιεχόμενο που έθρεψαν γενναίες Ελλήνων. Θύρα Μετανοίας, Κυριακοδρόμιον του Θεοτόκη, Θησαυρός Δαμασκηνού, Μαργαρίτε Χρυσοστόμου, Νιδαχέ και Λόγοι του Μινιάτη, πνευματικά γυμνάσματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου κτλ. Στο τέλος του αιώνος μας, τα ορθόδοξα θρησκευτικά βιβλία που εκδίδονται και κυκλοφορούν είναι αρκετές χιλιάδες. Δεν είναι δε δυσέβρετα όπως παλαιότερα, αλλά μπορεί να τα αποκτήσει κανείς πολύ εύκολα. Καλύπτουν μάλιστα πλήθος ενδιαφερόντων θεμάτων. Βιβλία για παιδιά, για νέους, για οικογενειάρχες, για επιστήμονες και πάσης φύσεως ανθρώπους. Βιβλία που ερμηνεύουν και αναλύουν την Αγία Γραφή, τον αιώνιο και αλάθητο Λόγο του Θεού. Βιβλία εκκλησιαστικά, λειτουργικά, που παρουσιάζουν τους θησαυρούς της Ορθοδόξου Λατρείας μας και βοηθούν τον αναγνώστη στην καλύτερη συμμετοχή στην Θεία Λειτουργία και τις άλλες ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Βιβλία με πατερικά συγγράμματα που κάνουν προσιτά στον καθένα τα αθάνατα έργα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Βιβλία που προβάλλουν τις αθάνατες ηρωικές μορφές των Αγίων μας και εμπνέουν με την παρουσίαση του παραδείγματός τους σε μια αγιότερη και πνευματικότερη ζωή. Βιβλία ιστορικά που ξεδιπλώνουν τα διάφορα γεγονότα της εκκλησιαστικής μας ιστορίας και διδάσκουν με μηνύματα από το παρελθόν για το παρόν και το μέλλον. Βιβλία που αφορούν στην οικογένεια και γίνονται πολύτιμοι σύμβουλοι για μια ήρεμη και θεάρεστη οικογενειακή ζωή και άριστα βοηθήματα για την ανατροφή των παιδιών. Βιβλία ψυχολογικά που συντελούν στην ομαλή ψυχική ζωή και χρησιμεύουν σαν άλλη πηξίδα στο ταξίδι της ζωής. Βιβλία πνευματικά που βοηθούν στην καλλιέργεια της ψυχής και στην ανάπτυξη ορθοδόξου πνευματικότητος. Βιβλία κατατοπιστικά για τους νέους που τους μαθαίνουν πώς να αποφεύγουν τις κακοτοπιές στην πορεία της ζωής και πώς να συνδέονται στενότερα με τον Κύριο και να οριμάζουν πνευματικά. Βιβλία κοινωνικά που αντιμετωπίζουν από ορθόδοξη σκοπιά τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα των καιρών μας και δίνουν τις ορθές λύσεις και απαντήσεις στα ακαθόδη πολλές φορές κοινωνικά και κοσμοθεωριακά ζητήματα. Βιβλία που παρηγορούν για τις ώρες των θλίψεων και συμφορών της ζωής και ενημερώνουν για το τι συμβαίνει μετά θάνατον. Βιβλία αντιαιρετικά που παρουσιάζουν τον θανάσιμο κίνδυνο των αιρέσεων, οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερα στην εποχή μας και ρίχνουν ύπουλα το πνευματικό δηλητήριό τους στις ανύποπτες ψυχές των πιστών. Βιβλία λογοτεχνικά που τέρπουν και διδάσκουν συγχρόνως με τα ποίηματα, τις μικρές ιστορίες και τα μεγάλα διηγήματα και χαρίζουν αναψυχή στους κουρασμένους ανθρώπους που αγχώνονται καθημερινά με το γρήγορο ρυθμό της σύγχρονης εποχής. Πλήθος αναρρύθμιτο τα ορθόδοξα χριστιανικά βιβλία. Θα μπορούσαν να γεμίσουν τεράστιες βιβλιοθήκες εάν τοποθετούσαμε έστω ένα μόνο αντίτυπο από κάθε θρησκευτικό βιβλίο. Το σπουδαίο όμως είναι ότι πολλά από τα βιβλία αυτά έχουν μεγάλη κυκλοφορία. Τυπώνονται και ανατυπώνονται σε επανειλημμένες εκδόσεις και ξεπερνούν σε κυκλοφορία πολλά από τα κοσμικά βιβλία που αναπτύσσουν άσχετα προς τη θρησκεία μας θέματα. Τούτο σημαίνει ότι υπάρχει δίψα για το θρησκευτικό βιβλίο. Η ψυχή του ανθρώπου ποθεί να ξεδιψάσει στα κρυστάλλινα νερά των καθαρών ορθοδόξων βιβλίων. Ας φαίνεται ότι επικρατεί παντού γύρω μας η διαφθορά. Ας υψώνονται οι αναθυμιάσεις από τα υποπροϊόντα της χωρίς φόβο Θεού αχαλήνω της λογοτεχνίας και κοινωνικοφιλοσοφίας. Ας προβάλλονται παντού τα ελαφρά πολύχρωμα έντυπα που διαφημίζουν την αμαρτωλή ζωή. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο των ηλιστικών απολαύσεων και της αδιαφορίας για το πνεύμα, το βιβλίο που ασχολείται καθ' αυτό με το πνεύμα, με τη σωτηρία δηλαδή της αθανάτου ψυχής μας, μάλιστα δε το αιώνιο βιβλίο του Θεού, η Αγία μας Γραφή, κυκλοφορεί ευρύτατα, τρέχει και δοξάζεται. Στην κυκλοφορία αυτή συντελούν τα μέγιστα οι άνθρωποι της αγάπης, οι οποίοι διαδίδουν εθελοντικά και χωρίς ιδιοτέλεια το θρησκευτικό βιβλίο.
όσοι ευρήκαν με τη βοήθεια κάποιου ορθοδόξου βιβλίου την ειρήνη της ψυχής τους και άρχισαν να ζουν συνειδητά την χριστιανική ζωή, αυτοί το αισθάνονται ως χρέος αγάπης και υποδεικνύουν στους φίλους και γνωστούς τους την μελέτη τέτοιων βιβλίων. Αγάπης προς τον Θεό, διότι με τη διάδοση και τη μελέτη του θρησκευτικού βιβλίου γνωρίζουν περισσότεροι άνθρωποι το θέλημά του και δοξάζεται έτσι το μέγα όνομά του. Αγάπης όμως και προς τους συνανθρώπους, διότι η μελέτη ενός ορθοδόξου βιβλίου μπορεί να αποτελέσει σταθμό στην πορεία της ζωής ενός ανθρώπου και να τον οδηγήσει στην αιώνια ευτυχία πλησίων του Θεού. Ας παρακαλούμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, τον Κύριο να ευλογεί και να πολλαπλασιάζει τις εκδόσεις και την κυκλοφορία των ορθοδόξων βιβλίων. Τα βιβλία αυτά είναι αναχώματα που προστατεύουν από την πλημμύρα του κακού και συντελούν στο να εξαγνίζεται και να εξαγιάζεται ο μολυσμένος κόσμος μας. Φωτίζουν τη σκέψη, εξευγενίζουν τα αισθήματα, οδηγούν σε πράξεις αγάπης και αρετής, δείχνουν τον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό.

0: Αυτές τις μέρες έχουμε δύο εθνικές επετείους. Θυμόμαστε την ηρωική μάχη της Κρήτης και την θλιβερή γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Θα γίνει στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών ειδική δέηση για αυτή την γενοκτονία. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι είναι πρέπον και χρέος τιμής να αναφερθούμε και εμείς από την πλευρά μας με την εκπομπή μας στο μεγάλο αυτό θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Χρήστο Ανδρεάδη, φιλόλογο, συνταξιούχο, λυκειάρχη, αντιπρόεδρο του μεγαλύτερου ποντιακού σωματείου της Ελλάδος με την επωνυμία Αργοναύτε Κομνηνή. Ο κύριος Ανδρεάδης είναι και συγγραφεύς και ασχολήθηκε ως εν ολίγη με τα θέματα των Ποντίων αδελφών μας. Κύριε Ανδρεάδη, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ. Ακούσατε τι είπαμε προηγουμένως?
1: Ναι, ήξερα.
0: Θέλουμε να ενημερωθούν οι ακροατές μας από πρώτο, θα λέγαμε, χέρι για τα θέματα του ποντιακού ελληνισμού, για την γενοκτονία κλπ. Και για τις εκδηλώσεις που έχουν τώρα αυτή τη βδομάδα οι Πόντιοι.
1: Μάλιστα. Οι εκδηλώσεις τις αναλαμβάνει η Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και είναι όλη η εβδομάδα αφιερωμένη σε αυτό το μέγα γεγονός. Όπως είπατε, την Κυριακή θα γίνει μετά τη Θεία Λειτουργία στην Μητρόπολη Αθηνών, θα γίνει αμέσως μετά το μνημόσυνο για τους θανόντας αδελφούς μας, θα γίνει κατόπιν κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου και μετά θα πάμε πορεία στην τουρκική πρεσβεία να διαμαρτυρηθούμε ούτως ώστε να μετανοήσει για αυτά τα οποία έκαμε και ανάλογα θα πράξουμε ή θα θυροκολλήσουμε την διαμαρτυρία μας.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν μας δεχθούν βεβαίως, αλλά μάλλον νομίζω δεν θα μας δεχθούν, οπότε θα γίνει η θυροκόλληση του υπομνήματός μας στην Θήραν.
0: Ας έχουμε αισιοδοξία, ελπίζουμε.
1: Ας ελπίζουμε,
0: μακάρι. Κύριε Ανδρεάδη, τι ακριβώς γιορτάζουμε, θα λέγαμε, και θυμόμαστε αυτές τις μέρες?
1: Κοιτάτε,
0: όταν λέμε γενοκτονία, τι ακριβώς
1: κοιτάτε,
0: έγινε?
1: Κοιτάτε να δείτε, κατά τη γνώμη μου δεν είναι εορτή, να ναι. Μην πούμε ότι γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε συνήθως ευχάριστα
0: ναι.
1: Αλλά πάντως είναι μια εκδήλωση τιμής.
0: Μάλιστα.
1: Τιμής προς τα θύματα αυτά, τιμής προς όλους εκείνους τους Ποντίους και ού μόνον τους Ποντίους αλλά και τους Μικρασιάτας, γιατί ο Πόντος βεβαίως είχε θύματα πολλά, διότι εκεί έγινε και αντίσταση κατά των ορδών του Κεμάλ και όλων των Τούρκων, ενώ στην άλλη Μικρανασία, λόγω χάρη στην Κυλικία, στην Καπαδοκία, στην Παμφιλία κλπ. Δεν έγινε τίποτε. Βεβαίως εκτός από τον Μικρασιατικό πόλεμο, άλλο ο Μικρασιατικός πόλεμος και άλλο το γεγονός της καταστροφής και θα έλεγα και των δεινοπαθημάτων του ποντιακού λαού.
0: Το 22-23 πότε έγινε?
1: Λοιπόν, όταν λέμε γενοκτονία,
0: ναι.
1: Πρέπει να λέμε τον όρο πότα-πότα. Τι είναι γενοκτονία? Γενοκτονία είναι η διαπαντός τρόπου προσπάθεια εξοντώσεως ενός λαού, μιας μεγάλης μερίδος τουλάχιστον αυτού και γενικώς όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία λαμβάνει ένα έθνος, ένα κράτος εναντίον μιας ομάδος, η οποία ομάς είναι μέσα σε αυτό το κράτος και μπορεί βεβαίως να πούμε ότι αυτή η ομάς θα έλεγα ότι είναι δικό της, είναι δική της υπήκοη. Η Πόντι, τι ήταν η Πόντι? Η υπήκοη Οθωμανή ήτανε,
0: ναι.
1: Δεν μπορούσε να μην είναι διότι υπήρχε το κράτος των τουρκικών και η περίοδος της γενοκτονίας χωρίζεται σε δύο θα έλεγα τμήματα. Πρώτον, ναι. Στην περίοδο 1916 με 1918 και η δεύτερα, η μεγάλη, η σοβαροτέρα και θα έλεγα αυτή η οποία είχε πάρα πολύ περισσότερα θύματα 1919 μέχρι το 1922, οπότε κατόπιν έγινε η καταστροφή
0: και με τους Νεοτούρκους, τον Κεμάλ Ατατούρκ,
1: η συνθήκη της Λοδάνης
0: με τον Κεμάλ Ατατούρκ,
1: ναι,
0: τους Νεοτούρκους,
1: με τον Μουσταφά Κεμάλ.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα, αν συζητάμε και δια τα δύο περίοδους θα πούμε ότι η πρώτη περίοδος είναι λίγο ηπιωτέρα, ναι. Δεν έχει δηλαδή την μορφή που είχε η δεύτερη, γιατί ο Κεμάλ είναι εκείνος ο οποίος έλαβε πάρα πολλά εξοντοτικά μέτρα, διότι στην πρώτη περίοδο δεν είχαμε εμφανή τα σχέδια αυτών των Τούρκων όπως στη δεύτερη περίοδο. Και μάλιστα κυρίως η γενοκτονία αρχίζει από τον Μάιο του 1919 και ορθώς επράξατε όταν είπατε ότι αυτές τις μέρες έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις. Η μία είναι η άλωση της πόλεως, ναι, της Βασιλίδας, και η άλλη είναι αυτή η εξόντωση των ποντίων.
0: Κύριε Ανδρεάδη, ναι, έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία πόσες χιλιάδες αδερφοί μας πόντι θυσιάστηκαν?
1: Έχουμε πάρα πολλά. Αυτά είναι βεβαίως καταγεγραμμένα από τα αφόρους Μητροπόλης. Ναι. Και υπάρχει η μαύρη βίβλος, την οποία εξέδωκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εκεί μέσα είναι λεπτομέρειες, οι οποίες αν διαβάσουμε ένα κομμάτι είναι τραγικές, και ο άνθρωπος, ας πούμε, φρύτει δια το γένος του ότι είναι άνθρωπος. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως η γενοκτονία αρχίζει από τον Μάιο του 1919. Ναι. Στις 19 Μαΐου του, ναι, 1919, βλέπετε έχουμε και ομοιοκαταληξία και στους αριθμούς, ναι, 19, ναι, Μαΐου 1919, ο Κεμάλ, ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος κατόπιν ονομάστηκε Ατατούρκ, δηλαδή πατήρ των Τούρκων, εστάλει από τον Πρωθυπουργό της νομίμου τουρκικής κυβερνήσεως, η οποία υπετάγει και συνετρίβει και υπέγραψε συνθήκη στις 30 Οκτωβρίου του 1918, όταν έληξε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος εις τον Μούδρον, ναι, η συνθήκη έλεγε ότι πρέπει να αποστρατευθεί, δηλαδή όλος ο τουρκικός στρατός έπρεπε να παραδώσει τα όπλα του και να πάει ο καθένας στρατιώτης στο σπιτάκι του. Έλεγε επίσης ότι έπρεπε το ίδιο να γίνει και με το στόλο. Δυστυχώς, παρόλο ότι το Συμβούλιο της Ειρήνης στο Παρίσι όρισε αυτά και έγινε η υπογραφή στο Μούδρο και υπήρχε η νόμιμη κυβέρνηση με τον Φερίτ Πασά στην Κωνσταντινούπολη, μάλιστα, ο οποίος ήταν και αυτός ο οποίος θα έλεγα υπετάγει στις δυνάμεις της Αντάντ, και η Αντάντ όταν λέμε είναι ο Λόιδ Τζόρτζ της Αγγλίας,
0: Αγγλία,
1: είναι ο πρόεδρος Βίλσον της Αμερικής και ο Κρεμασό
0: της Γαλλίας.
1: Αυτοί ήταν οι τρεις μεγάλες, ας πούμε, προσωπικότητες οι οποίες και υπέγραψαν τη συνθήκη της ειρήνης με την Τουρκία, στην οποία την Τουρκία από την πλευρά της Ελλάδος ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τι έγινε όμως? Εστάλει λοιπόν από τον Φερίτ Πασά ο Κεμάλ να πάει στη Μικρά Ασία να μεριμνήσει, να επιστατήσει, να φροντίσει και να εποπτεύσει τους όρους της συνθήκης. Τώρα βεβαίως πολλοί ιστορικοί λένε ότι σκοπίμως εστάλει, δηλαδή κατά, θα έλεγα, ως εξαπάτησης ήταν το θέμα της μεταβάσεως του Κεμάλ να εποπτεύσει. Άλλοι λένε ότι ο Κεμάλ εστάλει ίσα ίσα μυστικά και κρυφά να οργανώσει κίνημα εναντίον των Ελλήνων. Και έτσι, γιατί, επειδή οι Έλληνες είχαν αποβιβαστεί στην Σμύρνη στις 2 Μαΐου του 1919. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να ακούσουν οι ακροατές μας, ότι πολλοί λένε ότι ο ελληνικός στρατός επήγε στην Σμύρνη, και αυτό το λένε και πολλοί καλαμαράδες ιστορικοί, οι οποίοι θα έλεγα είναι ανιστόρητοι, ως κατακτητής. Δεν επήγε ως κατακτητής ο στρατός μας, διότι επωφθαλμαϊούσε η Ιταλία να πάει στα μέρη της Σμύρνης, αφού πια η Τουρκία διελύθη, η Αγγλία επήρε τα μέρη του Πόντου και λοιπά να τα εποπτεύει, η Γαλλία επήρε την Κυλικία, Παμφιλία και λοιπά, τα νότια του Μικρά Ασία, και θα πήγαινε η Ιταλία να εποπτεύσει, δηλαδή, τους όρους της αποστατεύσεως και της στηρίσεως της τάξεως. Επομένως, ο πρωθυπουργός τότε της Γαλλίας, ο Κρεμασό, και ο Λόιδ Τζόρτζ και ο Ουίλσον κάλεσαν τον Βενιζέλο και του είπανε, αντί να πάει η Ιταλία, να πάτε εσείς οι Έλληνες ως χωροφύλακες εκεί. Μην λοιπόν πούμε ότι πήγαμε ως κατακτητέ, που λένε πολλοί, γιατί το υπενθύμησαν αυτό ρητός. Προσέξτε, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν πηγαίνει η Ελλάδα εκεί ως κατακτητής, δηλαδή μόνιμος, αλλά πάει, τι πάει, να τηρήσει την τάξη. Και γι' αυτό όταν απεριβάσει στις 2 Μαΐου ο στρατός μας εκεί, ο στηρητής της τάξεως, εντόλο δόχος, τονίζω την λέξη, καθώς παρήλανε το σώμα μας οι εύζωνοι στην προκυμαία της Μύρνης, επιροβολήθη από τον τουρκικό τομέα και εφωνεύθη ο επικεφαλής και άλλοι δύο εύζωνοι. Λοιπόν, τι θα έκανε το τμήμα το δικό μας? Θα εκάθει το να δέχεται σφαίρες και να μην αντιδρά? Τι λέτε εσείς?
0: Βέβαια, λίμωνον.
1: Και έτσι ενεπλάκημεν εις πόλεμον, χωρίς να τον θέλουμε. Αγαπητέ κύριε Ψαλτάκη,
0: κύριε Ανδρεάδη,
1: δεν ζητούσαμε πόλεμο. Μας ενέπλεξαν εις πόλεμον, ο οποίος είχε καταστροφικά αποτελέσματα, και διότι πολλοί λένε τι ήθελε ο Βενιζέλος εις Σμύρνη. Μα δεν πήγε οικειοθελώς μόνος του. Δεν πήγε εκεί, πώς θα το πούμε, στα καλά καθούμενα. Πήγε ως εντολοδόχος. Και γι' αυτό ο Κεμάλ, μετά από 17 μέρες, 19 Μαΐου, αποβιβάζεται στην Αμισό, και αντί να εποπτεύσει την αποστράτευση και τους όρους της ειρήνης, οργανώνει τον τουρκικό τσέτικο, θα έλεγα, αντάρτικο σύρθετο, και αρχίζουν τα δεινοπαθήματα. Και μάλιστα με καθοδήγηση στο τουρκικό επιτελείο που υπήρχε, ενός Γερμανού, του Λίμαν Βον Σάντερς, ο οποίος είπε στον Κεμάλ: μη κάνετε αυτά που έκαματε το 15 με τους Αρμενίους, τους οποίους εξοντώσατε, και η Αμερική ειδικά, ας πούμε, πώς θα το πούμε, εφρικίασε, γιατί τους υποστήριζε πολύ τους Αρμενίους η Αμερική. Μη κάνετε αυτό που κάματε, σφαγές κατά χιλιάδες, 1,5 εκατομμύριο εξοντώθηκε Αρμενίων, τα πτώματα ερήπτοντο εις τον Τίγρη ποταμό και εις τον Τίγρη ποταμό και εις τον Εφράτη. Κάνετε κάτι άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Λευκό θάνατο, δηλαδή εξορίες. Και έτσι στην Κερασούντα και στο δυτικό πόντο, όχι στον ανατολικό πόντο, γιατί οι Ρώσοι είχαν από το ανατολικό μέτωπο προχωρήσει και είχαν φτάσει μέχρι τον ποταμό Χαρσιώτη, και οι πόντοι εχάρισαν, νόμιζαν ότι θα απελευθερωθεί ο πόντος όλος, αλλά οι Τούρκοι τα κατέγραφαν αυτά για να πάρουν πίσω την εκδίκηση, και έτσι άρχισαν οι εξορίες. Από την Τρίπολη μόνο του πόντου Έλληνες είχαμε 13.000 Έλληνες με επίσημα στοιχεία. Από τις 13.000 εξοντώθηκαν οι 12.000, και μόνο 1.000, λέει ο Χρύσανθος, 1.100, 1.200 εσώθησαν. Φανταστείτε τι έγινε στην Σαμψούντα, όπου εκεί υπήρχε και αντάρτικο, μαζί με οργανωμένο από τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον σπουδαίο εκείνο, θα έλεγα, Μητροπολίτη, ο οποίος διαδραμάτισε σπουδαιότατο ρόλο στο μακεδονικό αγώνα. Και έτσι άρχισαν τα δεινοπαθήματα. Η μάνα πήρε το παιδάκι της στην αγκαλιά, οι γλυούλες βαδίζανε και οι γέροντες στον δρόμο. Πόσο να αντέξουνε? Υποδρυμήτα το ψύχος. Στις 16 μάλιστα Νοεμβρίου, γιατί είχαν πάρει μια παράταση οι Τριπολίτες, ειδικά άσχε να φέρω το γεγονός, την ημέρα της εορτής του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, στις 8 Νοεμβρίου, παρακαλέσαν και είπαν: δώστε μας μια διορία, πότε μπορούμε να χτίσουμε τώρα τα σπίτια μας. Τι λέγανε οι Τούρκοι απατεώνες? Θα σας δώστε μας τα κλειδιά, χτίστε τα σπίτια και θα γυρίσετε ύστερα και θα στα παραδώσει η αστυνομία μας όπως τα αφήσετε. Και αντί να γίνει αυτό, μπήκανε μέσα, τα ρημάξανε όλα τα σπίτια, στην Μπουλαντζάκη, στα Κωτίωρα, Νορτού, κάτω στα όλα, τα μέρη εκείνα, τα παράδια, στην Αμισό κλπ. Και δεν γύρισαν από τους εξοριστέντας παρά, θα έλεγα, ούτε το ένα δέκατο, ούτε το ένα, ξέρω εγώ, πώς θα το πούμε, ένα ποσοστό δηλαδή τρομερό, μόλις κατάφερε και γύρισε. Η πλειονότης εξοδόθηκε. Και βλέπαμε, έλεγε κάποιος στη μητέρα του: μανούλα μου, να σε πάρω στον νόμο μου και να σε πάω, γιατί δεν μπορώ. Έλεγε: παιδί μου, δεν μπορώ. Την επήρε στον νόμο τη μητέρα κάποιος, παράδειγμα λέω, αλλά πώς να πάει. Και η μάνα ύστερα είπε: άσε με παιδί μου εδώ, εκεί στον δρόμο πέρα, καθώς σε βάδιζαν μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές, μέσα στους ανέμους, μέσα στις καταιγίδες, από χαράδρες, από βουνά, από ποτάμια. Έχει, δηλαδή, τρομερά, θα έλεγα, δεινοπαθήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρεάδη. Είναι πολύ συγκινητικά αυτά που ακούμε. Σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε.
1: Και έτσι να πω, να τελειώσω.
0: Ναι.
1: Από τις 700.000 Έλληνες που είχε ο Πόντος,
0: ναι,
1: οι 353.000 με απόλυτον ακρίβεια καταγεγραμμένες από τη Μητρόπολη Τραπεζούντος και τα Σάλας Μητροπόλης εξοντώθησαν. Δεν είναι γενοκτονία?
0: Βέβαια, ο Θεός να τους αναπάβει.
1: Ναι, ο Θεός. Μεταξύ δε αυτών βρίσκεται και ο Πάπος μου εις τα κόμμανα. Εκεί άφησε
0: μάλιστα
1: τη θέα του πνοή.
0: Ο Θεός να τον αναπάβει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να αγωνιστείτε από την θέση σας να προβληθεί το δίκαιο των ποντίων αδελφών μας παντού.
1: Του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου του Τσαγρακίου και Ρασούντος, τον οποίο ναόν επεσκέφθη και τον είδα ερήπια οι ωραίες τοξοστοιχίες.
0: Ευχαριστούμε και πάλι.
1: Και τον είχαν κάνει οι Τούρκοι, τους έχουν κάνει τους ναούς κοπρώνες. Τώρα μέσα έχουν τα πρόβατά τους και όλο με γεμάτα με κοπριά.
0: Να είστε καλά και πάλι, σας ευχαριστούμε. Τώρα συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, είχαμε ακούσει τις εντυπώσεις των φοιτητών της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης που είχαν κάνει εκδρομή στην Κύπρο, η Πατρινή. Άλλο τμήμα της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης, η Θεσσαλονικής πλέον, έκαναν, όπως το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, εκδρομή στην προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι σχετικά με αυτά που μας είπε προηγουμένως ο κύριος Ανδρεάδης και πήγαν αρκετοί φοιτητές, θα μάθουμε ακριβώς τον αριθμό, με επικεφαλής τους δύο ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τον πατέρα Γρηγόριο Χαραλαμπίδη και τον πατέρα Μιχαή Σαντορινέο, και επισκέφθησαν το Πατριαρχείο και άλλα σημεία της Κωνσταντινούπολης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πατέρα Μιχαήλ Σαντορινέο και θα συνδεθούμε κατόπιν και με τέσσερις φοιτητές της Θεσσαλονίκης που έλαβαν μέρος στην εκδρομή για να ακούσουμε τις εντυπώσεις τους. Πάτερ Μιχαήλ, Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς ο Κύριος. Σας περιμένουμε με υπομονή.
0: Ναι, και εμείς προσπαθούμε να συνδεθούμε μαζί σας και χαιρόμαστε που πάλι σας έχουμε κοντά μας.
2: Και εγώ πάρα πολύ χαίρομαι.
0: Ακούγεται τόση ώρα το θέμα.
2: Βεβαίως.
0: Είναι και σχετικό αυτά που μας έλεγε τόσο ωραία ο κύριος Ανδρεάδης.
2: Μάλιστα, να το συνδέσουμε.
0: Θέλουμε εσύ κάτι να μας πείτε για την εκδρομή σας αυτή στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι, να σας πω έτσι, γιατί από ότι
0: θα έχουμε συγχρόνως στη γραμμή και τα παιδιά.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Και μπορείτε κι εσείς να παρεμβαίνετε.
2: Α, εντάξει.
0: Ενώ θα μιλάμε με τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Τώρα, ό,τι έχετε κάτι γενικό να μας πείτε.
2: Ναι, να σας πω κάτι γενικό.
0: Έχουμε, νομίζω, ακούν τα παιδιά, έχουμε τον Σωτήρη Κοτρώνη, Κωνσταντίνο Μαρινόπουλο, Δημήτριο Κολοκοτρώνη και Μιχάλη Τσαντίλα. Μας ακούσαν τα παιδιά?
3: Ναι, Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
2: Ωραία, μάλιστα.
0: Μα γιατί οι Μακεδόνες και να μην μιλάνε ζωηρά, τι γίνεται, γιατί δεν μιλάνε? Ζωηρά, να ακούνε έτσι.
2: Ναι, τα αθηναϊκά τηλέφωνα.
0: Ναι, λοιπόν, πάτε Μιχαήλ, ακούμε.
2: Λοιπόν, ναι, νομίζω ο κύριος Ανδρεάδης με τον χυμαρόδι λόγο του μας έκανε μια καλή εισαγωγή.
0: Είναι, μα ακριβώς ήταν εισαγωγικά για την δική σας συνέχεια.
2: Πράγματι μας αξίωσε ο Άγιος Θεός να κάνουμε μια εκδρομή προσκύνημα στην πρωτεύουσα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, στην πολυπόθητη Κωνσταντινούπολη μας, η οποία βέβαια είναι ουσιαστικά η πρωτεύουσα του σημερινού κεμαλικού τουρκικού κράτους, διότι η Άγκυρα είναι μια τυπική πρωτεύουσα, έχει 14 εκατομμύρια κατοίκους, είναι μια μισή Ελλάδα δηλαδή, μόνο η πόλη αυτή, και παντού δεσπόζει μέχρι ενοχλητική δηλαδή πλέον εντυπώσεως η παρουσία του Κεμάλ, για να το συνδέσω και με τη γενοκτονία των ποντίων, σε όλα τα νομίσματα, σε όλες τις πλατείες, σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα μέρη, τα δημόσια και τα ιδιωτικά.
0: Το άγαλμά του,
2: υπάρχει ένα άγαλμα, είναι ο Κεμάλ.
0: Αλλά και εμείς εδώ έχουμε τον Βενιζέλο.
2: Εμείς δεν τον έχουμε
0: σε πολλά σημεία.
2: Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς είναι ο Κεμάλ. Δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
2: Ένας είναι ο άνθρωπος της Τουρκίας, ο Κεμάλ.
0: Ναι.
2: Κανένας άλλος δεν υπάρχει. Όμως επειδή το στρατιωτικό οικονομικό κατεστημένο της Τουρκίας ακριβώς είναι η επίγονη του Κεμάλ, έχουν οδηγήσει σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση την όλη χώρα, εκτός από την δημοκρατία που δεν υπάρχει, και πράγματι το βλέπει κανείς αυτό, διότι όταν πάει στην Τουρκία με ένα εκατομμύριο είναι δισεκατομμυριούχος με ένα ευρώ, διότι ένα ευρώ ισούται με 1.750.000 λίρες. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό.
0: Τα δικά μας κρήματα δηλαδή πιάνουν πολύ εκεί.
2: Πολύ, ναι. Με ένα ευρώ μπορείς να πας να διασκεδάσεις και να ζήσεις καλά.
0: Γι' αυτό μερικοί λέει κάνουν γάμο στην Ελλάδα και το τραπέζι περνάνε δίπλα στην Τουρκία.
2: Όταν είναι από τα σύνορα, ναι.
0: Ναι, στα σύνορα.
2: Ναι, ναι. Τώρα για να μην χάνουμε
0: χρόνο. Πόσοι ήσασταν, πάτερ?
2: Είμαστε 85 όλοι μαζί.
0: Α, πολύ.
2: Τρεις ιερείς είμαστε.
0: Δηλαδή με ένα διπλό διόροφο ή με δύο?
2: Με δύο λεωφορεία.
0: Ποιος ήταν ο τρίτος ιερεύς?
2: Ήταν ο πατήρ Αθανάσιος Μαρινόπουλος.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Καλός μας.
0: Έχουμε τον γιο του στη γραμμή, τον Κώστα.
2: Ο γιος του είναι. Ναι, ναι.
0: Να μας πει εκείνος κάτι, πάτερ.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για, Κώστα, μας ακούς?
3: Μάλιστα, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς. Ναι. Για πες μας, πώς φέρονταν οι Τούρκοι, τη συμπεριφορά τους, πώς σας κατάλαβαν ότι είστε Έλληνες, μιλούσατε, πώς μιλούσατε? Ελληνικά, καταρχάς, αγγλικά, τουρκικά, πώς μιλούσατε?
3: Ναι. Καταρχάς, από όλη μας τη συμπεριφορά και από την ομιλία σίγουρα καταλάβαιναν ότι είμαστε Έλληνες.
0: Ναι.
3: Μαζί τους τώρα συνεννόμασταν συνήθως αγγλικά, ναι, γιατί τουρκικά δεν προλάβαμε να μάθουμε. Η συμπεριφορά τους σίγουρα ήταν ευγενική, κυρίως στα μαγαζιά βέβαια, όπου ίσως αυτό κάναν και για εμπορικούς λόγους.
0: Για τα ευρώ.
3: Και για τα ευρώ, ναι, όταν βλέπαν ευρώ γυάλιζε το μάτι τους, που λέει ο λόγος.
0: Έτσι,
3: ναι. αναμφίβολα όμως, ορίστε.
2: Λέω, είπαμε 2 εκατομμύρια σχεδόν.
0: Ναι, ναι. Καλά, είπαμε ο πάτερ να είναι στη γραμμή και να λέει κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο, ό,τι θέλει. Ναι.
3: Αναμφίβολα όμως, αυτοί που τράβηξαν το ενδιαφέρον ήταν οι ιερείς, οι οποίοι αντιμετώπιζαν ποικίλες συμπεριφορές από τους Τούρκους.
0: Φορούσαν τα ράσα τους?
3: Φορούσαν ράσα, βέβαια, όχι πάρα πολλά.
0: Αντερί.
3: Το αντερί, ναι, μόνο με το αντερί κυκλοφορούσαν.
0: Ναι. Δεν αφήνουν οι Τούρκοι.
3: Και εμείς για να μην προκαλέσουμε κιόλας, ναι, ιερείς από ό,τι ξέρω. Για παράδειγμα, υπήρχε περίπτωση που συναντήθηκε ο πατήρ Γρηγόριος και ο πατέρας μου με κάποιες μουσουλμάνες που ζήτησαν να βγουν φωτογραφία με τους ιερείς.
0: Α,
3: ή
0: μόνες τους?
3: Ορίστε.
0: Μόνες τους το ζήτησαν αυτό το πράγμα?
3: Ναι, ναι, αυτές πήγαν στους ιερείς και έτσι πάνε να βγουν φωτογραφία.
0: Ναι.
3: Ή επίσης υπήρχαν άλλοι που μόλις του έβλεπαν υποκλίνονταν. Και επίσης μου έκανε εντύπωση ένα γεγονός στην Αγία Σοφιά, μέσα ένα αγοράκι πλησίασε τον πατέρα μου και πήρε την ευχή του. Τώρα δεν ξέρω, αυτό ίσως είναι κάτι ξεχωριστό. Βέβαια, υπήρχαν περιπτώσεις που κυρίως νεαροί Τούρκοι,
0: ναι,
3: είχαν κάπως συμπεριφορά περίεργη απέναντι στους ιερείς, δηλαδή ειδικά σε κάτι μουσεία μέσα που ήταν και κλειστός ο χώρος και μπορούσαμε να τους βλέπουμε κι εμείς πιο άνετα.
0: Ναι.
3: Κοροϊδεύαν, έκαναν, ξέρουμε, εντάξει.
0: Φιλονομίες.
3: Περιμέναμε κιόλας αυτά.
0: Ναι.
3: Δόξα τω Θεώ όμως, καλά κύλησαν όλα σε αυτό το θέμα, χωρίς κάποιο παρατράγουδο. Βεβαίως εδώ να ξανατονίσω ότι εκ μέρους μας δεν υπήρχε καμία παρατραβημένη κίνηση και καμία πρόκληση γενικώς.
0: Έπρεπε να είστε προσεκτικοί.
3: Ναι, ναι, και προσέχαμε.
0: Ωραία.
3: Επίσης να συμπληρώσω ότι μερικοί μας μιλούσαν και στα ελληνικά. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, μέσα στο Καπαλίτσα Αρσί που είναι η αγορά,
0: η αγορά,
3: με 4.000 μαγαζιά, έτσι καθώς γυρνούσαμε, κάποιος γύρισε και μας είπε καλό Πάσχα. Βέβαια ήταν λίγο άκερο, αλλά θέλω να πω έτσι μας μιλούσαν ελληνικά μερικοί.
0: Ωραία.
3: Κάπως ξέρανε, ναι.
0: Ο Δημήτρης ο Κολοκοτρώνης, κάτι να μας πει σήμερα η Κωνσταντινούπολη, πώς σου φάνηκε, Δημήτρη? Χριστός Ανέστη πρώτα απ' όλα.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Για λέγε μας. Έχεις και ωραίο όνομα. Δηλαδή είσαι τρισέγγωνο του Κολοκοτρώνη.
2: Απόγονος του Κολοκοτρώνη.
0: Φυσικά, α, ωραία.
2: Λοιπόν, είναι ένα σόι.
0: Ναι.
2: Όλοι έχουμε σχέση.
0: Για λέγε, ναι, σήμερα η Κωνσταντινούπολη, τι όψη?
2: Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη, αυτό είναι,
0: ναι, ναι,
2: το θέμα μας. Βέβαια, η Κωνσταντινούπολη είναι μια μεγάλη πόλη, είναι μεγαλούπολη, δεν ξέρω πόσο από εμάς, βέβαια, το...
0: Μια Ελλάδα είναι.
2: Βέβαια.
0: Μια Ελλάδα, 11 εκατομμύρια νομίζω.
2: 14.
0: 14.
2: Ναι. Τα μισά είναι στην Ευρώπη και τα άλλα μισά είναι στην Ασία.
0: Στην Ασία.
2: Δεν τελειώνει αυτή η πόλη, πήγαμε και στο Βόσπορο.
0: Ναι.
2: Και μια κρουαζιέρα, όσο έβλεπε το μάτι μας είχε σπίτια.
0: Ναι.
2: Είναι οργανωμένη πόλη πάντως. Δεν ξέρω, πολλοί έχουμε μια πιο τριτοκοσμική εικόνα. Τουλάχιστον εκεί που πάει ο τουρίστας,
0: ναι,
2: δεν είχε κυκλοφοριακό, είχε αυτό ένα ταξί. Θα έλεγα έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες για να γίνει πιο ευρωπαϊκή. Έχει και τώρα 4 μεγάλες γέφυρες
0: που ενώνουν την Ευρώπη με την Ασία.
2: Με την Ασία, ναι, ναι. Πιστεύω κανένας δεν έχει κάποιο πρόβλημα να γυρίσει την πόλη.
0: Έλληνες είδατε εκεί, Έλληνες.
2: Έλληνες, βέβαια.
0: που να κατοικούν εκεί δηλαδή.
2: Ομογενείς. Είδαμε, είχαμε και δύο ξεναγούς,
0: ναι.
2: Δύο Ελληνίδες, οι οποίες σχεδόν εθελοντικά κάνουν αυτή τη δουλειά εκεί.
0: Ξενάγηση, ναι.
2: Ομογενείς δηλαδή, οι οποίες έχουν σπουδάσει.
0: Που να μένουν εκεί.
2: Που να μένουν,
0: ναι. Ναι.
2: Μένουν εκεί και έχουν σπουδάσει σε σχολή ξεναγών, ναι. Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια. Οι Έλληνες είναι πάρα πολύ λίγοι βέβαια. Είναι περίπου 1.700 πλέον.
0: Και πήγατε στη σχολή του γένους.
2: Πήγαμε και.
0: Έχει παιδιά πολλά.
2: Όχι πλέον. 54 είναι τα παιδιά.
0: 74?
2: 54. Είναι πολύ λίγα. Με Έλληνα, δηλαδή ομογενή,
0: ναι.
2: Διευθυντή και υποδιευθυντή Τούρκο.
0: Α.
2: Ο οποίος και τελικά μας έδωσε την άδεια, γιατί ο Έλληνας, ο διευθυντής φοβόταν.
0: Τραγουδήσατε κανένα ελληνικό τραγουδί.
2: Πού, εκεί πέρα?
0: Ναι.
2: Ή όχι. Ή οπωσδήποτε όχι, διότι. Όταν πήγαμε εκεί, συμπέσαμε με μια επίσκεψη του Τούρκου σχολικού επιθεωρητή. Και ο Έλληνας ο διευθυντής ήταν λίγο ταραγμένος,
0: ναι.
2: Γιατί τον φέραμε σε δύσκολη θέση.
0: Βέβαια.
2: Εγώ δεν το περίμενα πάντως αυτό. Περίμενα ότι τα πράγματα γενικότερα θα ήταν πιο ήρεμα.
0: Μα μην ξεχνάς ότι βρισκόσουν στην Τουρκία.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια καχυποψία πάντως γενικότερα. Υπάρχει. Και μου είχαν επίσης άσχημη εντύπωση ότι μπαίνοντας μέσα στο η μεγάλη του γέννου σχολή,
0: ναι.
2: Είδα κάτι ρητά στο τοίχο.
0: Ναι.
2: Πριν διαβάσω από κάτω ποιος τα είπε, περίμενα να ήταν κάποιο Έλληνα σοφού. Αλλά.
0: Όλα του
2: Ατατούρκ.
0: Όλα
2: του Κεμάλ ήταν.
0: Όλα του Κεμάλ,
2: Και αυτονόητα, ήταν κάτι απλά, τέλος πάντων.
0: Για να μας πει κάτι και ο Μιχάλης, ο Τσαντήλας.
2: Ναι.
0: Μιχάλη,
1: ναι.
0: Στο Σανέστη.
2: Αληθώς, Σανέστη.
0: Εγώ ήξερα ότι υπήρχε Απόστολος Τσαντήλας, τώρα
2: ναι.
0: και Μιχάλης.
2: Αδερφός.
0: Όλοι εκεί σας τράβηξε Θεσσαλονίκη από τα Δρυνία, έτσι όλους.
2: Ναι, ναι.
0: Για την Παναγία των Βλαχερνών ήθελα να πεις.
2: Ναι.
0: Πήγατε.
2: Πήγαμε στην Παναγία των Βλαχερνών την Παρασκευή και λειτουργηθήκαμε.
0: Ναι.
2: Και ήταν μια συγκινητική λειτουργία, επειδή για τους εξής λόγους. Καταρχήν εκεί συναντήσαμε έναν νεαρό ιερέα, τον πατέρα Φώτιο, ο οποίος λειτουργήσε τόσο κατανυκτικά με ιεροπρέπεια, συγκινήθηκε στη διάρκεια της λειτουργίας και γενικώς δημιούργησε ένα έτσι πολύ συγκινητικό κλίμα. Ψάλαμε γύρω στα 10-15 άτομα που κάτι πρωτοφανές για την εκκλησία και μας το είπε.
0: Άλλο εκκλησίασμα υπήρχε?
2: Εκκλησίασμα υπήρχε, υπήρχαν κάποιοι 4-5
0: όλοι, 4-5,
2: και, όλοι. Ναι. Και όλοι, ναι. Και αυτό μας είπε ο πατριφότης, ότι δεν υπάρχει εκκλησίασμα.
0: Βέβαια.
2: Και τις λειτουργίες μας είπε, όταν λειτουργεί αυτός δεν υπάρχει το ψάλτης. Και τον ψάλτη τον κάνει κάποιος ηλικιωμένος ιερέας. Είναι δηλαδή και αυτό ένα τραγικό. Ναι.
1: Για ο τοπικός Μητροπολής κάνει τον ψάλτη.
2: Ναι, ναι.
0: Το ίδιο είναι και στον Άγιο Γεώργιο Κουδουνά, το ίδιο.
2: Στον Άγιο Γεώργιο του Κουδουνά που πήγαμε.
0: Ναι.
2: Είναι το προσκύνημα, ένα μεγάλο προσκύνημα, όχι μόνο των Ελλήνων Ορθοδόξων, είναι και των Τούρκων.
0: Πάνε
2: και αυτό
0: μας
2: έκανε μεγάλη εντύπωση, ναι. Ο Άγιος Γεώργιος Κουδουνάς βρίσκεται στην Πρίγκιπο.
0: Στην Πρίγκιπο.
2: Το μεγαλύτερο νησί από τα Τουρκικονήσια. Και είναι ένα όμορφο μοναστήρι στην κορυφή του νησιού. Έχει εκπληκτική θέα όλη την Κωνσταντινούπολη, το Βόσπορο.
0: Ναι.
2: Και ο Άγιος Γεώργιος Κουδουνάς τιμάται πάρα πολύ από τους Τούρκους. Ειδικά τώρα στο πανηγύρι, τη Δευτέρα της διακίνησή μου, τον προσκυνήσαν 45.000 Τούρκοι.
0: Τι λες?
2: Κάτι, ναι, μας έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Εκπληκτικό. Στη Χάλκη πήγατε?
2: Στη Χάλκη πήγαμε. Πήγαμε στην θεολογική σχολή, την επισκεφτήκαμε.
0: Ναι.
2: Βέβαια δεν μπορέσαμε να μπούμε στη βιβλιοθήκη να τη θαυμάσουμε.
0: Το μοναστήρι?
2: Το μοναστήρι το είδαμε, προσκυνήσαμε.
0: Ναι.
2: Μιλήσαμε και με κάποιον ιερέα. Ο δεσπότης δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε στον δεσπότη, ναι. Γιατί ήταν απασχολημένος εκείνη την ώρα.
1: Κύριε Ψαλτάκη,
0: ναι, πατέρ.
1: Εδώ ταιριάζει να σας πω,
0: ναι.
1: Όταν είμαστε σε ένα από τα νησιά αυτά.
0: Ναι. Στα Πριγκυπώνησα, όπως λέγονται.
1: Στα Πριγκυπώνησα, ναι. Έτσι τα λέμε εμείς δηλαδή.
0: Δηλαδή ήταν όλο πρίγκιπες εκεί, γι' αυτό λέγονται.
1: Όλοι οι Έλληνες πόλεις ήταν πρίγκιπες κάπου.
0: Πρίγκιπες, μάλιστα.
2: Και αυτό το είδαμε και στο γυροκομείο που πήγαμε, που ήταν.
0: Αυτό ήταν στον Παλουκλή, νομίζω.
2: Παλουκλή, ναι.
0: Αλλά αυτό να μας πει ο Σωτήρης, δεν μας είπε τίποτα.
2: Να σας Σωτήρη... πω κάτι άλλο που αξίζει τον κόπο.
0: Ναι, πέστε πάτε.
2: Όταν είμαστε σε ένα από τα νησιά, ένας από τους σερβιτόρους εκεί που έβγαιναν να μας καλωσορίσουν και να μας προσκαλέσουν.
0: Στη Χάλκη ή στην Πρίγκιπο.
2: Δεν σας λέω σε ποιο.
0: Ναι.
2: Έχει σημασία που δεν σας λέω.
0: Ναι.
2: Ένας λοιπόν από εκεί μας μίλησε ελληνικά, με είδε και εμένα, με πολύ σεβασμό. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και λοιπά. Βάλω και ο Χριστός Ανέστη, λέει αυτός τώρα Τούρκος. Τέλος πάντων, περάστε, του είπαμε ότι πηγαίνουμε κάπου. Στην επιστροφή από τον προορισμό μας, πάλι Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Λέμε, φεύγουμε, αλλά άμα έχεις κάτι, ένα αναψυκτικό να πάρουμε. Τέλος πάντων, μας έδειξε να πάρουμε ένα αναψυκτικό. Και όταν φεύγαμε, μου λέει στο καλό γέροντα, ο Θεός μαζί σας. Μπαλό, περίεργο πράγμα.
0: Ναι.
2: Λέω, καλά, πώς σε λένε σένα? Μου λέει Γιώργο. Λέω, Τούρκος και Γιώργος δεν γίνεται. Τι, λέει, είμαι Τούρκος αλλά βαφτίστηκα.
0: Ορθόδοξος.
2: Είμαι Ορθόδοξος. Και ο νονός μου λέγεται έτσι και είναι στη Θεσσαλονίκη. Και ο γέροντάς μου είναι σε ένα κελί των Καριών. Και λέγεται έτσι και είναι σε αυτή τη
0: συνάδελφη. Συγκινητικό.
2: Ναι. Και μετά του έδωσε και ένα εικονάκι με πάρα πολύ ευλάβεια.
0: Ωραία. Να ακούσουμε κάτι, Πάτερ, ναι, γιατί έχει
2: βεβαίως
0: προχωρήσει η ώρα. Και τον Σωτήρη. Σωτήρη, Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη.
0: Για πες μας, πήγατε στον Παλουκλή.
3: Ναι, είχαμε αυτή τη μεγάλη ευλογία πραγματικά να σκεφτούμε το γυροκομείο.
0: Μάλιστα.
3: Μόνο
0: στο γυροκομείο, δεν πήγατε στο προσκύνημα?
3: Πήγαμε βέβαια και στο προσκύνημα.
0: Ναι. Εκεί στη Ζωδόχο πηγή.
3: Και έτυχε μάλιστα να συναντήσουμε και τον Πατριάρχη.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί δηλαδή τον συναντήσαμε.
3: Ναι, τον συναντήσαμε και εκεί, βέβαια εντελώς τυχαία.
0: Και στο Πατριαρχείο βέβαια.
2: Ήταν
0: και στο
2: Πατριαρχείο της Ζωδόχου πηγής, γι' αυτό.
0: Για το γυροκομείο τι ήθελες κάτι να πεις?
3: Είχαμε τη μεγάλη ευλογία να επισκεφτούμε το γυροκομείο.
0: Ναι.
3: Ξέρετε, τα περισσότερα γκρουπ που επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη,
0: ναι,
3: δεν θεωρούν το γυροκομείο ως ένα αξιοθέατο, γι' αυτό και δεν το επισκέπτονται.
0: Βέβαια.
3: Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την επίσκεψη αγάπης στους μεγάλους φαναριώτες άρχοντες της πόλης, διότι όπως μας εξήγησε ο ξεναγός, όλοι αυτοί οι γέροντες ήταν κάποτε οι μεγάλοι άρχοντες της πόλης.
0: Μάλιστα.
3: Και ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη συγκίνηση των γερόντων που έβλεπαν Έλληνες και μάλιστα νέους Έλληνες.
2: 110-120.
3: Ναι.
0: Συγκινητικό.
2: Ναι, ναι.
0: Συγκινητικό αυτό.
3: Εκεί, το τραγουδήσαμε, ψάλαμε αναστάσιμους
0: ύμνους. Επιτέλους, τραγουδήσατε και ψάλατε κάπου.
2: Και στα εστιατόρια τραγουδάγαμε.
0: Ωραία.
2: Εστιατόρια, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ, και παιδιά, διότι εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο, γιατί έχει κλείσει η εκπομπή μας.
2: Επόμενο, ναι.
0: Έχετε ασφαλώς και εσείς ρολόι μπροστά σας. Πάντως ήταν πολύ συγκινητικά αυτά που μας είπατε και ενθαρρυντικά και για το μέλλον.
2: Να είστε καλά και με το καλό να
0: πατήσετε. Και σάλαμε υγεία και άλλοτε.
3: Να είστε καλά.
2: Πολύ. Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι την ευχή σας, Αληθώς Ανέστη. Και ευχαριστούμε όλους τους ακροατές μας για την ακρόασή τους και για τα τηλεφωνήματα που έκαναν αρκετοί. Θερμά ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας κ. Αντώνιο Παντελιό, καθώς και τη δεσποινίδα Βίκη Τριβιζά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο στούντιο ήταν οι φοιτητές Σαράντη Ζαργάνη, Ελευθέριος Ντέτσικας και Στέφανος Τσάρας. Ο Κύριος να είναι μαζί μας. Χριστός Ανέστη.
4: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, 3η 19 Μαΐου, 9:30 το βράδυ μέχρι μεσάνυχτα, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. 4η 27 Μαΐου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. 3η 26 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερινός, χρωστάτοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως, κυρίου Ιακώβου από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. 4η 27 Μαΐου, 6:45 το πρωί με 9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία προϊσταμένου του πρώτο πρεσβυτέρου Πατρός Πέτρου Πέτρου. 6:30 το απόγευμα, παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός την 4η 27 Μαΐου για προσκύνηση μέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ακόμη ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082, 9922 3082. Ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη, 4η 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής, 6:30 μετά μεσημβρίαν, πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανία της Αγίας Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου γύρω από τον Ιερό Ναό. 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής, 6:30-9:30 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαωρίας κυρίου Γρηγορίου. 5η 6 με 8 μετά μεσημβρίαν, η ενατή ώρα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας, καθώς και οι χαιρετισμοί στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των ιερών του ακολουθίων. 3η 19 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Τυφλού, 6:30 μετά μεσημβρίαν ο Εσπερινός. 4η 20 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Πάσχα, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6:30 η ακολουθία του Εσπερινού. 5η 21 Μαΐου, η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Κωνσταντίνου και Ελένης των μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Στις 5 το απόγευμα της 5ης ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

ανθρώπινης υπάρξεως, οπότε αυτή προσλαμβάνει κοσμικές διαστάσεις. Σε κάθε απόπειρα λογικοποιήσεως της πνευματικής πείρας βλέπουμε τη δυνατότητα των πιο διαφορετικών αντιρρήσεων. Και είναι δυνατές οι αντιρρήσεις, γιατί καθένας μας είναι ελεύθερος στην ιδιατή σφαίρα της κοσμοθεωρίας του να εκλέξει οποιαδήποτε ιεραρχία αξιών. Συνεχίζοντας το λόγο για την προσευχή, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε σχηματικά μία από τις δυσκολότερες συγκρούσεις που συναντά στο δρόμο του ο ορθόδοξος ασκητής όταν περνά από το δεύτερο τρόπο προσευχής στον τρίτο και μάλιστα στον αγώνα εναντίον της διανοητικής φαντασίας. Με την προσεκτική αυτοανάλυση, ο άνθρωπος ανακαλύπτει το ψυχολογικό προσόν της λογικής σκέψεως που μπορεί να καθοριστεί ως η εσωτερική αξιοπιστία της διανοήσεώς μας, με άλλα λόγια, ως η υποκειμενική ενάργεια της ορθότητας των λογικών μας συμπερασμάτων. Υπάρχει ένας καταναγκασμός στα επιχειρήματα του λογικού μας, στις αποδείξεις του, και απαιτείται μεγάλη καλλιέργεια και βαθιά πνευματική πείρα για να γίνει φανερή η παράδοξη αυτή απάτη. Για την απαλλαγή από την εξουσία της είναι απαραίτητη η Θεία Βοήθεια. Η ανακάλυψη της γοητείας αυτής ως ένα σημείο είναι δυνατή και μέσα από την θεωρητική ανάλυση των βασικών αρχών της διανοήσεώς μας, δηλαδή των αρχών της ταυτότητας και της επαρκούς αιτιολογήσεως. Η πρώτη, η αρχή της ταυτότητας, είναι η στατική θέση της διανοήσεώς μας, η ασάλευτη βάση της νεκρής στην ακινησία της. Η δυναμική θέση της διανοήσεώς μας εκφράζεται με τη δεύτερη αρχή της επαρκούς αιτιολογήσεως. Η ονόφια πείρα της ιστορίας απέδειξε με μεγάλη πιστικότητα τη συμβατικότητα της αρχής αυτής. Η κρίση για την επαρκή αιτιολόγηση είναι πάντοτε υποκειμενική. Ό,τι ο ένας θεωρεί επαρκές δεν ισχύει κατά ανάγκη και για τους άλλους. Και αν εξετάσουμε βαθύτερα το πρόβλημα, θα δούμε ότι ουσιαστικά η τέλεια επαρκής αιτιολόγηση απαιτεί απόλυτη παγνωσία. Ο ορθόδοξος ασκητής ανακαλύπτει τη σχετικότητα της ανθρώπινης σκέψεως με άλλο τρόπο και γενικώς αναζητά τη λύση των υπαρξιακών προβλημάτων στον χώρο της πίστεως και της προσευχής. Στηρίζεται όχι στην αδύνατη κρίση του, αλλά στον μεγάλο Θεό. Πιστεύει ότι οι εντολές του Χριστού αποτελούν το αλάνθαστο μέτρο, τον κανόνα της αληθείας. Πιστεύει ότι οι εντολές είναι από την ίδια τους τη φύση η Θεία Δύναμη, η ίδια η αιώνια ζωή, και έτσι οδηγείται να παρίσταται πάντοτε ενώπιον της κρίσεως του Θεού που είναι η μόνη δίκαιη. Κάθε έργο, κάθε λόγος, κάθε εσωτερική κίνηση της σκέψεως ή της αισθήσεως, έστω και μικρότερη, όλα υποβάλλονται στην κρίση του Λόγου του Χριστού. Όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας επισκιάζει και γίνεται η εσωτερική δύναμη που ενεργεί μέσα μας, τότε οι κινήσεις της ψυχής μας φυσικά πλησιάζουν στην τελειότητα των εντολών. Όταν όμως έρχονται οι ώρες της Θείας Εγκαταλείψεως, της άρσεως της χάριτος και το Θείο Φως εναλλάσσεται με το βαθύ σκοτάδι που ξεσηκώνουν τα πάθη, τότε όλα μεταβάλλονται μέσα μας και αρχίζει στη ψυχή μεγάλος πόλεμος. Ποικιλόμορφη είναι η πνευματική πόλεμη, αλλά ο πόλεμος κατά της υπερηφάνειας είναι ο βαθύτερος και ο βαρύτερος. Η υπερηφάνεια είναι εχθρός του Θείου Νόμου, διαστρέφει τη Θεία Τάξη των όντων και φέρει παντού τη διάσπαση και τον θάνατο. Εμφανίζεται και στο σαρκικό επίπεδο, αλλά κυρίως μένεται στο διανοητικό και το πνευματικό. Εγκαθιστά τον εαυτό της στην πρώτη θέση και αγωνίζεται να κυριαρχήσει σε όλους και όλα, έχοντας ως κύριο όπλο της το λογικό.

Το λογικό προβάλλει τα επιχειρήματά του και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «μην κρίνετε ή να μην κριθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου, ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Το λογικό, για να στερεώσει την υπεροχή του στο είναι, προβάλλει τις επιτεύξεις τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως ή διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτό αποκαλείται ορυθμίζον το είναι λόγος. Απρόσωπο ως προς τους νόμους της λειτουργίας του, το λογικό, το οποίο είναι ουσιαστικά μία από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μία από τις ενέργειές της, σε περίπτωση που του παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής του, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας, όπως φαντάζεται, ως τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας, όπως νομίζει, ως τις έσχατες αβύσσους, το λογικό προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του είναι για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του αυτό, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται «ουκ έστι Θεός». Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως, με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει «Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να δεχτώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ?» Η έκφραση ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φτάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει. «Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα, άρα εγώ είμαι Θεός». Και πράγματι ο νους, λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει την αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο, ώστε δεν βρίσκει τίποτα υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους. Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές του λογικού και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια, αλλά ο ορθόδοξος ασκητής τις πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. Παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο και αυτή εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Για να λύσει τα προβλήματα αυτά, ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων, γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος, Κύριε σώσον με». Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσσο του εξωτέρου σκότους που ανοίγεται μπροστά του και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει το θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεών μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής.

Μιλήσαμε πολλές φορές με τον γέροντα για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτόν, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει τον δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη την ζωή από τον Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν το γνωρίσαμε μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις. Νους παλέει προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και την φαντασία και εκεί παρασύρει και μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε τον Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια. Θυμάστε βέβαια πως στον βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν μέχρι ότου έμεινε ανέσθητος. Ο φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο Κυριακό του χωριού. Τη νύχτα, όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε τον φίλο του να τον ξαναπάει πίσω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν ξαπλωμένος, οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απάντησε «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγωνισμά σου». Έτσι κι εμείς πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδρείοι. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα τον λογισμό και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι η ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με ελπίδα μεγάλη στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασκητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με την σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων. Ο γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος στις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα, κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουγιά να πετά από τη μία κορυφή στην άλλη, σκέφτηκε «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά, αλλά αν σου δώσει φτερά πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις «Τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανεβείς στον ουρανό και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις «Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ». Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις
γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος, και αν γίνεις άγγελος τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις γιατί δεν είμαι χερουβίμ, και αν γίνεις χερουβίμ τότε θα πεις γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό, και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αυθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται και τότε θα ζεις με τον Θεό. Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε τον Θεό επειδή του έστειλε τον μοναχό για να τον συνετίσει και να τον διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμιζε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι, θα τιμωρηθώ στον Άδη, και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην εσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στον Θεό. Να η πνευματική σοφία.

Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα έγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με το λογικό διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του, ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο, όχι όταν τις επιδιώκει, έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον άδη της μετάνοιας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη τη χτίση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία του λογικού δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στη ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μία κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και την δυνατότητα ενέργεια της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με την θεωρία που ενεργεί η χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος. «Αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με την χάρη στην όραση του Θείου Φωτός, έπειτα θεολογεί διηγούμενος ότι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν έστω και κατά προσέγγιση αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός. Η γνώση που αποκτάται με την υπερνίκηση των παθών οδηγεί στην διορατικότητα από την πείρα. Η διορατικότητα, η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα πείρας από τον μακροχρόνιο αγώνα κατά των παθών, δεν φθάνει την τελειότητα εκείνη που έχει το χάρισμα της διορατικότητας που έρχεται άνωθεν. Ο άνθρωπος που έχει το πρώτο είδος διορατικότητας αντιλαμβάνεται την πνευματική κατάσταση του άλλου από ορισμένες κινήσεις, από την έκφραση του προσώπου, από μερικές λέξεις, από το είδος της σιωπής ή της ομιλίας, από την πνευματική ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Πιστότερη βέβαια βάση για την περί του ανθρώπου κρίση δίνει η συνομιλία μαζί του, επειδή τα λόγια φανερώνουν καλύτερα από τη μία το μέτρο της αυθεντικής πνευματικής του πείρας και από την άλλη ότι είναι αποτέλεσμα εξωτερικής μόνο μαθήσεως. Ο άνθρωπος πάλι που έχει το δεύτερο είδος διορατικότητας, δηλαδή εκείνο της χάριτος, όλα τα βλέπει μέσα από την προσευχή και δεν έχει ανάγκη από την παρουσία του ανθρώπου. Κατά την πορεία του συνεχούς εσωτερικού πολέμου, ο ασκητής συναντάται με τρία είδη διορατικότητας. Πρώτο είδος είναι η φυσική σε ορισμένους ανθρώπους διαίσθηση που εκλεπτύνεται με την ασκητική ζωή. Δεύτερο είναι αυτό που προέρχεται από δαιμονική ενέργεια. Και τρίτο, η διορατικότητα από τη δωρεά της χάριτος. Το πρώτο είδος για τον άνθρωπο που έχει ευσεβή διάθεση και είναι ταπεινός μπορεί να φανεί ωφέλιμο και να χρησιμοποιηθεί για το καλό, γιατί συνεργεί σημαντικά στην ακριβέστερη φύλαξη των εντολών του Χριστού σχετικά με τον πλησίον. Βλάπτει όμως τον υπερήφανο και εμπαθή, γιατί πληθαίνει τις αφορμές για τα πάθη και δίνει μεγαλύτερες ευκολίες για την ικανοποίησή τους. Το δεύτερο είδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για όσους το δέχονται, γιατί αργά ή γρήγορα
οδηγεί στην αλγινή διατάραξη όλων των ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου, παραμορφώνοντας φοβερά ακόμη και την εξωτερική του όψη. Το τρίτο είδος συνδέεται με πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι πηγή πολλών πνευματικών θλίψεων για όποιον το αξιώθηκε. Στον υπερήφανο δεν δίδεται σε καμία περίπτωση.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην Κύπρο, την αέρινη, στη μακαρία τη γη, στο ωραίο πολύπαθο κορμί, η αγνή ψυχή δεν έσβησε. Και ζει, και ζει, και ζει. Με αυτά τα λόγια, ο νεοέλληνας ποιητής Κωστής Παλαμάς πιστοποιεί και διακηρύττει απλά και υπέροχα τη μεγάλη αλήθεια που γνωρίζουμε και καλούμε ελληνικά κυπριακό θαύμα. 3.000 και περισσότερα χρόνια σε αυτή την εσχατιά της Μεσογείου η Κύπρος ήτανε, είναι και μένει ελληνική. Δεκάδες κατακτητές πέρασαν μέχρι σήμερα από αυτήν. Όλοι άρπαξαν, έκαψαν, έσφαξαν. Την ψυχή της όμως, την ελληνική, τη χριστιανική, δεν μπόρεσαν να την αλλάξουν. Μπροστά στην πραγματικότητα αυτή, εύλογα γεννάται σε πολλούς το ερώτημα: ποιοι να είναι οι συντελεστές αυτού του θαύματος? Την απάντηση πολύ πετυχημένα και σωστά την δίνει ο ιστορικός της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου. Μέσα από το πλήθος εκείνων που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν είναι και οι 13 όσοι μοναχοί της Μονής Παναγίας της Καντάρας, των οποίων σήμερα 19 Μαΐου εορτάζουμε την μνήμη.

έζησαν τον 13ο αιώνα, στα χρόνια που η Κύπρος ήταν κάτω από τη Φράγκικη κυριαρχία. Οι Ευρωπαίοι κατακτητές μαζί με τα άλλα κακά εδίωξαν άγρια την Ορθόδοξη Εκκλησία και έκαμαν το παν για να την υποτάξουν κάτω από την εξουσία του Πάπα. Μπροστά στα δελεαστικά και καταπιεστικά μέτρα της Λατινικής Εκκλησίας, η στάση του Ορθόδοξου κλήρου αλλά και ολόκληρου του Ορθόδοξου ελληνικού λαού υπήρξε πραγματικά υπέροχος, αξιοπρεπής και ζηλευτή. Ένα θαυμάσιο δείγμα αυτής της στάσης είναι και η ηρωική παρησία και η θαραλέα ομολογία των 13 αυτών μοναχών, των οποίων τα ιερά και τιμημένα ονόματα είναι Ιωάννης, Κόνων, Ιερεμίας, Μάρκος, Κύριλλος, Θεόκτιστος και Βαρνάβας, οι δύο αδελφοί Μάξιμος και Θεόγνωστος, Ιωσήφ, Γενάδιος, Γεράσιμος και Γερμανός.

0: ιστορία τους αρχίζει γύρω στο 1228, όταν δύο ασκητές, ο Ιωάννης και ο Κόνων, που ζούσαν σε ένα από τα μοναστήρια του Καλού Όρους της Αλάγειας στη Μικρά Ασία και οι οποίοι ξεχώριζαν για την ευσέβειά τους, άφησαν το μοναστήρι τους και ήρθαν στην Κύπρο, που δοκιμαζόταν σκληρά από τους Λατίνους. Αρχικά ήρθαν στη Μονή Μαχαιρά και έπειτα αποσύρθηκαν από εκεί μαζί με έναν άλλο ασκητή, τον Θωμά, στην Ιερά Μονή Χρυσοστόμου. Μα και εδώ δεν έμειναν, έφυγαν. Αναζητώντας περισσότερη άσκηση, ήρθαν και καταστάθηκαν στο όμορφο και απόμερο μοναστήρι της Παναγίας της Καντάρας. Η αρετή τους άρχισε να προσελκύει κι άλλους, έτσι πλήθαιναν. Και όπως η πόλη που είναι κτισμένη στην κορυφή του βουνού δεν μπορεί να κρυφθεί, έτσι και των οσίων τούτων πατέρων η δράση και τα καλά έργα άρχισαν να διαδίδονται παντού. Πολύ γρήγορα το μοναστήρι της Παναγίας της Καντάρας ανεδείχθη ένα παγκύπριο ορθόδοξο προσκύνημα. Η φήμη της ευλάβειας και της αρετής των ταπεινών ασκητών πολύ νωρίς ξεπέρασε τον κύκλο των ορθοδόξων χριστιανών του νησιού. Έφτασε και στα αυτιά των Λατίνων και κατακτητών. Στο άκουσμα της φήμης αυτής, ο φθόνος άναψε στην καρδιά τους και την πυρπόλησε. Ο Φράγκος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος, που έμενε στη Λευκοσία, κάλεσε αμέσως κοντά του τον ιεροκήρυκά του Ανδρέα και τον διέταξε να πάρει μαζί του κάποιον βοηθό του ονόματι Ηλίερμο και αμέσως να πάνε όσο πιο γρήγορα μπορούν στο μοναστήρι της Καντάρας. Έπρεπε οι ίδιοι να δουν και να πιστοποιήσουν τα λεγόμενα, μα και να φροντίσουν με κάθε τρόπο να παρασύρουν τους ασκητές στο δικό τους δόγμα, το παπικό. Αυτός εξάλλου υπήρξε ο σκοπός τους από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο. Να υποτάξουν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου και τον κυπριακό λαό στον παπισμό.
1: Ένα μεσημέρι του 1228, οι δύο αντιπρόσωποι του Φράγκου Αρχιεπισκόπου έφτασαν στο μοναστήρι και μπήκαν στο ναό. Κάλεσαν κοντά τους τους μοναχούς και άρχισαν να τους υποβάλλουν διάφορες ερωτήσεις. Οι μοναχοί απαντούσαν ικανοποιητικά. Όταν όμως τα όργανα του παπισμού ρώτησαν πώς αυτοί τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, οι 13 ασκητές της Καντάρας ομολόγησαν την ορθόδοξη θέση έτσι όπως η

και εμείς με τον ένζυμο άρτο. Αφού τελειώσουμε το μυστήριο, τότε να πάρουμε τα Άγια Δώρα και να μπούμε με τη σειρά μέσα στη φωτιά. Εκείνοι που δεν θα πάθουν τίποτα, δεν θα καούν, σημαίνει ότι εκφράζουν και την αλήθεια. Την πρόταση των οσίων πατέρων οι παπικοί αντιπρόσωποι την απέρριψαν με μιας και κάλεσαν τους μοναχούς να παρουσιαστούν αμέσως μπροστά στο Λατίνο αρχιερέα και να λογοδοτήσουν σε αυτόν για τα τόσο προσβλητικά τους λόγια. Έξαλλοι εγκατέλειψαν το μοναστήρι και έφυγαν. Μετά την αναχώρηση των Λατίνων απεσταλμένων, οι μακάριοι εκείνοι όσοι ασκητές πέρασαν τη νύχτα αγρυπνούντες στο ναό, προσευχόμενοι και ψάλλοντες ύμνος δοξολογίας στο Θεό.

0: Κατά τα ξημερώματα τέλεσαν τη θεία λειτουργία, κοινώνησαν και έτσι εφοδιασμένοι ξεκίνησαν για τη Λευκοσία. Το πέρασμά τους από τα χωριά ήταν λαϊκό προσκύνημα, γιατί τα πλήθη των Ορθοδόξων έβγαιναν με δάκρυα να υποδεχθούν τους 13 μοναχούς και να πάρουν την ευλογία τους. Εκείνοι βάδιζαν σιγά σιγά με θρησκευτική κατάνοιξη, ψάλλοντας «Μακάριοι οι άμμομοι, ενωδόοι οι πορευόμενοι, ενώμο Κυρίου». Ενώ γύρω τους είχε σχηματιστεί ιερή πομπή από τα πλήθη των Ορθοδόξων που τους ακολουθούσαν με ευλάβεια. Με τον ψαλμικό στίχο επαναλαμβανόμενο προχώρησαν και έφτασαν μπροστά στον παπικό Καϊάφα, που καθισμένο στην πολυτελή του καθέδρα τους περίμενε για ανάκριση. Η μεγάλη αίθουσα του συνοδικού ήταν γεμάτη από αρχιερείς, ιερείς και ένα μεγάλο πλήθος επισήμων. Μπροστά σε όλους αυτούς στάθηκαν κατηγορούμενοι οι 13 θαραλέοι αγωνιστές της Ορθοδοξίας, με μόνο συνήγορό τους την αλήθεια και υπερασπιστή τους τον προστάτη των αδικουμένων και διοκομένων. Στην ανάκριση που έγινε, οι όσοι επανέλαβαν και μπροστά στον Λατίνο αρχιερέα όσα είπαν και στους δύο αντιπροσώπους του. Θαραλέοι στην ανάκριση, ηρωικοί, ορθοδοξότατοι οι 13 μοναχοί της Καντάρας διακηρύττουν ότι οι παπικοί έχουν εκπέσει της αλήθειας. Η απολογία τους βέβαια ήταν στηριγμένη στην Αγία Γραφή και στις Ιερές Συνόδους. Ο Λατίνος αρχιερέας, έξαλλος από θυμό, διέταξε να μαστιγωθούν οι 13 μοναχοί άγρια και να κλειστούν στη φυλακή για να σοφρονιστούν. Σε λίγο οι 13 όσοι σύρονται βάναυσα, μαστιγώνονται, εξευτελίζονται, κακοποιούνται και ρίχνονται στη φυλακή όπως διέταξε ο Λατίνος αρχιερέας.
1: 3 ολόκληρα χρόνια διαρκεί το φρικτό τους μαρτύριο μέσα σε αυτήν τη σκοτεινή φυλακή. 3 χρόνια με συνεχή βασανιστήρια, κακώσεις και εξευτελισμούς. 3 χρόνια αφάντας του μαρτυρίου, αλλά και πνευματικής περισυλλογής και ψυχικής ανατάσεως, όχι μόνο των ιδίων, των 13 δηλαδή μοναχών, αλλά ολοκλήρου του ορθόδοξου χριστιανικού πληρώματος. Η φυλακή τους ήταν σκοτάδι, δυσοδεία, πείνα και καθημερινό μαστίγωμα, με ένα διάλειμμα για μια νέα ανάκριση, μήπως και σοφρονιστούν. Ίδια η στάση των ζωντανών μαρτύρων πλέον, ίδια η ηρωική τους πεποίθηση. Νέα ένταση στα μαρτύρια, απερίγραπτη η πόνη. Ωστόσο, μέσα στη φυλακή, οι Άγιοι Μάρτυρες από καιρού εις καιρών δέχονται την επίσκεψη του φράγκου ιεροκήρυκα του Ανδρέα, ο οποίος με υποκριτικό ενδιαφέρον και αγάπη έρχεται

να κολακεύσει και να υποδείξει μετάνοια, αλλά και να σφιγμομετρήσει την αντοχή και τις διαθέσεις τους. Τα βασανιστήρια, ψυχικά και σωματικά, μαζί με τις κολακίες και τις καθημερινές απειλές, δεν κατόρθωσαν ούτε στο ελάχιστο να κλονίσουν το ηθικό και την πίστη των Αγίων Μαρτύρων. Νέα ένταση στα φρικτά μαρτύρια, απερίγραπτη υπόνη. Όμως τώρα, από τον Απρίλιο του 1231, δεν είναι πια 13 οι μοναχοί, είναι 12 οι μάρτυρες ασκητές. Ο Θεόγνωστος δεν άντεξε, πέθανε. Και πέθανε μάρτης Χριστού. Τι σημασία έχει αν οι παπικοί διαπόπευσαν στους δρόμους της Λευκωσίας το τίμιο λείψανο του οσιομάρτυρα και μετά το έκαψαν? Πάντως η φωτιά της πίστης και της προσευχής φούντωνε όλο και περισσότερο στις ψυχές των Ορθοδόξων. Εν τω μεταξύ ο Πάπας Γρηγόριος ο Ένατος παραγγέλνει να κληθούν οι 12 μοναχοί της Καντάρας και σε τρίτη απολογία. Τώρα την ανάκριση διευθύνει ο Ανδρέας, γιατί ο Λατίνος Αρχιερέας λείπει στη Ρώμη. «Επιμένετε στην πλάνη σας?» τους ερωτά. Και οι θαυμαστοί όσοι όλοι μαζί με μία φωνή του απαντούν: «Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και διακηρύττουμε. Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη την οικουμένην εστήριξεν. Θανατώστε μας, την πίστη μας δεν την αλλάζουμε».

0: Στα λόγια αυτά των μαρτύρων, ο εργάτης της ανομίας, ο Ανδρέας, αφρίζοντας κυριολεκτικά από το κακό του, έδωσε εντολή να ριχτούν οι 12 όσοι και πάλι στη φυλακή. Ο ίδιος ντροπιασμένος και ταπεινωμένος, επί τρεις μέρες ούτε έφαγε, ούτε ήπιε, ούτε κοιμήθηκε, αλλά σκεφτόταν με ποιο τρόπο να ξεπλύνει την ντροπή του. Την τρίτη μέρα καλεί και πάλι τους Αγίους Μάρτυρες για ανάκριση. Εκεί τώρα παρευρίσκονται ο βασιλιάς της Κύπρου Ερίκος ο Πρώτος με όλα τα μέλη της αυλής του για να εκδώσει ο βασιλιάς την απόφαση. Χρειαζόταν, θα λέγαμε, και ο Πόντιος Πιλάτος, διότι τάχα οι εκκλησιαστικοί δεν είχαν δικαίωμα να καταδικάσουν χριστιανούς σε θάνατο. Πόσο υποκριτές ήσαν! Τι γύρευαν ζωσμένοι ανίερα την πίστη κατά μεσής του πέλαγου τ' ανέγγιχτο όνειρο μέσα σε χήμαρα από φως? Θα ρωτά ακόμα με πίκρα ο ποιητής την Φωτόλου στη Κύπρο. Και ο βασιλιάς παραχώρησε την άδεια να δικάσουν οι παπικοί εντεταλμένοι και ο ιεροκήρυκάς τους Ανδρέας εφώναξε. Κακοί κακώς να πολεστούν ως βλάσφημοι. Στην πρότασή του οι δήμοι έσπευσαν να πειθαρχήσουν. Πήραν τους μάρτυρες και αφού κατ' εντολήν του τους έδεσαν από τα πόδια στις ουρές 12 αλόγων, άφησαν τα ζώα αφηνιασμένα να τρέχουν στους λιθόστρωτους δρόμους της αγοράς για εκφοβισμό των Ορθοδόξων, και ύστερα στην κήτη του ποταμού Παιδιαίου, ο οποίος διέσχιζε τότε τη Λευκοσία. Οι Άγιοι Μάρτυρες, μόλις που πρόφθασαν να ψελίσουν μια σύντομη, μια ολόψυχη προσευχή. Τα ζώα αφηνιασμένα από το ασυνήθιστο φορτίο που έσερναν, μόλις και με τα βία συγκρατούντο. Για ώρες, η ζυμωμένη με δάκρυα και αίμα γη της Κύπρου δεχόταν με στοργή και ανατριχύλα και των καινούριων μαρτύρων της του πόνου του στα δάκρυα και το αίμα. Τέλος, μισοπεθαμένους, οι δήμοι τους έλυσαν από τις ουρές των αλόγων και τα αιμόφυρτα κορμιά τους τα πέταξαν σε μια φωτιά που είχαν ετοιμάσει. Έτσι, ράβδισαν οι λεώς τυπτώμενοι και την σάρκα κατατεμνόμενη, όπως γράφει ο χρονογράφος της εποχής. Οι 12 αδαμάντινοι πύργοι της Ορθοδοξίας ριχτήκανε στη φωτιά για να καούν. Ήταν 19 Μαΐου του έτους 1231.
1: Κατά την ιερή εκείνη στιγμή, οι αόματοι Λατίνοι αξιώνονται να δουν το τελευταίο θαύμα. Ενώ η φωτιά αρνείται να καταφάγει τις αιμόφυρτες σάρκες των Ασίων, ο ηρωικός αυτόν ηγούμενος, ο Ιωάννης, στεκόταν όρθιος μέσα στη φωτιά και προσευχόταν. Τον έβλεπαν όλοι και απορούσαν. Τότε ένας Λατίνος προχώρησε σε καινούριο έγκλημα. Πέταξε ένα ξύλο χονδρό στο κεφάλι του Οσίου, του ζωντανού μάρτυρα, που και οι φλόγες τον εσέβοντο και τον φώνευσε. Το τίμιο αίμα του έσβησε ολόγυρά του τη φωτιά. Έτσι, οι ψυχές των 12 οσίων ασκητών από την Παναγία την Καντάρα πέταξαν ολοφώτινες στα ουράνια, ενώ τα αγιασμένα τους λείψανα έμειναν ανέγγιχτα από τη φωτιά. Κοιτάζουν έκπληκτοι, με απορία οι Φράγκοι, ανίκανοι όμως να καταλάβουν το θαύμα. Δοξάζουν τον Θεό οι Ορθόδοξοι Κύπριοι, που στις μέρες τους αναδεικνύει Αγίους.

μαρτύριο των 13 μακαρίων πατέρων της Ιεράς και Θεοφρούρη της Μονής της Παναγίας της Καντάρας, κατασυγκίνησε τον Ορθόδοξο κόσμο και τόνωσε το πολύπαθο λαό της Κύπρου, ώστε να μείνει μέχρι τέλους πιστός και ακλόνητος στο θησαυρό του, την Ορθόδοξη πίστη. Ο άνεμος που βογκάει στα δασωμένα διάσελα του τουρκοκατεχόμενου πενταδάκτυλου σήμερα, 19 Μαΐου, όπου βρίσκεται ρυπωμένο και έρημο το μοναστήρι της Παναγίας της Καντάρας, αφηγείται την τρομερή ιστορία, η οποία δεν σταμάτησε μέχρι εδώ. Οι Φράγκοι θέλησαν στη συνέχεια να μην μείνει ίχνος από το φρικαλαίο τους έγκλημα. Τυφλωμένοι από το μίσος, οι παπικοί άναψαν μια καινούργια φωτιά και πέταξαν σε αυτή τα ιερά σώματα των οσίων που ήδη είχαν σεβαστεί φλόγες. Τα έριξαν μαζί με κόκαλα βοδιών, χείρων και σκύλων. Και όταν πια όλα έγιναν στάχτη, τότε αυτήν την σκόρπισαν στην αιματόβρεχτη γη της Κύπρου. Και από τότε με πόνο τραγουδάει ο Κύπριος ποιητής. «Κεντώ μ' από καΐδια στο τέμπλο των παθών σου, δικέφαλο αετό, βιγλάτορα στο πελαγίσιο κάστρο μια ζωής, που στα χαλάσματά της σφιχτοδένει την ειρήνη, σταυρώνοντας τη λάμψη της οργής σε προσμονή».

0: σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν σήμερα κοντά μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Δημήτριο Τριανταφυλλίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, Τρίτη 19 Μαΐου, 9:30 το βράδυ μέχρι μεσάνυχτα, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. Τετάρτη 27 Μαΐου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Τρίτη 26 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερίνος, χωροστάτοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως, κυρίου Ιακώβου από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Τετάρτη 27 Μαΐου, 6:45 το πρωί με 9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία προϊσταμένου του πρώτου πρεσβυτέρου Πατρός Πέτρου Πέτρου. 6:30 το απόγευμα, παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός την Τετάρτη 27 Μαΐου για προσκύνηση μέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ακόμη ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082, 9922 3082. Ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη, Τετάρτη 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής, 6:30 μετά μεσημβρίαν, πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανία της Αγίας Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου γύρω από τον Ιερό Ναό. 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής, 6:30-9:30 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαωρίας, κυρίου Γρηγορίου. 5η 6 με 8 μετά μεσημβρίαν, η 9η ώρα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας, καθώς και οι χαιρετισμοί στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των ιερών του ακολουθίων. Τρίτη 19 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Τυφλού. 6:30 μετά μεσημβρίαν ο Εσπερίνος. Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Πάσχα. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6:30 η ακολουθία του Εσπερινού. 5η 21 Μαΐου η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Κωνσταντίνου και Ελένης, των μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Στις 5 το απόγευμα της 5ης ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής.

Στο ένατο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και συγκεκριμένα από το στίχο 1 έως και 38, ο ιερός συγγραφέας παρουσιάζει ένα θαυμαστό γεγονός. Ένας εκγενετής τυφλός αποκτά με τη θαυματουργική επέμβαση του Ιησού Χριστού την όρασή του. Και το γεγονός της θεραπείας του γίνεται αφετηρία σωτηρίας, η οποία στο τέλος εκφράζεται δια της ομολογίας της πίστεώς του. Ο Χριστός τον ρωτάει: «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού;» Και ο τυφλός τότε κατορθώνει να δει όχι μόνο το επίγειο, αλλά και το φως της θεότητας. «Πιστεύω, Κύριε», και προσεκίνησεν αυτό. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ευλογημένη ευκαιρία, έτσι ώστε και εμείς, σαν ορθόδοξοι άνθρωποι, να προβληματιστούμε για την πίστη μας και να ανανεώσουμε την υπόσχεση που δώσαμε κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Πολλές φορές, απογοητευμένοι από τα ανθρώπινα και τα καθημερινά, προβληματιζόμαστε για την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ζητάμε σημεία για να πιστέψουμε. Ακόμα και όταν ο Κύριος βρισκόταν καρφωμένος επάνω στο σταυρό, οι άνθρωποι τον πείραζαν και τον βλασφημούσαν λέγοντας: «Εάν είσαι εσύ Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε σένα». Όμως δεν απάντησε ο Κύριος. Περίμενε εν σιωπή στο σταυρό και πέθανε για να ζήσει ο άνθρωπος, και αναστήθηκε για να ανοίξει τη θύρα του παραδείσου και να οδηγήσει τον άνθρωπο στη ζωή του Θεού. Οι αποδείξεις που ζητάμε πολλές φορές για να πιστέψουμε στο Θεό τραυματίζουν την αλήθεια, την αγαπητική σχέση με το Θεό, και γι' αυτό η άρνηση του Κυρίου είναι άμεση και κατηγορηματική. Ο Θεός ήρθε στον κόσμο, αλλά κρύβεται ακόμα και μέσα στη φανέρωσή Του. Ο Θεός αποκρίνεται με τη σιωπή, αλλά για εκείνον που μπορεί να καταλάβει, να νιώσει, μέσα σε αυτή τη σιωπή δηλώνει την αγάπη Του για τον άνθρωπο. Είναι η μορία του Θεού, ο ακατανόητος σεβασμός στην ελευθερία μας. Κάθε αναγκαστική απόδειξη βιάζει την ανθρώπινη συνείδηση, μεταβάλλει την πίστη σε απλή γνώση. Γι' αυτό ο Θεός κλείνεται μέσα στη σιωπή της οδυνόμενης αγάπης Του. Ο Θεός δεν δίνει διαταγές. Μας προσκαλεί σε μια σχέση αμοιβαιότητας. Ο Πατέρας είναι Πατέρας χωρίς να επιβάλλει την πατρότητά Του. Ο Χριστός έρχεται για να ακαθίσει στο τραπέζι των αμαρτωλών και σταυρώνεται από υπερβολή ερωτικής αγαθότητας. Ποιο σύζυγος, ρωτάει ένας ασκητικός συγγραφέας του 6ου αιώνα, πέθανε ποτέ για τη σύζυγό του, και ποια σύζυγος διάλεξε ποτέ να παντρευτεί έναν εσταυρωμένο; Ο Κύριος μνηστεύτηκε την Εκκλησία, της έδωσε μια πρίκα με το αίμα Του και της φυρηλάτησε ένα δαχτυλίδι με τα καρφιά της σταυρώσεώς Του. Τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Χριστός δεν απευθύνεται ποτέ στη λογική, δεν παραθέτει αποδείξεις, μήτε επιχειρήματα. Δεν ρωτά: «Ξέρεις, πίστηκες, νικήθηκες;» Το μόνο που ρωτά είναι: «Πιστεύεις;» Και στο ερώτημα αυτό μια καθαρή καρδιά μόνο αυτό μπορεί να απαντήσει: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία». Την ώρα λοιπόν που μας βαραίνει η αμφιβολία για την παρουσία του Θεού, την ώρα που μας βαραίνει η μοναξιά, μόνο η βαθιά ταπείνωση έρχεται σε βοήθειά μας. Αυτή η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να καταθέτει μπροστά στο σταυρό του Χριστού ολόκληρο το είναι του. Και τότε έξαφνα ο Χριστός σηκώνει αντί για μας αυτό το βάρος. «Μάθετε απ' εμού ότι ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Και ο λόγος αυτός δεν είναι απάτη, είναι ένα φως μέσα στην κόλαση του σημερινού κόσμου.

Οι μαθητές του Ιησού Χριστού, έχοντας κατά νου τη γνωστή ιδέα από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός αποδίδει αμαρτίας πατέρων επί τέκνα, επί τρίτην και τετάρτην γενεάν, ρώτησαν το διδάσκαλό τους, ποιος άραγε να αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός? Βέβαια, εάν είχαν πιο βαθιά γνώση της γραφής, δεν θα υπέβαλαν αυτό το ερώτημα, γιατί ο προηγούμενος του Θεού λόγος αναφερόταν στους απογόνους των Ισραηλιτών, οι οποίοι χωρίς να διδαχτούν από την τιμωρία των πατέρων τους, θα διέπραταν τα ίδια σφάλματα και θα δοκίμαζαν την ίδια θεϊκή τιμωρία. Εξάλλου, όπως παρατήρησε ο Ιερός Χρυσόστομος, δια του Εζεκίηλ που είπε «Η δε ψυχή αμαρτάνουσα αποθανείται, ο δε Υιός ου λείψεται την αδικία του πατρός», αναιρεί αυτή την υπόνοια. Η απάντηση του Κυρίου στη σφαλερή απορία των μαθητών είναι ότι η τύφλωση του νέου εκείνου αποσκοπούσε να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Η τύφλωσή του οικονομήθηκε από το Θεό για να γίνουν φανερά τα έργα του Θεού. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε, ανατρέχοντας το παρελθόν, ότι αυτή η απλή και ευκολονόητη αλήθεια, ότι όλη η κτήση, η δημιουργία είναι του Θεού έργο, δεν ήταν αποδεκτή από όλους τους ανθρώπους. Ας διηγούνται οι ουρανοί δόξαν Θεού και ας αναγγέλει ποιήσιν χειρών αυτού το στερέωμα. Η αυτονόητη αυτή αλήθεια είχε αντικατασταθεί κατά καιρούς από άλλες ανυπόστατες ψεύτικες και δαιμονικές θεωρίες. Έτσι, μακριά από το Πνεύμα του Θεού, αναπτύχθηκαν κοσμολογίες ποικίλες. Άλλοι είπαν ότι ο κόσμος έγινε στην τύχη. Καμία ανώτερη δημιουργική δύναμη δεν επενέβη στην κατασκευή του σύμπαντος. Αυτοσχεδίωσε γεννήθημεν, όπως θα έλεγε και ο ηλιστής στην εποχή του Σολομώντα. Άλλοι διατύπωσαν τη θεωρία ότι όπως ο Θεός, έτσι και η ύλη είναι αιώνια. Αργότερα, κάποιες χριστιανικές αιρέσεις στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού πρέσβευαν ότι υπάρχουν δύο αρχές, δύο θεοί, ο αγαθός και ο κακός. Ο κακός λοιπόν Θεός, αυτός δημιούργησε τον κόσμο. Με τέτοιες όμως λανθασμένες κοσμολογικές θεωρίες επιχείρησαν πολλοί να ερμηνεύσουν τη δημιουργία του κόσμου. Το δυστύχημα είναι ότι ακόμα και σήμερα, ύστερα από τόσους χριστιανικούς αιώνες, βρίσκονται μερικοί που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός Πατέρας Διηού εν Αγίω Πνεύματι επίησε τα πάντα. Πιέζουν το μυαλό τους, ρίχνονται ανώφελα σε πέλαγο συλλογισμών, υποθέσεων, θεωριών, αναπόδεικτων, για να πετύχουν καθώς ελπίζουν τη λύση του μυστηρίου. Στις ημέρες όμως της επίγειας ζωής του, ο Κύριος είχε να πείσει τους ανθρώπους της γενεάς του ότι αυτός είναι ο ποιητής του κόσμου. Οι Εβραίοι αόριστα πίστευαν ότι ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη. Αμφισβητούσαν όμως ότι εκείνος, διού τα πάντα εγένετο, είναι ο Ιησούς. Η ανθρώπινη του μορφή, η ταπεινή του εμφάνιση, που έκρυβε επιμελώς το θεϊκό μεγαλείο του, ήταν για αρκετούς εμπόδιο, ώστε να τον προσκυνήσουν σαν Υιό του Θεού. Και ο ίδιος το είπε, «Μακάριος εστίν, ώσε αν μη σκανδαλιστεί εν εμή». Έπρεπε λοιπόν ο Κύριος να δείξει στους απιστούντες Εβραίους ότι εκείνος είναι ο πλάστης και δημιουργός του παντός, του κόσμου και του ανθρώπου. Και πώς επιβεβαίωσε αυτή την αλήθεια ο Κύριός μας? Μήπως χαλώντας και ξαναφτιάχνοντας τον κόσμο? Όχι βέβαια. Έκανε κάτι άλλο. Απέδειξε ότι μπορεί να κατασκευάσει τον κόσμο φτιάχνοντας το πολυπλοκότερο, το τελειότερο και σοφότερο μέρος όλης της δημιουργίας. Τον άνθρωπο. Δηλαδή τι? Δημιούργησε εκ του μηδενός τον άνθρωπο? Όχι. Αλλά δημιούργησε το πιο πολύτιμο, το πιο περίτεχνο και θαυμαστό τμήμα, μέλος του ανθρώπου, που είναι το μάτι του. Έτσι, σύμφωνα με τον Άγιο Κύριλλο, μεταχειρίζεται πυλό από χώμα και το πτίσμα του, δεικνύς δια τούτου ότι αυτός είναι ο πλάσας ημάς εν αρχή, κτίστηστε και δημιουργός του παντός. Ο πυλός υπενθύμιζε στους εγκρατείς των γραφών Ιουδαίους το λόγο της γενέσεως
και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπο χούν από της γης. Το δε πτίσμα, τη ζωαρχική πνοή του Θεού, που εμψύχωσε κάποτε τον Αδάμ. Έπειτα και ο τρόπος της θεραπείας του εκγενετής τυφλού με τον πυλό, σε τι άλλο αποσκοπούσε? Εδώ μάτια υγιή, όταν αληφθούν με πυλό, θα υποστούν βλάβη μεγάλη. Και μάτια χωρίς ίχνος φωτός θα αποκτούσαν το φως τους. Φανερός λοιπόν ο σκοπός του θείου λυτρωτή μας, από του μέρους και το όλον επιστούτο. Δια τούτο ούχ απλώς, αλλά εκείνο το τρόπο τα όματα εδημιούργησεν, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τα σβησμένα μάτια του εκγενετής τυφλού φανέρωσαν τα έργα του Θεού, τη δόξα του δημιουργού μας. Με το θαύμα λοιπόν του εκγενετής τυφλού δοξάζουμε τον αρχηγό της πίστεώς μας ως πλάστη και δημιουργό μας. Οι σύγχρονοι του Φαρισαίοι αρνήθηκαν πεισματικά να του αποδώσουν αυτή την τιμή που του έπρεπε. Τυφλοί από τα πάθη τους, προσκολλημένοι στο γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης, ανύποπτοι για τη νέα εποχή της χάριτος, ζήτησαν από τον πρώην τυφλό να δοξάσει το Θεό για τη θεραπεία του, όχι όμως τον Χριστό. Εμείς όμως με ευγνωμοσύνη δοξάζουμε το δημιουργό μας, με το δόξαση το δείξαντι το φως, και τη δημιουργία του τιμούμε, καλώντας και αυτή την άψυχη κτήση σε παναρμόνιο ένο. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Εδώ πρέπει με θλίψη να αναλογιστούμε ότι στις μέρες μας όχι μόνο κάποτε αρνούμαστε την πεντακάθαρη κοσμολογία μας, αλλά δεν δείχνουμε και τον ανάλογο σεβασμό στα έργα του Θεού. Με οδηγό την ικανοποίηση εγωιστικών επιθυμιών και τάσεων, σπηλώνουμε τη φύση. Λαιλατίσαμε τους θησαυρούς της, ταράξαμε την ισορροπία της, μολύναμε τα βασικά της στοιχεία, αέρα, νερό, ατμόσφαιρα, ποταμούς, λίμνες και θάλασσες. Συμπεριφερθήκαμε με αγένεια μέσα στη φύση, τη δημιουργία ολόκληρη, προσθέτοντας τα τόσα προβλήματα του καιρού μας, το λεγόμενο οικολογικό πρόβλημα. Πρέπει όμως να ανανύψουμε και τιμώντας το δημιουργό του παντός Ιησού Χριστό, να δείχνουμε την πρέπουσα τιμή στα δημιουργήματά του, αφού και με αυτά αποκτήσεως κόσμου γίνονται φανερά, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης.

Το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου ο Θεός φέρνει σε πέρας με τρόπο εντελώς ξεχωριστό, πολλές φορές ακατανόητο για τον άνθρωπο. Εκλέγει ένα λαό που τον κατευθύνει στο τέρμα που θέλει. Εκλέγει πρόσωπα σε τόπο και χρόνο που εκείνος κρίνει κατάλληλα. Εμείς κρίνοντας χρονικά ύστερα αυτό το σχέδιο, πολλές φορές το παρερμηνεύουμε. Αδυνατούμε εντελώς να το κατανοήσουμε. Και αυτό γιατί συσκοτήσαμε το νου μας με στοιχεία κοσμικά. Τα μέτρα μας είναι γήινα. Ο σκοπός μας κρυφός, συχνά επιφανειακά ειλικρινής, αλλά στην πραγματικότητα αντίθεος. Γι' αυτό γυρεύουμε κάποιον για να επιρρύψουμε τις ευθύνες για ό,τι κρίνουμε άδικο στη ζωή. Τι σήμαρτεν είναι τυφλός γεννηθεί? Η απάντηση του Ιησού οδηγεί στη φανέρωση των έργων του Θεού. Και η φανέρωση αυτή συνοδεύεται από την παρουσία του Θείου Φωτός. Ο Ιησούς είναι ο ίδιος το φως του κόσμου. Τα έργα του φωτεινά και εκείνα οδηγούν προς Αυτόν. Ομιλούν για Αυτόν. Τον αποκαλύπτουν. Όσοι δέχονται το φως του Ιησού δεν φοβούνται μήπως τους καταλάβει το σκοτάδι. Η ημέρα του Ιησού δεν έχει νύχτα. Έρχεται και παραμένει. Δεν παρέρχεται. Η εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας μένει άγνωστη για τους πιστούς του Ιησού. Είναι μόνο μία εμπειρία της ιστορικής ζωής που δεν συνεχίζεται στη ζωή του Πνεύματος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της, ότι παραμένει κάνοντας την κρίση του κόσμου. Όσοι τη δέχονται γίνονται ή φωτός και ή ημέρας. Όσοι την απορρίπτουν μένουν στο σκοτάδι της άγνοιας και του θανάτου. Ο Ιησούς είναι η πηγή του φωτός, είναι ζωή. Έτσι η ζωή έχει ως γνώρισμά της το φως. Η ζωή δεν έχει καμιά σχέση με το θάνατο, ούτε το φως με το σκοτάδι. Γι' αυτό όσοι μένουν στο σκοτάδι της αμαρτίας ελέγχονται από το φως. Η παρουσία του τους ενοχλεί. Κανείς φωτισμένος δεν μπόρεσε να μείνει απρόσβλητος για πάντα ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο σκοτάδι. Τον ίδιο τον Ιησού τον σταύρωσαν οι άνθρωποι, γιατί σε αυτούς δεν λείπει δύναμη να κάνουν και έγκλημα ακόμη για να απαλλαγούν από την παρουσία και τον έλεγχο του φωτός. Και τον τυφλό τον εξέβαλον έξω. Είναι η κρίση του κόσμου. Κρίση για την άρνησή του να δεχτεί τη φανερωμένη αλήθεια στο πρόσωπο του Ιησού. Στην κρίση αυτή μετέχει και ο τυφλός με διαφορετικό όμως τρόπο. Δεν γνωρίζει τον ευεργέτη του, είτε από πνευματική αδιαφορία, αποτέλεσμα της δουλείας του στην αμαρτία, είτε από υπερβολική χαρά που ακολούθησε τη θεραπεία του. Και στις δύο περιπτώσεις καθρεπτίζεται η ανθρώπινη αδυναμία που την προσδιορίζει η απόσταση από το Θεό. Όμως ο τυφλός δεν ήταν αρνητής του θαύματος. Αντίθετα, ήταν έτοιμος να δεχτεί το Θεό. Η σιωπή του όμως στεκόταν εμπόδιο ανυπέρβλητο για τις μικρές του δυνάμεις. Η κρίση του κόσμου που εκφραζόταν σε σκληρότητα και έλεγχο της ζωής του από την πλευρά των αρχόντων της κοινωνίας γινόταν για τον ίδιο αφόρητη δοκιμασία, καθώς τη συντηρούσε ο φόβος και η άγνοια. Τότε ακριβώς εμφανίζεται πάλι ο Ιησούς για να επαναλάβει τη μεγάλη φανέρωση. «Και εώρακας αυτόν και ολαλών μετά σου εκείνος εστί». Ο Ιησούς αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που τον επιζητεί. Αποκαλύπτεται στον πρώην τυφλό. Αποκαλύπτεται τότε ακριβώς όταν ο άνθρωπος είναι έξω. Ακόμη έρχεται ο Ιησούς για να βραβεύσει με την παρουσία του το μόχθο της πίστης. Μετά τη φανέρωση ακολουθεί η προσκύνηση. Αυτό είναι το τέλος του ανθρώπινου δρόμου. Τι ακολουθεί μετά είναι έργο του Ιησού. Ανήκει στον χώρο του Παραδείσου, στον καιρό της Βασιλείας. Για τους πιστούς τώρα είναι ο χρόνος της πορείας και της υπομονής. Τους αρκεί η βεβαιότητα που τους παρέχει η φανέρωση του Ιησού και περιμένουν. Η πορεία όμως προς τα έξω είναι πάντα οδυνηρή. Και τούτο γιατί παρουσιάζει και υλοποιεί τα εσωτερικά εκείνα στάδια της μεγάλης πορείας της πίστης, της μεγάλης εκείνης ανηφοριάς που οδηγεί στο απόλυτο, το ωραίο και το αιώνιο. Πάντοτε προηγείται η εσωτερική πάλη των λογισμών, η τόλμη και η αποθάρρυνση, η πίκρα της ανικανοποίητης προσδοκίας,
ή συντριβή από τη συνέστηση του μικρού και αγνοωμένου από τους ανθρώπους, η ανησυχία από τη στέρηση της στοιχειώδους ασφάλειας των κοινωνικών συστημάτων να εφαρμόσουν και στο δηλωμένο πιστό την ασφάλεια που παρέχουν και στους πολλούς που είναι αδιάφοροι. Αλλά όμως, όσο πιο έντονα είναι αυτά τα μύχια συναισθήματα της αγωνίας, άλλο τόσο έντονη είναι και η χαρά της αληθινής πίστης, η βεβαιότητα της αποκάλυψης και ο γλυκασμός της συνάντησης. Και όλο αυτό το μυστήριο συντελείται τις πιο πολλές φορές μέσα στη σιωπή και το γνώφο, το πυκνό εκείνο σκοτάδι που λάμπει περισσότερο και από τον πρωινό ήλιο. Ο κόσμος μένει αμέτωχος στη μουσική της σιωπής, αμέτωχος και στην αλλίωση που συντελείται δίπλα του. Μύωπας πνευματικά καθώς είναι, δεν μπορεί να απολαύσει την ομορφιά και τους πνευματικούς χρωματισμούς μια συνάντησης έξω, γιατί αυτό απαιτεί, όπως και η πίστη, ιδιαίτερη γενναιότητα.

Φοβερότερη αρρώστια όμως, αγαπητοί ακροατές, από τη τύφλωση των ματιών είναι η ψυχική τύφλωση, η πνευματική ερήμωση, η ερήπωση της καρδιάς. Μια ασθένεια που αποτελεί σημάδι καταστροφής της εικόνας του ανθρώπου και πτωχεύσεως του ψυχικού του πλούτου. Πρόκειται για μια αντιστροφή ή διαστροφή που υποδηλώνει την εξασθένηση ή την εγκατάλειψη του ρόλου του ανθρώπου μέσα στην ιστορική πραγματικότητα. Μια τύφλωση που αφήνει το πρόσωπο παιχνίδι στον άνεμο των καιρών, δούλο στις άπιες ορέξεις του, υποτελέσει τη φτηνή αυτάρκειά του στον ατομισμό και στα σκοτισμένα βάθη του ειδωλοποιημένου εγώ. Εκεί από όπου λείπει η άσκηση των αρετών, γεννιέται δυστυχώς η φρίκη του ψυχικού ερεύους. Στη θέση δε του προσώπου δυστυχώς δεν απομένει τίποτα. «Γιατί έγινε ο άνθρωπος?» ρωτά με απλότητα ο Μέγας Αντώνιος τον κόσμο. Και δίνει θαυμάσια την απάντηση ο ίδιος ο γέροντας. «Για να δει το Θεό, κατανοώντας βαθύτερα τα ποίηματά του και να δοξάσει αυτόν που τα δημιούργησε για τον άνθρωπο. Ο νους που τον αγαπάει πολύ ο Θεός», συνεχίζει, «είναι αόρατο αγαθό που το δωρίζει ο Θεός σε όσους είναι άξιοι και το δείχνουν αυτό με την καλή του ζωή και συμπεριφορά». Ερμηνεύει μάλιστα καταπληκτικά ο Όσιος το πώς κατορθώνεται αυτό το αγαθό. Ο άνθρωπος, μας λέει, ως προς τη λογικότητά του, συνδέεται με την άρρητη και θεϊκή εκείνη δύναμη που είναι ο Θεός. Ως προς τη σωματικότητά του όμως, έχει συγγένεια με τα ζώα. Κάποιοι, λίγοι μεν, όσοι είναι τέλειοι άνθρωποι και λογικοί, φροντίζουν με ζήλο να έχουν και τη γνώση και τη συγγένεια με το Θεό και σωτήρα. Το δείχνουν δε αυτό με τα έργα και την ενάρετη πολιτεία και ζωή τους. Οι περισσότεροι όμως, οι ανόητοι ψυχικά, αφού εγκαταλείψουν εκείνη τη θεϊκή και αθάνατη υιοθεσία, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην νεκρή και κακότυχη ολιγοχρόνια συγγένεια του σώματος με φρόνημα σαρκικό, όμοιο με το φρόνημα των αλόγων ζώων, ενώ μέσα τους καίνε οι ειδονές και χωρίζουν τον εαυτό τους από το Θεό. Έτσι τραβούν την ψυχή με τα θελήματά της από τον ουρανό στον γκρεμό. Στην ορθόδοξη ζωή η πνευματική πρόοδος μετριέται με την επίμονη και αδιάκοπη άσκηση των αρετών που δεν είναι παρά ετήρηση των εντολών του Θεού. Από τη φύση του άνθρωπος κλήθηκε να πράττει θεληματικά και σε συνεργασία με τη Θεία Χάρη το αγαθό. Οι αρετές βέβαια δεν είναι ανθρώπινα κατορθώματα ή αξιόμιστες πράξεις με τις οποίες ο άνθρωπος σώζεται. Είναι το αγαθό σαν καρπός της θεανθρώπινης συνεργασίας. Ο ενάρετος άνθρωπος σηκώνει το σταυρό των αρετών για να απαντήσει στην κλίση να εργαστεί τις εντολές του Θεού, εκφράζοντας έτσι την κοινωνία του με την καινή ζωή της χάριτος στο δρόμο της κατά Θεόν τελειώσεως. Οι αρετές είναι η αγάπη του χριστιανού να πράττει τα νοήματα και τα θελήματα του Θεού, αρνούμενος τα δικά του θελήματα και νοήματα. Αυτό αποτελεί την αρχή της ανθρώπινης σωτηρίας, που είναι δώρο και χάρη, δηλαδή έργο του Θεού. Για την ορθόδοξη πνευματικότητα, ο Θεός είναι η αρχή, η μεσότητα και το τέλος κάθε αρετής. Όλα τα αθάνατα πράγματα και η ίδια η αθανασία και όλα τα ζώντα και η ίδια η ζωή και όλα τα άγια και η ίδια η αγιότητα και όλα τα ενάρετα και η ίδια η αρετή και όλα τα όντα και η ίδια η οντότητα είναι φανερό ότι είναι έργα του Θεού, μας διδάσκει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και συμπληρώνει Όσιος Μάρκος ο ασκητής. Ο Θεός κατάρχει κάθε αρετής, όπως ο ήλιος εξουσιάζει το καθημερινό φως. Όταν αρχίσεις την αρετή λοιπόν, θυμίσου εκείνο που είπε, ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κατορθώσετε τίποτα. Κάθε αγαθό γεννιέται από το Θεό. Αποφεύγει όμως να χαρίσει τα αγαθά του μυστικός στους αγνώμονες και αχάριστους και άεργους. Η αρετή είναι ένα δυναμικό άνοιγμα προς το Θεό και τους ανθρώπους. Έχει το Θεό πάντα επάνω της. Είναι η υγεία της ψυχής. Σημείο θεραπευμένης φύσεως και φανερώσεως,
της αποκαταστημένης φύσεως του Χριστού. Γι' αυτό και αληθινά μακάριος είναι εκείνος που αποζητά την αρετή και τη ζει και ερευνά επιμελώς την ουσία της, σαν να αγγίζει το Θεό μέσω αυτής και νοερά να τον συναντά, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο λογικός νους τόσο αρπάζεται από το Θεό προς τη Θεία Οικειότητα, όσο ο άνθρωπος βαδίζει την οδό των αρετών. Φανερώνει μέσα από αυτές τον αόρατο Θεό. Δοξάζει το Θεό και αντιδοξάζεται από Αυτόν με την κοινωνία της χάριτος και της απάθειας, σαν έπαθλο της αγιοζωής και μέγα δώρο. Αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία ποτέ δεν κήρυξε ότι οι αρετές είναι αυτός σκοπός ή απλός σκοπός της χριστιανικής ζωής. Κάτι τέτοιο διδάσκει μόνο η σχολαστική και κοσμικευμένη περί Θεού και ανθρώπου παπική και προτεσταντική αντίληψη. Οι αρετές είναι κυρίως μέσα η μαρτύρια του αγώνα του πιστού που έχει πάρει ακράδαντη την απόφαση της Χριστοζωής. Είναι χαρίσματα αγιοπνευματικά και εργαλεία τελειότητας. Δεν βρίσκεται σε αυτές η τελειότητα, αλλά πετυχαίνεται με αυτές. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ ενδεικτικότατα παρατηρεί: η προσευχή, η νηστεία, η αγρυπνία και το οποιοδήποτε χριστιανικό έργο, όσο καλό κι αν είναι καθ' αυτό, δεν μπορεί να σταθεί σαν σκοπός της χριστιανικής μας ζωής μονολότι είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του σκοπού. Η νηστεία και η αγρυπνία και η προσευχή και η ελεημοσύνη και οποιοδήποτε άλλο καλό έργο συνεχίζει που γίνεται χάριν του Χριστού αποτελούν μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος που είναι ο αληθινός σκοπός της χριστιανικής ζωής. Μόνο το καλό έργο που γίνεται χάριν του Χριστού φέρνει σε εμάς τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Κάθε έργο που δεν γίνεται χάριν του Χριστού, έστω κι αν είναι καλό, δεν θα έχει την ανταμοιβή στη ζωή του μέλλοντα αιώνα και στην παρούσα ζωή δεν φέρνει την ευλογία του Θεού. Κάποτε, αναφέρεται στο γεροντικό, παρουσιάστηκε σε έναν πολυφημισμένο Άγιο ο διάβολος και του είπε: «Τι είσαι τελικά? Τίποτα δεν είσαι.

Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ τους συνεργάτες της εκπομπής μας, τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Τέλος, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά όλους και όλες εσάς που και πάλι είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, Τρίτη 19 Μαΐου, 9:30 το βράδυ μέχρι μεσάνυχτα, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. Τετάρτη 27 Μαΐου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Τρίτη 26 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστάτοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως, κυρίου Ιακώβ από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Τετάρτη 27 Μαΐου, 6:45 το πρωί με 9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του πρώτου πρεσβυτέρου Πατρός Πέτρου Πέτρου. 6:30 το απόγευμα, παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός την Τετάρτη 27 Μαΐου για προσκύνηση μέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ακόμη ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082, 9922 3082. Ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Τετάρτη 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής. 6:30 μετά μεσημβρίαν, πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανία της Αγίας Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου γύρω από τον Ιερό Ναό. 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής, 6:30-9:30 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαωρίας, κυρίου Γρηγορίου. 5η 6 με 8 μετά μεσημβρίαν, η ενατή ώρα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας, καθώς και οι χαιρετισμοί στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των ιερών του ακολουθίων. Τρίτη 19 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Τυφλού. 6:30 μετά μεσημβρίαν ο Εσπερινός. Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Πάσχα. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6:30 η ακολουθία του Εσπερινού. 5η 21 Μαΐου η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Κωνσταντίνου και Ελένης, των μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Στις 5 το απόγευμα της 5ης ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής.
1: Το ευγνώμων της Ιησίας στο παράδεισο να το πει σας ίσοδο και θανάτου θάνατον όλοι σας ελάστε επειδή της αμαρτωλής και να ξυγούνται. Τιμάχτω μεγάλη και μην είσαι όπου για την άνθηση αρετά όλων των ειδών και βλέψε στο ύψος του ουρανού και την κατελήγουν των ειδών της δικαιοσύνης και πορεύθυνε τη στελή μας των καρδιών ημών αλλά και διόντως συνέντες στην αγαπώ Ευχής είμαι ο Κύριε του πλήθους του ελέγχου και ζώσου ονομάζεται εμάς το Άγιο. Ότι εξέλιπα νεματιότητα και ημέρα ημών, εξέλιπα εμάς εις πάντα κειμένου καιρός και άφησε μην τα μαρτήματα και νέχους αρχηγόνο μα πρόνημα, είναι το παλαιό να αποθέμεν οι άνθρωποι των νέων δυσώματα και εσείς ζήσω με το μετέρα δεσπότη και κυριμόνη. Και ούτω δε εσείς ακολουθούντες προς τα άγμα στην αιώνιο άποψη καταντήσουμε, έρθα πάντων εις την εκφρεωμένη κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή ευθοσύνη και γαλλία στον αγώνα της επιστέου Θεού Σιμών. Και εσύ την δόξα να πέμπουμε σε τον άνθρωπο που πατρίγει του Αναγίου και αγαθού της οποίου σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμαμαγής Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπορεάντων Σωμάτων. Και εσύ του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Όθης του Ιωάννου, των Αγίων Δόξου Παναφήν Αποστόλων, των Αγίων Δόξου Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Ιρακύρα και των Οσίων Πατρός Ιμών Παναγίου του Πασιάτων και Φαλινίων τη μνήμη επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και έδισε της μνήμασης ζωή χαρισάμεν.

0: κεραίος και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κυριόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, θρησκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατηγούντων και παρεπιδημούντων.

0: Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Όμοι καταξίωσον Κύριε και εις περακάπτειαν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και το δοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Υγέννητον Κύριε το έλεος Σου ποιμάς καθά προελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε

0: Θεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιεράμονη τάφη την πόλη τάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Ποτήριος ποτήριος του Ιερουσαλήμ δραγόψε Κύριε ψημέτη λεπόρευνήν και γάλλος αιώνας ιδερνήτε επιθετόκε εν τη Αγία Αυτού τόπους. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα την καινήν και ήχη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά και ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε Παναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες Παναχράντη και Παναμόμαγες αυτού Μητρός, εν δόξα δεσποινήσιμον Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ευρωνίων, Υιών Αερών, Αγίων Δυνάμων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, επάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, σαραθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη.
2: Δόξα τη Αγία αυτού τριημέρου γέρση.
3: Προσκυνούμενα αυτού την τρίμερο μέγες.

0: Σε νεκρόν θανάτου θάνατο πατήσας, κέρδισεν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς αρέστη ο Κύριος.
2: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριον της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 19 Μαΐου, με ευλάβεια και αγάπη πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 19 Μαΐου σήμερα και η μνήμη των 13 οσίων μοναχών μαρτύρων της Ιεράς Μονής Παναγίας της Καντάρας, Κύπρου. Ιωάννου, Κόνονος, Ιερεμίου, Μάρκου, Κυρίλου, Θεοκτίστου, Βαρνάβα, Μαξίμου, Θεογνώστου, Ιωσήφ, Γενναδίου, Γερασίμου και Γερμανού. Ήτινες κατόπιν πολλών βασανιστήριων και φυλακής προς απάρνησιν της Ορθοδοξίας, εδέχθησαν τον επί της πειράς θάνατον υπό τον Φράγκο Λατινοδόξον εν Λευκωσία τη 19η Μαΐου 1231.

Κυπρίων αγλάισμα και ευωδία Χριστού, Ανδρίος υπεμείνατε και του πυρός την ισχύν, Καλλίνικοι μάρτυρες, στήλη ορθοδοξίας ανεδείχθητε όντως, έρισμα της πατρίδος, μονής καντάρας το κλαίος, διό εν Παρισία πολύ πρεσβεύσατε σωθήνε ημάς.

Η περίοδος της Φραγκοκρατίας ήταν εποχή μεγάλης καταπίεσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Οι Λουζενιανοί πίστευαν ότι εάν εγκαθίδριαν στην Κύπρο τη Λατινική Εκκλησία, θα επέβαλαν τους θεσμούς και την γλώσσα τους στο νησί μας. Η θεμελίωση όμως και επικράτηση της καθολικής θρησκείας ως επίσημης θρησκείας του κράτους ήταν δύσκολη σε ένα χώρο όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι. Από την άλλη, οι Φράγκοι βασιλιάδες δεν ήθελαν να καταπιέσουν υπερβολικά και να καταστρέψουν τον ντόπιο ελληνικό στοιχείο, γιατί πάνω σε αυτόν στηρίζονταν οικονομικά. Έτσι εξηγούνται και οι περιπτώσεις που αντιστάθηκαν σε ένα βαθμό στις υπερβολικές αξιώσεις του λατινικού κλήρου, ο οποίος με πολύ φανατισμό επεδίωξε τον αφανισμό της Ορθόδοξης Κυπριακής Εκκλησίας. Στην αρχή οι τρόποι που χρησιμοποιούσαν οι Λατίνοι για να επιβληθούν ήσαν πολύ σκληροί. Με τα χρόνια όμως η προσιλητιστική προσπάθειά τους περιορίστηκε σημαντικά και προς το τέλος της Φραγκοκρατίας βλέπουμε την υποταγμένη Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου να θέτει αθόρυβα σε δεύτερη μοίρα τη Λατινική. Ο αγώνας από την άλλη για τη διατήρηση της Ορθόδοξης θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων της Κύπρου τόνωνε και ενίσχυε και την εθνική του συνείδηση, γιατί θρησκευτική και εθνική συνείδηση ήταν ουσιαστικά ταυτισμένες στην ψυχή του λαού μας. Το πρόβλημα άρχισε όταν ο βασιλιάς της Κύπρου Αμάλεριχος αποφάσισε να επιβάλει στην Κύπρο τη Λατινική Εκκλησία. Γι' αυτό ζήτησε από τον Πάπα Κελεστίνο τον Τρίτο να στείλει αντιπροσώπους του για να μελετήσουν το όλο θέμα. Αυτοί έθεσαν ως όρον για την ίδρυση Λατινικής Εκκλησίας στο νησί την κατοχύρωση της υλικής της ανεξαρτησίας με την παραχώρηση σε αυτής γης ώστε να έχει σταθερά εισοδήματα. Ο Αμάλεριχος δέχθηκε τους όρους τους γιατί εκτός των άλλων ήθελε οπωσδήποτε να αναγνωρίσει ο Πάπας το στέμα του. Έτσι ιδρύθηκε η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου και ένας Λατίνος Αρχιεπίσκοπος εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία, ενώ άλλοι τρεις επίσκοποι είχαν τις έδρες τους στην Αμόχωστο, στη Λεμεσό και στην Πάφο. Ένα μέρος των κτημάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας παραχωρήθηκε στη Λατινική, πράγμα που οδήγησε τις δύο εκκλησίες στην πρώτη σύγκρουση. Ένα γεγονός που στέρισε την Εκκλησία της Κύπρου από την δυναμική υποστήριξη του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης ήταν η κάλυψη της πόλης από τους Φράγκους και η μετάθεση του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Νίκαια. Βέβαια, οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο εκκλησίες ουδέποτε έπαψαν να υπάρχουν. Την αποδυνάμωση της Ορθοδοξίας εκμεταλλεύθηκε ο Πάπας Ονόριος ο Τρίτος, ο οποίος έστειλε το 1220 στην Κύπρο ως πρεσβευτή του τον καρδινάλιο Πελάγιο. Ο Πελάγιος συγκάλεσε σύνοδο στη Λεμεσό το 1221, στην οποία έλαβε μέρος η βασίλισσα Αλίκη και πολλοί Φράγκοι κληρικοί και λαϊκοί. Σε αυτή λήφθηκαν αποφάσεις που κύριο στόχον είχαν την κατάργηση του αυτοκέφαλου της Ορθόδοξης Κυπριακής Εκκλησίας και την υποδούλωσή της στη Λατινική. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η αφαίρεση της δεκάτης από τον Ορθόδοξο κλήρο και η παραχώρησή της στους Λατίνους. Ακόμη για κάθε χειροτονία Ορθόδοξου κληρικού απαιτείται η άδεια του φεουδάρχη της περιοχής. Επιπλέον όλοι οι νεοεκλεγόμενοι Ορθόδοξοι επίσκοποι έπρεπε να δίνουν όρκο πίστης και υποταγή στους Λατίνους επισκόπους της περιφέρειάς τους. Επίσης επιβλήθηκαν περιορισμοί στις κινήσεις των Ορθόδοξων κληρικών, οι οποίοι για κάθε μετακίνησή τους ήταν υποχρεωμένοι να ζητούν την άδεια του φεουδάρχη τους.
στη Νέα Σύνοδο που έγινε το 1222 στην Αμόχωστο, όχι μόνο επικυρώθηκαν οι αποφάσεις της Συνόδου του 1221, αλλά επιπλέον αποφασίστηκε ο περιορισμός του αριθμού των Ορθόδοξων Επισκόπων σε 4 από 14 που ήταν, και ακόμη να μην έχουν τις έδρες τους στις πόλεις, αλλά σε χωριά. Έτσι ο επίσκοπος Λευκωσίας θα είχε την έδρα του στη Σολέα, ο Πάφου στην Αρσινόη, πόλη Χρυσοχούς, ο αμοχός του στο Ριζοκάρπασο και ο Λεμεσού στα Λεύκαρα. Οι περισσότεροι από τους Ορθόδοξους κληρικούς αρνήθηκαν να υποταχθούν στους Λατίνους, με αποτέλεσμα να υποστούν διωγμούς και εξορίες. Αποκορύφωμα των διώξεων ήταν το μαρτύριο των 13 μοναχών της Καντάρας το έτος 1231. Τα γεγονότα έχουν ως εξής.

Στις αρχές του 13ου αιώνα, μια ομάδα από μοναχούς του Αγίου Όρους ήρθε στην Κύπρο και εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι της Παναγίας της Κανταριώτισσας. Εκεί δημιούργησαν την ασκητική ζωή που ονειρεύονταν και η φήμη για την αγιότητά τους άρχισε να ξαπλώνεται σε όλο το νησί μας. Όταν το έμαθαν οι Φράγκοι και συγκεκριμένα ο Φράγκος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος που είχε την έδρα του στη Λευκωσία, αποφάσισε να προσεγγίσει τους μοναχούς με κακό σκοπό. Έτσι έστειλε τον ιεροκήρυκα της Αρχιεπισκοπής του Ανδρέα και τον βοηθό του να πάνε στο μοναστήρι. Όταν πήγαν οι αντιπρόσωποι του Αρχιεπισκόπου και έθεσαν το θέμα των αζήμων στους μοναχούς, οι μοναχοί απάντησαν στους επισκέπτες με τις σωστές θέσεις της εκκλησίας και αυτοί έφυγαν ντροπιασμένοι. Σαν το έμαθε ο Αρχιεπίσκοπος, τους κάλεσε να έρθουν στη Λευκωσία. Οι μοναχοί υπάκουσαν και ξεκίνησαν μετά από αρκετές προσευχές και δεήσεις στο Θεό. Αφού έφτασαν μπροστά στο Φράγκο Αρχιεπίσκοπο, οι 13 μοναχοί αντιστάθηκαν στα λόγια και στις θεωρίες του, με αποτέλεσμα να τους κλείσουν στη φυλακή. Καθώς τους οδήγησαν στη φυλακή, οι συνοδοί τους τους χτυπούσαν και τους έβριζαν. 3 ολόκληρα χρόνια κρατήθηκαν στη φυλακή και υπέφεραν από την φρικτή κακομεταχείριση χωρίς καμιά απολύτως υποχώρηση σε αυτό που πίστευαν. Η κακοπέραση των μοναχών στη φυλακή ήταν τόσο ανυπόφορη ώστε ο ένας από τους 13 με το όνομα Θεόγνωστος πέθανε προτού τελειώσουν τα 3 χρόνια. Στο τέλος, αφού δεν μπόρεσαν να τους μεταπίσουν, τους έδεσαν από τα πόδια, τους έβαλαν πίσω από τα άλογα και τους τραβούσαν στους δρόμους μέχρι που διαλύθηκαν οι σάρκες τους και έμειναν μόνο τα οστά των μοναχών. Μεταπήραν και τα οστά τους και τα έριξαν στη φωτιά μαζί με άλλα οστά ζώων για να μην μπορέσουν οι Ορθόδοξοι ούτε τη στάχτη τους να περιμαζέψουν. Έτσι τελείωσε το φρικτό δράμα των 13 μοναχών της Μονής Καντάρας στις 19 Μαΐου το έτος 1231.

19 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη των 13 οσίων μοναχών μαρτύρων της Ιεράς Μονής Παναγίας της Καντάρας της Κύπρου. Ας ακούσουμε ακόμα μια φορά τα ονόματα τους: Ιωάννης, Κόνων, Ιερεμίας, Μάρκος, Κύριλλος, Θεόκτιστος, Βαρνάβας, Μάξιμος, Θεόγνωστος, Ιωσήφ, Γενάδιος, Γεράσιμος και Γερμανός.

άλλη εκκλησία μας σήμερα, Κυπρίων αγλάισμα και ευωδία Χριστού, Ανδρείος υπεμείνεται και του πυρός την ισχύν, Καλλίνικοι μάρτυρες, στήλοι ορθοδοξίας, ανεδείχθητε όντως, έρισμα της πατρίδος, μονής καντάρας το κλαίος, διό εν Παρισία πολύ πρεσβεύσετε, σωθήνε ημάς.

καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου γέροντας Αθανάσιος μαζί με την εκλεκτή συνοδεία του ανήγειρε ένα παρεκκλήσιο στη μνήμη των 13 οσιομαρτύρων μοναχών της Μονής της Κανδάρας πλησίων του μετοχίου της Αγίας Βαρβάρας στους πρόποδες του Σταυροβουνίου που σήμερα πανηγυρίζει. «Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 19 του Μάη, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης και τον σύναυτο Ακακίου Μενάνδρου και Πολυένου. Εφεύρε Πατρίκιος εκμυθής κλαίος, υπερκλαίος παν Πατρικίων γιήνων. Ο Πατρίκιος αποκεφαλιστής βρήκε δόξα ανώτερη από κάθε δόξα γιήνων Πατρικίων. Ο Άγιος Ιερομάρτης και περίφημος Πατρίκιος κατηγορήθηκε για την πίστη του στο Χριστό και οδηγήθηκε στον έπαρχο Ιούλιο. Εκείνος επιχείρησε παντίο τρόπος να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί τον Χριστό, προβάλλοντας και το επιχείρημα ότι τα αναβλίζοντα θερμα ύδατα θερμαίνονται με την πρόνοια των θεών της ειδωλολατρικής θρησκείας προς ευεργεσία των ανθρώπων. Ο Άγιος Μάρτης στο επιχείρημα αυτό απάντησε ότι τα θερμα ύδατα αναβλίζουν μεν προς ευεργεσία των ανθρώπων, όχι όμως με την πρόνοια των ψεύτικων θεών, αλλά με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Πρόσθεσε δε ο Άγιος και τα εξής, ότι δηλαδή ο Ιησούς όρισε δύο τόπους από τους οποίους ο ένας είναι γεμάτος από αγαθά, τα οποία μέλουν να απολαύσουν οι δίκαιοι, ενώ ο άλλος είναι ολοσκότεινος και γεμάτος λάβα, στον οποίο μέλουν να κολλάζονται οι αμαρτωλοί μετά την εκ νεκρών Ανάσταση. Και ακόμη, ότι το πήρε σε ολόκληρη την κτήση, το δόρισε ο Θεός και το ανέμιξε με τα άλλα στοιχεία, ότι υπάρχει πυρ και ίδωρ πάνω από το στερέωμα, τον ουρανό, αλλά υπάρχει και κάτω από τη γη, όπου αναβλίζουν οι πηγές, από τις οποίες εκείνες που είναι πλησίον στο πυρ αναβλίζουν θερμό ίδωρ, ενώ εκείνες που βρίσκονται μακριά αναβλίζουν ψυχρό. Επίσης πρόσθεσε ότι κάτω από τη γη πυρ είναι κολαστήριο των ψυχών των ασεβών ανθρώπων και ότι το κατώτατο ίδωρ μεταβλημένο σε πάγο ονομάζεται Τάρταρος και είναι προορισμένος για κατοικία των θεών και των δαιμόνων των ειδωλολατρών. Αφού λοιπόν ο Άγιος Πατρίκιος είπε αυτά και πολλά άλλα, ο άρχοντας πρόσταξε και τον έριξε μέσα στα ύδατα μιας πολύ θερμής πηγής. Όμως τα θερμά αυτά ύδατα δεν προξένησαν ούτε την παραμικρή βλάβη στον ιερομάρτυρα. Εκείνοι που υπέστησαν βλάβη ήταν αυτοί που τον έριξαν μέσα. Ο Άγιος βγήκε από την κόλαση των θερμών υδάτων εντελώς αυλαβής. Τελικά ο Άγιος Πατρίκιος καταδικάστηκε στον διαξήφους θάνατο και αποκεφαλίστηκε μαζί με τους Αγίους Ακάκιο, Μένανδρο και Πολύενο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 19 του Μάη και η μνήμη του Οσίου Μέμνονος του Θαυματουργού. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Ακολούθου. Η καταγωγή του ήταν από την Θηβαΐδα της Αιγύπτου και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Γαλερίου Μαξιμιανού. Ονομαζόταν Ακόλουθος και ακολουθούσε με τον πιστότερο τρόπο στα ίχνη του αρχηγού και τελειωτή της πίστεώς μας Ιησού Χριστού. Εξασκούσε τις ευαγγελικές αρετές με τον ακριβέστερο τρόπο και κήρυτε τον θειολόγο μπροστά στους ειδωλολάτρες. Επειδή όμως δεν δέχθηκε να αρνηθεί τον Χριστόν ούτε να πάψει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πήρε το μαρτυρικό στεφάνι αφού κάηκε με διαταγή του αυτοκρατορικού επάρχου της Θηβαΐδας. Σήμερα ακόμα και η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής μαρτύρησε διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοτίμης μαρτύρησε διαξύφους. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.
1: Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Βερίνου. Ένα από τα πολυάριθμα μικρά μοναστήρια της Πελοποννησιακής Γης, των οποίων η ιστορική παρουσία μαρτυρείται ήδη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, είναι η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Αίγιο, κοντά στο χωριό Βερίνο. Χτισμένη στο ομώνυμο βουνό Αγιάννης, μία από τις παραφιάδες του Παναχαϊκού, σε υψόμετρο 900 μέτρα, αντικρίζει τον Κορινθιακό και τη Ρούμελη και αφορά τα γύρω χωριά και το Σαλμενικιώτικο ποτάμι. Το μοναστήρι είναι γνωστό και σήμερα ως Άγιος Ιωάννης των Τσετσεβών, από τον Τσετσεβό ή Τζετζεβό, παρακείμενο εγκαταλελειμμένο οικισμό, και υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν μονή ενοριακή και περιλαμβανόταν στα όρια της Μητροπόλεως Παλαιών Πατρών, τα οποία ήταν ευρύτερα από τα σημερινά. Η λογία ιδρύσεως παραμένει άγνωστη, γεγονός που οφείλεται και στο ότι δεν διασώθηκαν αρχιακές ή επιγραφικές μαρτυρίες στο χώρο της Μονής. Το προημότερο κείμενο που αναφέρεται στο ανδρικό τότε μοναστήρι είναι σιγήλιο του Πατριάρχου Διονυσίου του Τρίτου, 1662-1665, με χρονολογία 1665, στο οποίο ο Άγιος Ιωάννης αναφέρεται ως ερημωμένο μονίδριο. Από τα επόμενα σιγήλια των ετών 1749, 1775 και 1798 πληροφορούμαστε ότι το μοναστήρι έχει πλέον συγκαταλεχθεί στο μετόχιο της Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλίας. Πότε ακριβώς έγινε μετόχι δεν γνωρίζουμε, πάντως μετά το 1700, όπως προκύπτει από ενετικό έγγραφο. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η τοπική παράδοση θέλει το μετόχι ιδρυμένο πριν από τη Μητρό Αμονή, παράδοση που μπορεί να στηριχθεί ιστορικά, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η σημερινή Μονή Ταξιαρχών, η Κάτω Μονή, κτίστηκε στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα. Πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση κατά τη δεύτερη ενετοκρατία και τους προ και μετά την Επανάσταση χρόνους αντλούμε καταρχάς από έγγραφο του αρχείου Γκριμάνι της Βενετίας και από Πατριαρχικό Επιτίμιο του έτους 1778, ακόμη από αδημοσίευτα, όσο γνωρίζουμε έγγραφα, τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο της Μονής Ταξιαρχών και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αγριαμπέλια και ελαιόδεντρα σε θέσεις της γύρω περιοχής αποτελούσαν σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές την περιουσία του μοναστηριού, η οποία σήμερα δεν του ανήκει. Πάντως, τα 1933 η Μονή κατέχει 107 στρέμματα αμπέλων και χωραφείων, τα οποία καρπώνονταν οι γύρω κάτοικοι καταβάλλοντας χρηματικό ποσό. Αν για την οικονομική πλευρά του βίου της Μονής οι πηγές παρέχουν κάποιες ειδήσεις, δεν συμβαίνει το ίδιο ως προς τον πνευματικό τομέα. Δεν διασώθηκαν κοιμήλια, χειρόγραφα, έντυπα ή κάποιο στοιχείο το οποίο να επιβεβαιώνει την τοπική παράδοση περί κρυφού σχολιού, παραδείγματος χάρη στο μοναστήρι. Στον θρησκευτικό και κοινωνικό τομέα όμως, η Μονή, όπως κάθε Μονή της Τουρκοκρατίας, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την περιοχή της, χάρη στην ορθόδοξη λατρευτική ζωή και στην προστασία που μπορούσε να προσφέρει σε ώρες κινδύνου. Η μάχη του Αγιάννη των Τζετζεβών, η οποία έλαβε χώρα έξω από το μοναστήρι, τη 17η Ιουλίου 1827 το αποδεικνύει. Για τη μάχη μας δίνουν πληροφορίες οι επιστολές των οπλαρχηγών που έλαβαν μέρος σε αυτή, οι οποίες απευθύνονται στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αρχηγό των Πελοποννησιακών στρατευμάτων. Μέσα στη Μονή είχαν συγκεντρωθεί για ασφάλεια οι απροσκύνητοι κάτοικοι της γύρω περιοχής. με την τοπική παράδοση μετά την σύγκρουση των ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων με τα τουρκικά και το τέλος της μάχης, ο ταξιαρχήτης μετοχιάρης μοναχός της Μονής του Αγίου Ιωάννου, πατήρ Ανανίας Αντωνιάδης, ζήτησε χάρη για τα γυναικόπαιδα που έμεναν κλεισμένα στο μοναστήρι, η οποία και δόθηκε. Τα οστά των 80 Ελλήνων που έπεσαν εκείνη την ημέρα έχουν ταφεί στα θεμέλια του Ηρώου, που ανεγέρθηκε νότια της Μονής εις μνημόσυνόν τους το 1927. Μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους και την έκδοση των διαταγμάτων περί μοναστηρίων από τους Βαβαρούς, η μικρή μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου δεν διαλύθηκε, όπως συνέβη με άλλα μικρά μοναστήρια της χώρας, αλλά χαρακτηρίστηκε ως διατηρούμενη. Η Μονή Ταξιαρχών έστελνε ένα από τα μέλη της κατά κανόνα ιερομόναχο, ο οποίος αναλάμβανε τη φροντίδα του μετοχίου για 4 συνήθως χρόνια. Ο τελευταίος μετοχιάρης, ο ηλικιωμένος μοναχός πατήρ Βενιαμίν Μάργαρης, παρέμεινε στο μοναστήρι 17 χρόνια, διατηρώντας άσβηστο το καντήλι του Αγίου και περιμένοντας να στείλει ο Θεός ανθρώπους που θα έδιναν ζωή στο μοναστήρι. Το έτος 1987 μια νέα περίοδος αρχίζει για το Ιερό Μονίδριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η πρόνοια του Θεού οδήγησε στην Ιερά Μητόπολη Καλαβρίτων και Ιγυαλίας τον αείμνηστο γέροντα αρχιμανδρίτη πατέρα Ευσέβιο Γιανακάκη 1910-1995. Άγιο λειτουργό και χαρισματούχο πνευματικό επί 35 χρόνια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών και κτήτορα της Ιεράς Μονής Ισοδίων Θεοτόκου Μαρκοπούλου Οροπού, με μια ομάδα ευλαβών νεανίδων, πνευματικών του τέκνων που επιθυμούσαν να μονάσουν. Ο ιερός λόφος του μαθητή της αγάπης, με το υγιεινό κλίμα, το άριστο νερό των πηγών και το πανέμορφο φυσικό τοπίο με τον ανοιχτό ορίζοντα, ενέπνευσε το γέροντα, ο οποίος αποφασίζει να ανακαινιστεί το ερυπωμένο μετόχι για να εγκατασταθεί εκεί η αδελφότητα. Το Νοέμβριο του 1987, με την ευλογία και την αμέριστη συμπαράσταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Ιγυαλίας κ. Αμβροσίου, το έως τότε μετόχι της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών μετατράπηκε με προεδρικό διάταγμα σε Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή. Το ερυπωμένο μικρό κτίριο ανακαινίστηκε και οι πρώτες 14 αδελφές εγκαταστάθηκαν στα 4 κελιά του την περίοδο του Πάσχα του 1988. Η επαναλειτουργία της Μονής έγινε δεκτή με πάνδυμη χαρά από τους κατοίκους της περιοχής που ευλαβούν τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη και το μοναστήρι του. Τον θεωρούν προστάτη των οικογενειών και των απελιών τους και διηγούνται θαύματα, γεγονότα της ζωντανής παρουσίας του. Χάρη στην πίστη, την ανίστακτη φροντίδα και την ακάματη προσπάθεια του μακαριστού γέροντος, τον ένθεο ζήλο των μοναχών και την ενίσχυση ευλαβών δωρητών, ανακοινίστηκε αρχικά το καθολικό της Μονής, στο ιερό βήμα του οποίου σώζεται με τα βυζαντινή τοιχογραφία. Ο στάβλος της βορειοδυτικής πλευράς του ισογείου μετατράπηκε σε κατανυκτικό παρεκκλήσιο του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού. Στη συνέχεια θεμελιώθηκε και ολοκληρώθηκε μέσα σε 4 χρόνια ένα λιτό και επιβλητικό μοναστηριακό συγκρότημα για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της αδελφότητας.

Η ανέγερση της νέας μονής αποτελεί ένα παρατηνόμενο θαύμα κατά το σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Αμβρόσιο, αφού το μοναστήρι στερείται οικονομικών πόρων και δεν έχει κινητή ή ακίνητη περιουσία. Οι τρεις νέες πτέρυγες αποτέλεσαν μαζί με την Παλαιά ένα παραδοσιακό τετράπλευρο μοναστήρι με το καθολικό του Αγίου Ιωάννου στο κέντρο. Δύο παρεκκλήσια, η Παπαντή του Κυρίου και το Γενέσιο της Θεοτόκου, επιστρέφουν τις δύο γωνιές της προσώψεως, ενώ στο κέντρο υψώνεται μεγαλόπρεπο κοδωνοστάσιο. Στις νέες πτέρυγες στεγάζονται τα κελιά των αδελφών, η βιβλιοθήκη της Μονής, το Συνοδικό, η Τράπεζα των Προσκυνητών, το Αρχονταρίκι, η Τράπεζα των Μοναχών, τα Εργαστήρια Αγιογραφίας, Εκκλησιαστικού Κεντήματος, Ιεροραπτικής, Ξυλογλυπτικής και τα Ιατρία. Με προσωπική εργασία του γέροντος και των αδελφών έγινε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με κήπους, πέτρινα πεζούλια και περιβόλια.

0: προσκυνητές και την πνευματική τους οικοδομή. Αδελφές, ιατροί της Μονής προσφέρουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής. Όπως έχει προαναφερθεί, ιστορικά κοιμήλια δεν βρέθηκαν στο μοναστήρι. Βρίσκονται όμως θησαυρισμένα τίμια λείψαν από όλων Αγίων. Επίσης, τα άχραντα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού τεμάχει από το τίμιο ξύλο του Ζωοδόχου Σταυρού, τον Σπόγκο, τον Ακάνθινο Στέφανο και το λίθο του Παναγίου Τάφου του Κυρίου, τα οποία είχαν δωρηθεί στη Μονή Ταξιαρχών από τους δεσπότες της Πελοποννήσου, Θωμά και Δημήτριο, τους Παλαιολόγους, τον 5ο αιώνα. Η Μητρώα Μονή προφανώς είχε δωρήσει στο μετόχι της ένα τμήμα των αχράντων παθών. Ο τάφος του αημνήστου κτήτορος πατρός Ευσεβίου αποτελεί το σέμνομα της Ιεράς Μονής, πηγή ευλογίας και παρακλήσεως τόσο για τα πνευματικά του τέκνα όσο και για τους προσκυνητές της Ιεράς Μονής που προσέρχονται εκεί για να ζητήσουν τη μεσητεία του.
1: Ταξίδι, γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.
2: Ψαλτήρι. Από τον Αθανάσιο Πέτα ακούμε ορισμένους από τους ιρμούς των αργών καταβασιών του τυφλού, το Σωτήρι Θεό.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις.

Όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, 3η 19 Μαΐου, 9:30 το βράδυ μέχρι μεσάνυχτα, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. 4η 27 Μαΐου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. 3η 26 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερίνος, χρωστάτοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως, κυρίου Ιακώβου από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. 4η 27 Μαΐου, 6:45 το πρωί με 9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία προϊσταμένου του πρώτου πρεσβυτέρου Πατρός Πέτρου Πέτρου. 6:30 το απόγευμα, παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός την 4η 27 Μαΐου για προσκύνηση μέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ακόμη ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082, 9922 3082. Ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη, 4η 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής, 6:30 μετά μεσημβρίαν, πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανία της Αγίας Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου γύρω από τον Ιερό Ναό. 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής, 6:30-9:30 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαωρίας κυρίου Γρηγορίου. 5η 6 με 8 μετά μεσημβρίαν, η 9η ώρα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας, καθώς και οι χαιρετισμοί στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των ιερών του ακολουθίων. 3η 19 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Τυφλού, 6:30 μετά μεσημβρίαν ο Εσπερίνος. 4η 20 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Πάσχα, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6:30 η ακολουθία του Εσπερινού. 5η 21 Μαΐου, η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Κωνσταντίνου και Ελένης των μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Στις 5 το απόγευμα της 5ης ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δε σε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησε τη ονομία ημών. Άγια επίσκεψε και ίαση τη ασθενεία ημών. Ένα και ντροματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσο εν ουρανό και τη γη. Τον άρχον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα. Και άφεσε τα οφειλήματα ημών, ω και εμεί αφίεμε τι οφειλέτε ημών. Και μη είσαι νίκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πνευρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεϊμόν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμπωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη μου και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάφησες τα άλλη και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με, πλενείς με και υπερχιών ελευκανθήσου με. Ακουτιείς με αγαλίας και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν της μηγάτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη ανταλύνεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω αν όμως τη σοδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιρεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύνα δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις χυμόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Ελεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε με εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπει με το πνεύμα μου, ανημεί ταράχθη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ ετασχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύς άκουσα όμοι, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μισλάκων. Ακουστών πίσω αν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Νωρί όμοι, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδάξω όμοι, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αθώ με οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα.
6: Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οξώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Πονδίου Πιλάτου, σπαθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας ούτε σε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, των Ζωοποιών, του Πατρός εκπορευόμενον, του Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Αργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Αργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Αργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Εσύντια σωμάτου φωνή σωματού μενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφταν. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεοργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπενή Θαλσαλέως. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνουν αγνώνιων, πώ εστίτευθύν δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βολή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεί κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκγή προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολύ θρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτη νυδίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλου υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δεπρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνοσά μα συνεβώ από στην Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άλογα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή εμιλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ νητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ιωσή φεταράχθη. Προ την αραμών σε θεωρών και κλεψίγαμων υπονοών άμεμτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των αγγέλων, υμνούντων την έψαρκον Χριστου παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι τούτων ω άμνων άμμων. Εν γαστρή Μαρία Μποσκιθέντα εν υμνούντε είπαν. Χαίρε αμνού και ποιμένο μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συμπορεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, του ασύγητου στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτου γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι συνεδίθη με δόξαν. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε μάγοι, τι τούτου ακολούθησαν έλλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη ημιμώντες αυτόν, και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσαν. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείες, χαίρε του βορβόρμιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών διέσου φροσύνη, χαίρε πασών και νεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου του χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου του σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων περισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αϊτών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξισραή μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άλλη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανή σα οπτήση, ημίν τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη νο περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε, συνήσωμεν αυτοί βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αθασία, χαίρε το στέφρο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθώμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γά θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείν. Χαίρε τα αναντία εις τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νύσχυ σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινήσεις ζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω βάρα το όμοιον καλέσα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε κορυγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε γέννησε του ηλιθέντα εσκρό. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα του ηλιθέντα των νουν. Χαίρε ή τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιν, ουδέν τε μεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον ουν φωτίζουν σαν κραυγή ρετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπορτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρι κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: άρην δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ τη αποδήμουση αυτού χάριτο, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω εμψυχοναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ, Χρήσο, δίσε το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάνεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγίεθε τον και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγίεθε τον και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγίεθε τον και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούφη λύτρωσε κολάσεω του σύμποντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητηρίαος, λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίωμε και ιδέων ελευθέρωσον, την ακράζωση χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την γενή και αή και ει του αιώνα του νέου να μην. Παναγία τριά ελέησον μα. Κύριε, η λάστη τε αμαρτίε ημών, δέσποτα συγχώρησαν τα ανομίε ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίαστε ασθενεία ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, δικαινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τι φιλοπράγμουν η δεξιά, την ζωοπάροχόν σου πλευράν ο Θωμάς εξηρεύνησε Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένων γάρ των θυρών όσοι ήρθε εσύ της λυπής αποστόλης εβόαση, Κύριος υπάρχης και Θεός μου.
5: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν ποιόλα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συνολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίσου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφόρου σε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν πίσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων, μην δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπος λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψων είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρως ημών Ιησού Χριστού, όταν επί πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να βιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ορμάς των παθώνες, βέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήχειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέντοξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσοχήν το Υιό σου και Θεοίμων, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα
5: σε. Πάσα θετίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθλημα εξή Θεό σε σαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτρα να θρώνουν επίση, και την σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απεργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση, δόξα σύ.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρη μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστης από μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτσον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον σήμεραν ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτώ και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτεκε στον ψυχό μου.
5: Θεωτώ και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έδικε στην ψυχό μου.
2: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στην ψυχό μου.
6: Δόξα σοι ο Θεός, η επίσημον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπτου Μυθόντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς. Ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέοντων.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείς κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομε εν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία ημίν
6: η ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία ημίν η ορθοδόξους
6: και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία ημίν η αυτό.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία ημίν η αυτό.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία ημίν η αυτό.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού

προσευχή του Ιησού. Την ωερά προσευχή μπορεί κανείς να την κάνει και σε περίπτωση ασθενείας, αδυναμίας, παρουσία κόσμου, αλλά και στη δουλειά. Γι' αυτό το λόγο όμως μερικές φορές έχετε πονοκέφαλο. Αλλά τι να κάνουμε. Αργότερα θα την αγαπήσετε. Χίλιες φορές θα την αγαπήσετε. Προσπαθήστε να διατηρήσετε τη σκέψη του Ιησού όχι συγκεκριμένα στο κεφάλι σας, αλλά να την κατευθύνετε προς το στήθος σας. Πονάει βέβαια το στήθος σας, αλλά δεν γίνεται χωρίς αυτό. Ο Θεός ημών πυρ καταναλύσκων. Και όπου υπάρχει κάτι μυαρό, εκεί υπάρχει και πόνος. Αυτός ο πόνος μας αποστέλλεται λόγω της αναξιότητάς μας. Με τον καιρό όμως θα περάσει. Στην αρχή η προσευχή του Ιησού είναι πάντα επίπονη και ακάθαρτη. Μετά όμως γίνεται γλυκιά. Για τη διακοπή της προσευχής υπάρχει βεβαίως η αιτία. Είτε έπαρση είτε επίκριση. Το κυριότερο όμως είναι να είμαστε ταπεινόφρονες. Όσιος Ανατόλιος. Η πρώτη σας δουλειά μόλις ξυπνήσετε είναι να κάνετε το σημείο του Σταυρού και τα πρώτα σας λόγια, τα λόγια της προσευχής του Ιησού. Όσιος Βαρσανούφιος. Η προσευχή μπορεί να διακοπεί μόνο λόγω μεγάλων αμαρτιών ή αν κάποιος δεν μετανοεί και δεν εξετάζει τον εαυτό του. Για όποιον όμως μετανοήσει, γι' αυτόν η προσευχή ετούτη είναι απαραίτητη. Μόνο που θα πρέπει να παραμείνει στο βάθος της ταπεινοφροσύνης και της επίγνωσης της διαφθοράς του. Και για να επιβεβαιωθεί η προσευχή, το καλύτερο μέσο είναι να υποφέρει κανείς τις θλίψεις και την περιφρόνηση. Να προσεύχεσαι συχνότερα στον Ιησού. Θα χαίρεται η καρδιά σου. Προσπάθησε μονάχα να αξίσεις τη σαπρία, σαπίλα της καρδιάς, δηλαδή να μην παρασύρεσαι σε άσεμνες σκέψεις. Όσιος Ανατόλιος.

προσευχή του Ιησού συνιστά το πλέον απαραίτητο όπλο για τη σωτηρία μας. Όποιος όμως οπλιστεί με αυτό θα πρέπει να αναμένει πειρασμούς και να προετοιμαστεί για εσωτερική μάχη, για μάχη με τις σκέψεις. Οι δαίμονες δεν αγαπούν την προσευχή του Ιησού και εκδικούνται παντιοτρόπως τον άνθρωπο που τους χτυπά με αυτό το ξύφος. Δεν πρέπει να δίνετε προσοχή στις δελεαστικές σκέψεις. Πρέπει να τις διώχνετε μακριά σας και δίχως να σας στίζετε να συνεχίζετε την προσευχητική προσπάθεια. Όσο και αν είναι απαρατήρητος ο καρπός αυτού του μόχθου, όσο και αν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματικές εξάρσεις, συγκινήσεις κλπ, εν τούτης η προσευχή δε μένει ανενεργή. Ολοκληρώνει αθόρυβα το έργο της. Όσιος Βαρσανόφιος.

προσοχή. Πρέπει να είστε επιμελείς και προσεκτικοί στα πάντα. Όταν μάλιστα συνηθίσετε να είστε προσεκτικοί, η προσοχή, η ακρίβεια και η επιμέλεια στα έργα και στις υποχρεώσεις σας θα συμβάλλουν στην πρωινή ψυχική σας αυτοσυγκέντρωση. Όσιος Βαρσανούφιος. Άγγελοι μεταποιμένων δοξολογούσι. Για ποιο λόγο αξιώθηκαν τέτοια τιμής και δόξας οι απλοϊκοί ποιμένες? Για την αφέλειά τους και τον απλό τρόπο της ζωής τους, την οποία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρομοιάζει ως προς την αυστηρότητα και τις στερήσεις με τη ζωή του προδρόμου. Έτρωγαν μόνο ψωμί και έπιναν νερό από την πηγή, όπου το έβρισκαν. Και ελέγχθη στους ψαλμούς. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Αν δε κάποιος στρέφεται με πλούσια φαγητά και πίνει ακριβά ποτά, τότε η σκέψη του δεν μπορεί να εξυψωθεί και σέρνεται χαμηλά στη γη. Όσιος Αμβρόσιος. Να είσαι κατά το δυνατόν εγκρατής και να προσέχεις το εσωτερικό έργο. Αυτομεμψία, ταπεινοφροσύνη, υπομονή, αγάπη. Μην παρακολουθείς τα έργα των συνανθρώπων σου και μην τους επικρίνεις. Τις δικές σου αμαρτίες και αδυναμίες να κοιτάς. Όσιος Μακάριος. Η μετριοπαθής αυτοσυγκράτηση είναι χρησιμότερη όλων. Όσιος Νίκων. Κατά τη συζήτηση με τους άλλους, τίποτα δεν μας εμποδίζει να προσέχουμε τα λόγια μας, ενώ ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε νοερά την προσευχή του Ιησού. Όσιος Ιλαρίων.

πτώσεις. Το γεγονός ότι κυριευόμαστε από οργή και περιπίπτουμε στις λοιπές πράξεις πάθους μας αποδεικνύει την προϋπάρχουσα πνευματική αλαζονία και ήδη άθελά μας δαμάζει. Αν προσπαθήσουμε να εξολοθρεύσουμε τη ρίζα τους, τότε και τα κλαριά θα πέσουν μόνα τους. Πρέπει να διαθέτουμε μεγάλη δεξιότητα εφόσον παραδεχτούμε ειλικρινώς την αδυναμία μας και επιδείξουμε ταπεινοφροσύνη. Αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται σε σύντομο χρόνο, αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ίδιες οι πτώσεις μας χαλιναγωγούν την αλαζονία μας και ήδη άθελά μας δαμάζουν. Ενώπιον του Θεού όμως, καλύτερος είναι ο μεταμελούμενος αμαρτωλός από τον υπερηφανευόμενο δίκαιο. Πέσε και ανορθώσου, μετανόησε και υποτάξου. Αυτό είναι καλύτερο από τον μη εκπίπτοντα, τον μη μεταμελούμενο και μη υποτασσόμενο. Την τέχνη αυτή θα διδαχθούμε διά των μαχών. Όσιος Μακάριος. Το σημείο του Σταυρού. Μέγα όπλο διαθέτουμε εμείς οι πιστοί και τούτο είναι η δύναμη του ζωοποιού Σταυρού. Και μόνο να το σκεφτεί κανείς, φρύτη με τους μη πιστεύοντες. Αυτή είναι παντελώς αβοήθητη. Ακριβώς όπως ένας άνθρωπος εντελώς άοπλος φεύγει μέσα στη νύχτα για το πυκνό δάσος. Εκεί θα τον κομματιάσει το πρώτο θηρίο που θα ανταμώσει στο δρόμο του και αυτός δεν θα έχει με τι να αμυνθεί. Εμείς όμως δεν θα φοβηθούμε τους δαίμονες. Η δύναμη του σημείου του Σταυρού και το όνομα του Ιησού, το φοβερό για τους εχθρούς του Χριστού, θα μας σώσουν από τα πανούργα δίχτυα του διαβόλου. Όσιος Βαρσανούφιος. Πρέπει να κάνουμε το σημείο του Σταυρού είτε με την επίκληση της Αγίας Τριάδος λέγοντας εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είτε με την επίκληση του μόνου από την Αγία Τριάδα, του υπερημών ενανθρωπισθέντος και οικειοθελώς σταυρωθέντος λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό, Όσιος Αμβρόσιος».

σιωπή. Να θυμάσαι τον μοναστικό κανόνα. Μην αρχίσεις να μιλάς μόνος σου αν δεν σε ρωτήσουν. Η σιωπή προετοιμάζει την ψυχή για την προσευχή. Η σιγή, πόσο ευεργετικά επιδρά στην ψυχή αυτή. Όσιος Νίκων. Να σωπαίνετε περισσότερο. Και αν κάτι ρωτήσουν, ακόμα και στην εκκλησία, απαντήστε χωρίς κανένα εκνευρισμό, δίχως να παίρνετε αγριοπό ύφος. Όσιος Βαρσανούφιος. Μεταξύ σας τηρείτε σιωπή εκτός των απαραίτητων. Δεν χρειάζεται να λέτε τίποτα περιττό, ώστε ο νους σας να παραμένει αμύαντος για την προσευχή. Να μέμφεστε νοερά τον εαυτό σας και να τον ταπεινώνετε και να τον θεωρείτε τον χειρότερο όλων. Και ο Θεός θα δει την ταπεινοφροσύνη σας και θα σας προστατεύσει από όλους τους πειρασμούς. Όσιος Μωυσής. Η σιωπή είναι χρήσιμη για την ψυχή. Όταν μιλάμε, είναι δύσκολο να συγκρατηθούμε και να αποφύγουμε τα κούφια λόγια και τις επικρίσεις. Υπάρχει όμως και η κακή σιωπή, όταν κάποιος σωπαίνει επειδή είναι θυμωμένος. Όσιος Νίκων. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν βρίσκεται στα λόγια, αλλά στη δύναμη. Πρέπει να ερμηνεύετε λιγότερο, να σωπαίνετε περισσότερο, να μην επικρίνετε κανέναν και τα σέβη μου σε όλους. Όσιος Αμβρόσιος.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Όπως μας πληροφορεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, Τρίτη 19 Μαΐου, 9:30 το βράδυ μέχρι μεσάνυχτα, αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. Τετάρτη 27 Μαΐου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στον συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα. Τρίτη 26 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερίνος, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδίου Πόλεως, κυρίου Ιακώβ, από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, με αρτοκλασία και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Τετάρτη 27 Μαΐου, 6:45 το πρωί με 9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του πρώτο πρεσβυτέρου Πατρός Πέτρου Πέτρου. 6:30 το απόγευμα, παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός την Τετάρτη 27 Μαΐου για προσκύνηση μέχρι και τις 9:30 το βράδυ. Ακόμη ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082, 9922 3082. Ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Τόχνη. Τετάρτη 20 Μαΐου, παραμονή της εορτής. 6:30 μετά μεσημβρίαν, πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και λιτανία της Αγίας Εικόνας και του Αγίου Λειψάνου γύρω από τον Ιερό Ναό. 5η 21 Μαΐου, ανήμερα της εορτής, 6:30-9:30 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαωρίας, κυρίου Γρηγορίου. 5η 6 με 8 μετά μεσημβρίαν, η 9η ώρα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας, καθώς και οι χαιρετισμοί στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των ιερών του ακολουθίων. Τρίτη 19 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Τυφλού. 6:30 μετά μεσημβρίαν ο Εσπερίνος. Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση της εορτής του Πάσχα. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Το απόγευμα στις 6:30 η ακολουθία του Εσπερινού. 5η 21 Μαΐου η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Κωνσταντίνου και Ελένης, των μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων και εις Αποστόλων. 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Στις 5 το απόγευμα της 5ης ο κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής.

Ακούτε την εκπομπή Λόγος Αποστολικός. Μια αναφορά στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής.

Διαβάζω τώρα από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 16 και στίχος 16, Κυριακή του Τυφλού. Μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντικές της ικανότητες, με τις μαντίες της, απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που σας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα βγήκε. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυρα στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε μας που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεχτούμε ή να τα τηρούμε». Εναντίον του ξεσηκώθηκε και ο λαός. Οι άρχοντες τους έσχισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωσαν πολλά χτυπήματα, τους έβαλα στη φυλακή και έδωσαν εντολή στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό. Οι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος, τόσο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος φώναξε δυνατά: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα. Πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και αυτοί του είπαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του το λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν ευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό.

αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής, της Πέμπτης Κυριακής μετά το Πάσχα, που είναι γνωστή σαν Κυριακή του Τυφλού. Είδαμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος με τον Σίλα και άλλους συνεργάτες του, ύστερα από ένα συγκινητικό όραμα που είδαν, που είδε ο Απόστολος Παύλος ενώ βρισκόταν στα βορειοδυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, εκεί στην αρχαία Τρία, την Τροάδα, εκεί είδε ένα όραμα ο Απόστολος Παύλος από τα απέναντι παράλια, τα ευρωπαϊκά, τα μακεδονικά παράλια. Είδε, λέγει, έναν άνδρα Μακεδόνα να στέκεται εκεί και να τους προσκαλεί να περάσουν απέναντι από την Ασία στην Ευρώπη, από τη Μικρά Ασία καλύτερα στην Ανατολική Ελλάδα, στη Μακεδονία, και του έλεγε του Αποστόλου Παύλου: «Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Δηλαδή, σε παρακαλούμε, έλα ως εδώ στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις και εμάς. Μετά λοιπόν από αυτό το συγκινητικό όραμα του Αποστόλου Παύλου, μαζί με τους συνεργάτες του πέρασε με πλοίο στις απέναντι αχτές. Πέρασε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ευρώπη πήρε τα φώτα από το χριστιανισμό, από τον πρώτο ήμιση του πρώτου αιώνα μετά Χριστό. Έτσι λοιπόν, από την Ασία, με ένα ιεραποστολικό άλμα, ο Απόστολος Παύλος και οι συνεργάτες του ήρθε στην Ευρώπη. Πήγε στην Ελλάδα, πήγε στη Μακεδονία. Πρώτος του σταθμός ήταν η Φίλιππη, μια σπουδαία τότε πόλη της Μακεδονίας, λίγο έξω από τη σημερινή Καβάλα. Με το πρώτο του κήρυγμα σχηματίστηκε η πρώτη εκκλησία των Φιλίππων. Κάποια μέρα ο Παύλος, ο Σίλας και οι πρώτοι χριστιανοί των Φιλίππων πήγαιναν στον τόπο της προσευχής, πήγαιναν για να προσευχηθούν εκεί που πήγαιναν οι Ιουδαίοι και μαζεύονταν. Ξαφνικά σταμάτησαν. Πίσω ακούν μια φωνή. Είναι η φωνή μιας δούλης, μιας υπηρέτριας. Και τι λέγει αυτή η φωνή? «Αυτοί οι άνθρωποι», λέγει εκείνη η κόρη, «είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι ήρθαν εδώ να μας μιλήσουν, να μας καταγγείλουν, να μας φέρουν ένα καινούργιο μήνυμα για το δρόμο μέσω του οποίου θα σωθούμε». Τι γίνεται άραγε? Εδώ ακούμε μια μαρτυρία, μια σπουδαία μαρτυρία για τους δύο Αποστόλους. Όμως ο Παύλος, που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα και καταλαβαίνει από την πρώτη στιγμή τι είναι αυτό που κρύβεται μέσα σε εκείνη την δυστυχισμένη κόρη, εκείνη την δούλη, και ποιος είναι που στην πραγματικότητα μιλά, το καταλαβαίνει και φαίνεται να στενοχωριέται πολύ. Γιατί, γυρίζοντας πίσω, βλέπει πως τα ωραία αυτά λόγια, αυτή τη μαρτυρία ότι αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού και πήγαν στους Φιλίππους να φέρουν δρόμο σωτηρίας, τα λόγια αυτά βγαίνουν από το στόμα μιας κόρης δαιμονισμένης. Ένα ταλέπορο κορίτσι υπήρχε στους Φιλίππους, το οποίο εκμεταλλεύονταν κάποιοι επιτίδιοι, κάποιοι απατεώνες. Το κορίτσι είχε, λέγει, πνεύμα πίθωνος.
είχε μέσα του πνεύμα πονηρό, πνεύμα σατανικό. Με απλά λόγια, είχε μέσα της τον διάβολο και με τη σατανική δύναμη μάντευε το μέλλον και μερικές φορές πετύχαινε στην πρόβλεψή της. Το πήραν λοιπόν το μαντικό αυτό κορίτσι μερικοί επιτίδιοι, μερικοί απατεώνες της εποχής εκείνης και το εκμεταλλεύονταν και έκαναν, όπως λέμε, χρυσές δουλειές. Πήγαιναν άνθρωποι, τους έλεγε το δαιμόνιο το μέλλον και οι εκμεταλλευτές της εισπράττουν πολλά χρήματα. Το ξέρε αυτό ο Παύλος και στενοχωρήθηκε πολύ γιατί ένα πλάσμα του Θεού είχε γίνει θύμα του πονηρού. Την πρώτη μέρα δεν είπε τίποτε ο Παύλος. Μανάτο το δαιμόνιο και τη δεύτερη μέρα. Πάλι εκείνο το δαιμονισμένο κορίτσι ακολουθεί τον Παύλο. Τα ίδια πάλι λόγια. Και την τρίτη μέρα και για πολλές μέρες έλεγε το ίδιο. Δεν άντεξε τότε ο Απόστολος Παύλος, αγανάκτησε, γυρίζει προς τα πίσω, βλέπει το ταλέπορο, το δυστυχισμένο αυτό κορίτσι, αυτή τη δούλη που κατάντησε ένα μεγάφωνο του διαβόλου και με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού διατάζει το δαιμόνιο να φύγει από αυτό το κορίτσι. Λέγει συγκεκριμένα, επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού, εις το όνομα, λέγει, του Ιησού Χριστού σε διατάζω, λέγει, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού, εξελθήν απ' αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Το κορίτσι τώρα είναι ελεύθερο από το πονηρό πνεύμα. Είναι ελεύθερο από τα δεσμά του σατανά. Όμως εκείνος που την ελευθέρωσε, επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού, γίνεται ο ίδιος δέσμιος με τα δεσμά της φυλακής. Ο ελευθερωτής, ο Απόστολος Παύλος, συλλαμβάνεται. Τα αφεντικά του κοριτσιού, εκείνοι που έχασαν τη δουλειά τους και τα χρήματά τους, πολλοί και δυνατοί όπως ήσαν, συνέλαβαν του δυο Αποστόλους, τους οδήγησαν στους άρχοντες και τους συκοφάντησαν σαν επαναστάτες, σαν ανθρώπους που έφυγαν το ρωμαϊκό κατεστημένο. Οι δυο Απόστολοι γυμνώθηκαν και χτυπήθηκαν με ραβδιά και κακοποιήθηκαν. Εμόφυρτοι όπως ήσαν, τους έριξα στη φυλακή. Ο δεσμοφύλακας παίρνει εντολή να τους φυλάει καλά. Τους βάζει στο πιο σκοτεινό κελί της φυλακής και τους εγκλωβίζει τα πόδια μέσα σε ξυλοπέδι για να μην μπορούν να σηκωθούν, να περπατήσουν και ίσως να δραπετεύσουν όπως ενόμιζαν οι φύλακες. Εκείνον το βράδυ μέσα στη φυλακή, χαρούμενοι οι δύο Απόστολοι έψελναν ως αργά το βράδυ, έψελναν όλη τη νύχτα και η φυλακή αντιλαλούσε από το χαρούμενο ψάλσιμό τους και απορούσαν βέβαια και οι άλλοι φυλακισμένοι που ήταν εκεί ποιοι ήταν αυτοί οι καινούργοι απόψε που μπήκα στη φυλακή και ενώ πρέπει να είναι στενοχωρημένοι γιατί σαν φυλακισμένοι ήταν χαρούμενοι και έψελναν όλον το βράδυ. Ξαφνικά, κοντά στα μεσάνυχτα, έγινε ένας σεισμός. Ένας σεισμός ο οποίος έσυσε ολόκληρη τη φυλακή. Έπεσαν πέτρες, έσπασαν αλυσίδες, άνοιξαν οι πόρτες διάπλατα. Ο αρχιδεσμοφύλακας που κοιμόταν
ξεπετιέται όρθιος. Βλέπει ανοιγμένες όλες τις πόρτες. Φιλότιμος και ευσυνείδητος όπως ήταν, για να μην του ρίξουν ευθύνες ότι του έφυγαν οι φυλακισμένοι αφού βρήκαν τις πόρτες ανοιχτές, αρπάζει το ξύφος του και μέσα στη νύχτα είναι έτοιμος να αυτοκτονήσει. Μια φωνή όμως την τελευταία στιγμή το συνταράσσει και το συνεφέρει. Ο Απόστολος Παύλος από το βάθος της φυλακής του φωνάζει: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου. Όλοι βρισκόμαστε εδώ. Κανένας δεν έχει φύγει». Συγκινημένος ο δεσμοφύλακας πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Σε λίγο πηγαίνουν στο σπίτι του. Ξυπνά τη γυναίκα και τα παιδιά του, παίρνουν την πρώτη κατήχηση και πριν ξημερώσει βαπτίζονται, γίνονται χριστιανοί, γίνονται μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και στη συνέχεια περιποιούνται και τους Αποστόλους.

θέλαμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να σταθούμε για λίγο σε αυτό το σημείο. Στο γεγονός ότι μια κόρη, δούλη, την εποχή εκείνη, του Αποστόλου Παύλου, μπορούσε να μιλά και μάλιστα με κολακευτικά λόγια για τους Αποστόλους, να τους αποκαλεί δούλους του Θεού και ότι πήγαν εκεί για να καταγγείλουν, λέγει, τον Λόγον του Θεού, δηλαδή να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, το μόνο δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα και μια απορία. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια κόρη, μαντευωμένη, που είχε μέσα της πνεύμα πονηρό, πνεύμα ακάθαρτο, πνεύμα πίθωνος, όπως λέγει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Πώς είναι δυνατόν να λέγει μια αλήθεια ότι οι Απόστολοι ήταν δούλοι του Θεού και να λέγει ακόμα ότι επήγαν εκεί, λέγει, να διδάξουν στον κόσμο το δρόμο της σωτηρίας. Είναι ποτέ δυνατόν ο πονηρός να λέγει την αλήθεια, ή είναι δυνατόν να δέχεται ότι μέσω του Ιησού Χριστού είναι δυνατή η σωτηρία? Ας απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα προς το παρόν. Γιατί λοιπόν η κόρη, ενώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι εξέφραζε από μέσα της τη φωνή του δαιμονίου, λέγει ότι αυτή, λέγει, είναι η δούλη του Θεού του Υψίστου και ήρθαν να μας καταγγείλουν οδός σωτηρίας? Πρώτα-πρώτα ήθελε το πνεύμα των πονηρών να εκμεταλλευτεί το κύρος του Αποστόλου Παύλου και να παρασύρει τους αφελείς που ήταν εκεί. Ίσως μερικοί στους Φιλίππους να αφέβαλα για τη μαντική ικανότητα του κοριτσιού. Και πού ξέρουμε αν μας λέει την αλήθεια, ίσως να έλεγαν. Να λοιπόν, έρχεται και λέει τη μεγαλύτερη αλήθεια για το Θεό και για τους Αποστόλους Του, για να πλανήσει και τους πιο δύσκολους, τους πιο σκεπτικιστές. Ο διάβολος γνωρίζει και αναγνωρίζει την αλήθεια του Θεού, όπως διαβάζουμε στον Άγιον Ιάκωβο τον Αδερφόθεον, και τα δαιμόνια, λέγει, πιστεύουσιν και φρίσουσι. Γνωρίζει ο πονηρός ότι ο Χριστός είναι Θεός και ότι η Εκκλησία του είναι η αλήθεια, και θέλει να παρουσιάζεται ότι έχει κάποια σχέση με την Εκκλησία. Το ίδιο κάνουν και στις μέρες μας πολλοί. Πλησιάζουν την Εκκλησία, λένε κάποιο καλό λόγο, δίνουν κάτι για εκκλησιαστικά πράγματα, μα όλα αυτά για να εξαπατήσουν τους αφελείς, να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Έτσι τον παλιό καιρό μερικοί ληστές δόριζαν κάποια εικόνα ή κάποιο πολυέλαιο για να φαίνονται καλοί άνθρωποι, και σήμερα άνθρωποι της διαφθοράς πλησιάζουν την Εκκλησία για να καλύψουν την αμαρτωλή ζωή τους. Άλλοτε πάλι θέλουν τις σατανικές τους ενέργειες να τις παρουσιάσουν με κάποια θρησκευτική απόχρωση. Θέλουν δηλαδή θεϊκή σφραγίδα στα σατανικά τους έργα. Να λοιπόν ένας λόγος για τον οποίο ο πονηρός, μέσα από τη μαντευωμένη κόρη των Φιλίππων, προσπαθούσε να εξαπατήσει τους αφελείς. Επίσης, η κόρη αυτή απέβλεπε στο να πλανήσει τους πιστούς που ακολουθούσαν τον Παύλο. Σήμερα τους έλεγε αυτή την ωραία μαρτυρία για τον Παύλο. Εντυπωσίαζε, μάγευε. Οι πιστοί θα έδιναν προσοχή και εμπιστοσύνη στα λόγια αυτά. Θα έλεγαν, το είπεν και οι δαιμονισμένοι. Και αφού θα εξασφάλιζαν την εμπιστοσύνη των χριστιανών, αύριο θα βάζε το στόμα της δαιμονισμένης να πει τα αντίθετα. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, ο σατανάς είναι ο πλανών την οικουμένην όλην.
Ας μη δίνουμε λοιπόν σημασία σε λόγια δαιμονισμένων, έστω και αν φαίνονται σωστά. Αποσκοπούν στο να πλανήσουν. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη της μαρτυρίας των δαιμονίων. Δεν συνεταιρίζεται με το διάβολο για να επικρατήσει. Όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, τι συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ, δηλαδή ποια συμφωνία, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στον Χριστό και στον Σατανά. Και για έναν τρίτο λόγο νομίζουμε ότι η δαιμονισμένη αυτή κόρη έδινε μια καλή μαρτυρία για τους Αποστόλους. Απέβλεπε στο να καλοπιάσει τον Απόστολο Παύλο. Ήξερε τι δύναμη έκρυβε μέσα του ο Απόστολος Παύλος. Ας του πω, σκέφτηκε, τα καλά αυτά λόγια, να γλιτώσω. Είναι η ψυχολογία του ενόχου που καταφεύγει σε κολακίες και γλυκόλογα για να σωθεί. Μα ο Παύλος, ο Απόστολος, δεν ξεγελιέται. Ο ένοχος αυτός πρέπει να τιμωρηθεί. Είναι ένοχος αμετανόητος. Το κορίτσι πρέπει να ελευθερωθεί. Ό,τι και να πει, ο Απόστολος Παύλος δεν ξεγελιέται. Δεν δέχεται το χάπι, ας πούμε, που είναι βουτυγμένο στο μέλι. Ο Απόστολος Παύλος δίνει κατά κέφαλα χτυπήματα στον πονηρό. Γι' αυτόν και του λέγει «Παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής». Ας μην ξεγελιόμαστε, αδερφοί μου, από γλυκόλογα και από χαμόγελα. Συνήθως κρύβουν το δηλητήριο. Μέσα σε μια ανθοδέσμη μπορεί να κρύβεται ένα κοφτερό μαχαίρι.

Υπάρχουν πολλά σημεία στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Τυφλού. Θα σταθούμε ακόμα σε ένα σημείο. Σε αυτόν τον συνεταιρισμό που υπήρχε εκεί στην πόλη των Φιλίππων. Από τα πανάρχια χρόνια, αλλά και μέχρι σήμερα, σε χωριά και πόλεις υπήρχε η ειδωλολατρία και η μαγεία. Ακόμα και σήμερα, σε πόλεις, σε μεγαλουπόλεις, σε χωριά, πολλοί τρέχουν, άντρες, γυναίκες, νέοι, γέροι, ακόμα και παιδιά. Πολλοί προσπαθούν να έχουν σχέσεις με τους μάγους και τη μαγεία για να μάθουν κάτι για το μέλλον, για το παρελθόν, για την τύχη τους. Ας πάμε ακόμα μια φορά πίσω και ας σταθούμε μπροστά σε αυτόν τον συνεταιρισμό των Φιλίππων που έβγαζε πολλά χρήματα. Ποιοι είχαν συνεταιριστεί σε αυτό το συνεταιρισμό στην πόλη των Φιλίππων? Από τη μια μεριά υπήρχαν μερικοί πραγματικά απατεώνες, μερικοί τεμπέληδες. Από την άλλη μεριά υπήρχε ο πονηρός. Υπήρχε εκεί ένας συνεταιρισμός και μια συμμαχία με τον Σατανά. Άλλοι στην ηλικία τους δούλευαν σκληρά και έβγαζαν το ψωμί τους τίμια. Αυτοί όμως, οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονταν εκείνο το δυστυχισμένο κορίτσι, χωρίς κανένα κόπο, έβγαζαν χρήματα, πολλά χρήματα. Είχαν ανοίξει ας πούμε ένα μαγαζί. Εμπορεύονταν το δυστυχισμένο εκείνο κορίτσι. Ατέλειωτη ουρά απ' έξω ο κόσμος που περίμενε τη σειρά του για να ρωτήσει και να πάρει πληροφορίες. Ποιος θα πρωτομπεί να ακούσει από το στόμα του δαιμονισμένου κοριτσιού το μέλλον? Και ο κάθε πελάτης ακριβοπλήρωνε για την επίσκεψη και για όσα άκουε. Και τα λεφτά εκείνα τα έβαζαν στην τσέπη τους οι εκμεταλλευτές της. Λέγει το βιβλίο των πράξεων, ή της λέγει «εργασίαν πολλήν παρήχεν της κυρίης αυτής μαντευωμένη». Με το να μαντεύει δηλαδή και να λέγει τα μέλλοντα με τη βοήθεια του δαιμονίου, επρόσφερε πολλήν εργασία, λέγει, εις τους κυρίους της. Πράγματι υπήρχε πολλή δουλειά σε αυτόν το παράξενο μαγαζίν των Φιλίππων και διακινούνταν εκεί πολλά χρήματα. Αλλά και σήμερα, αδερφοί μου, τέτοια μαγαζιά υπάρχουν πολλά που κάνουν, όπως λέμε, χρυσές δουλειές. Πολλά μαγαζιά μπορούν σήμερα να περνούν οικονομική κρίση. Πολλά μαγαζιά και μαγαζάκια έχουν κλείσει και άλλα αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν. Αυτά όμως τα μαγαζιά, σαν εκείνον που υπήρχε στους Φιλίππους, ποτέ δεν κινδυνεύουν να κλείσουν. Βρίσκονται πάντοτε σε μια ακμή και σε μια δράση. Είναι τα σπίτια του πονηρού. Είναι εκεί που οι άνθρωποι εξαπατούνται και πληρώνουν για να πλουτίζουν κάποιοι που βρίσκονται πίσω, χωρίς να κοπιάζουν και χωρίς να μοχθούν. Πρώτα-πρώτα είναι κάποιοι συνάδελφοι των αφεντικών των Φιλίππων. Κάποιο κορίτσι έχουν κι αυτοί και το εκμεταλλεύονται. Μπορεί να είναι ένα μέντιουμ.
Μέντιουμ ήταν το κορίτσι των Φιλίππων με το πνεύμα του πίθωνος. Κάνουν χρυσές δουλειές και τα σύγχρονα μέντιουμ και τα αφεντικά τους. Εργασία πολλή. Ατέλειωτη ουρά ο κόσμος να πληροφορηθεί από τον Σατανά κάτι για το μέλλον του. Κάτι για μια υπόθεση. Είναι πράγματι λυπηρό, γιατί 20 αιώνες από τότε, από την εποχή του Αποστόλου Παύλου, από την εποχή της μαντευωμένης εκείνης κόρης των Φιλίππων, η κατάσταση με τους μάγους και τη μαγεία, με τα μέντιουμ και τους αστρολόγους, με τους μάντις, τις χαρτορίχτρες, τους γκουρού, τους διάφορους ψευδοπροφήτες που προέρχονται από τον βουδισμό και τον Ινδουισμό, και σήμερα ακόμα υπάρχουν και απατούν τον κόσμο. Yeah.

Είναι πράγματι πολύ λύπηρα η κατάσταση που υπάρχει και συνεχώς μεγαλώνει μέχρι σήμερα. 20 αιώνες μετά τον ερχομό της αλήθειας και του φωτός στον κόσμο δια του Ιησού Χριστού, οι άνθρωποι που ζουν ακόμα μέσα στα σκοτάδια, μέσα στην άγνοια, μέσα στη σύγχυση, μέσα στις προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες, οι άνθρωποι αυτοί και σήμερα ακόμα εμπιστεύονται σε μιας νέας μορφής μαντεβού

τηλέφωνα και να ρωτούν και να ακριβοπληρώνουν για την αφέλειά τους και να ζητούν από ψευδομάγους οι οποίοι κατευθύνονται από τα πονηρά πνεύματα ή είναι υπηρέτες της ψευτιάς και της πλάνης, να ζητούν οι χριστιανοί μας να πάρουν οδηγίες ή να μάθουν κάτι για το παρελθόν ή για το μέλλον των δικών τους. Αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούμε σήμερα είναι πράγματι πολύ λυπηρά. Ξεκινούν από εμάς τους μεγαλύτερους. Τα ακούμε καθημερινά, τα βλέπουμε καθημερινά. Έχουν γεμίσει οι στήλες των εφημερίδων και των περιοδικών, των διαφόρων κοσμικών περιοδικών, με ονόματα αστρολόγων, ταρό, μάντεων, ψευδομάγων, οι οποίοι ακριβοπληρώνονται πράγματι και πλουτίζουν σε βάρος των αφελών. Αυτά τα φαινόμενα για έναν χριστιανό είναι απαράδεκτα και είναι μεγάλη και φρικτή αμαρτία να επικοινωνούμε είτε με τα μέντιουμ, είτε με τους πνευματιστές, είτε με τους άλλους διαφόρους μάγους. Αυτό το φαινόμενο όμως γίνεται πιο ανησυχητικό όταν το βλέπουμε να επεκτείνεται και στην νεανική ηλικία. Είναι λυπηρό, πολύ λυπηρό, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μας σήμερα, τα οποία επίσης βρίσκονται σε μια άγνοια και μια σύγχυση, γιατί βομβαρδίζονται συνέχεια από όλα τα μέσα και δεν γνωρίζουν πού ευρίσκεται η αλήθεια, τα παιδιά μας σήμερα πολλές φορές σαπίζουν κυριολεκτικά μέσα στο σατανισμό και μέσα στη μαγεία και στα σχολεία, αλλά και έξω. Το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε. Και η ευθύνη είναι για όλους μας, για το κράτος, για την εκκλησία, αλλά και για την οικογένεια. Πρώτη είναι η οικογένεια, η οποία οφείλει να δώσει στα παιδιά μια σωστή πνευματική και ηθική καθοδήγηση, για να μπορούν τα παιδιά να ξεχωρίζουν. Λυπούμαστε όταν μαθαίνουμε ότι τα βράδια οι νέοι καταφεύγουν σε σκοτεινούς και έρημους τόπους και εκεί κάνουν σατανιστικές συγκεντρώσεις, και βλέπεις αυτά τα παιδιά τα οποία αναστατώνονται στη συνέχεια. Αλλάζει η εμφάνισή τους, η ψυχοσύνθεσή τους, η ψυχολογία τους. Γίνονται επιθετικοί, γίνονται επικίνδυνοι σιγά σιγά. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι αγνοούμε ακόμα την αλήθεια που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία του Αποστολικού Αναγνώσματος της Κυριακής, της Πέμπτης Κυριακής, που είναι η Κυριακή του Εκγενετής Τυφλού, παίρνουμε όλα αυτά τα μηνύματα. Όσοι έχουμε ασχοληθεί με τέτοια πράγματα, όσοι έχετε ασχοληθεί με τέτοια πράγματα, η Εκκλησία μας λέγει ότι είναι φοβερή αμαρτία να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας σε ανθρώπους, σε μάγους και σε μάντης, και να αφήνουμε τον Θεό Πατέρα, ο οποίος μας αγαπά και φροντίζει για μας. Γι' αυτό χρειάζεται η μετάνοια και η εξομολόγηση, η επίσκεψη στον ιερέα, για να διώξουμε από μέσα μας όλες αυτές τις καταστάσεις. Να γνωρίζουμε ότι οι κανόνες της Εκκλησίας μας είναι πολύ αυστηροί σε ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται και εμπιστεύονται όλους αυτούς οι οποίοι εξαπατούν τον κόσμο, και χρειάζεται μετάνοια για να αποφύγουμε την τιμωρία που περιμένει κάθε αμετανόητο στον ουρανό. Αυτά, αδερφοί μου, είναι τα απλά μηνύματα από την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου και των συνεργατών του στην πόλη των Φιλίππων, και εύχομαι και ελπίζω να τα έχουμε πάρει αυτά τα μηνύματα.

Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Παρακαλούμε πολύ να προσέχουμε, να μην είμαστε εύκολοι και εύπιστοι σε μερικούς ανθρώπους για τους οποίους η συνείδηση μας πληροφορεί ότι δυνατόν να μας παρασύρουν. Να προσέχουμε τα νέα παιδιά μας ιδιαίτερα. Τα παιδιά εύκολα γλιστρούν δυστυχώς. Σήμερα παρατηρούμε και αυτόν το φαινόμενο, ιδιαίτερα στα σχολεία, ιδιαίτερα στα γυμνάσια. Τα παιδιά τα οποία έχουν εμπλακεί σε μια παρέα που ασχολείται με το σατανισμό, ζωγραφίζουν συνεχώς επάνω στα ρούχα τους, επάνω στο σώμα τους και επάνω στις βαλίτσες τους και στα βιβλία τους και στα τετράδια τους τα σατανιστικά σύμβολα, όπως είναι η καλούμενη εβραϊκή πεντάλφα, το πεντάκτηλο αστέρι, που συμβολίζει στη γλώσσα των σατανιστών την κεφαλή του τράγου, που συμβολίζει με τη σειρά τον σατανά, και πολλά άλλα σύμβολα, και σιγά σιγά εμπλέκονται εκεί, και είναι φοβερό πράγμα. Είναι το ίδιο και ακόμα χειρότερο πρόβλημα και από τα ναρκωτικά και από πολλά άλλα προβλήματα. Και αυτό δυστυχώς τώρα κυκλοφορεί και κατευθύνεται. Και είναι κρίμα τα παιδιά μας να μεγαλώσουμε μια γενεά παιδιών, τη γενεά των ναρκωτικών, τη γενεά των σατανιστών, τη γενεά των νέων που δεν θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας πλέον. Αυτόν το βλέπουμε δειλά-δειλά στα σχολεία. Υπάρχει, είναι πρόβλημα. Και ας αθελοτυφλούν μερικοί που δεν θέλουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Γι' αυτόν παρακαλούμε ιδιαίτερα τους γονείς. Είναι στα χέρια των γονιών που πέφτει η πρώτη ευθύνη. Να γαλουχούμε τα παιδιά μας από μικρά, να τα κατευθύνουμε, να τα διαφωτίζουμε με αγάπη, με στοργή, να επικοινωνούμε μαζί τους μέχρι ότου να τα φωτίσει ο Θεός, να οριμάσουν και να προσέχουν τα ίδια τη ζωή τους. Διαφορετικά ο κίνδυνος να εμπλακούν στο σατανισμό και να βρεθούν σκλάβοι, όπως εκείνη η κόρη των Φιλίππων, στα χέρια των επιτιδίων απατεώνων, είναι πολύ μεγάλος αυτός ο κίνδυνος.

Κωδικόρη 919. Η καλή συντροφιά. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή από τις 9 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Η ενοριακή πρόνοια Χρυσοπολιτήσης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στον περίβολο του Ναού την Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία για τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη, τραγούδια, ύμνους, κεραστικό και κλήρωση δώρων. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στον Ιερό Ναό.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Σκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω των πατέρων.

σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δόλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

Νικτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των ενασκής και αθλής ιδιαλαμψάντων, εν τη Αγία

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.

Σον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γένου ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείας της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστέλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίου Μαξίμου και Ιωακήμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία μου ταύτη και εν το Αγιονί μου όρη τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θέμα της εκπομπής: μουσικά όργανα και ορθόδοξη λατρεία. Η εισαγωγή μουσικών οργάνων στη λατρευτική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ένα ζήτημα που κατά καιρούς έχει απασχολήσει σοβαρά τον ψαλτικό και γενικότερα τον εκκλησιαστικό χώρο. Πολλές φορές έχει προταθεί χρησιμοποίηση στην εκκλησία του αρμονίου κατά τα δυτικά πρότυπα και ακόμη άλλων μουσικών οργάνων όπως κιθάρας, βιολιού κλπ. Σήμερα υπάρχει μία μερίδα εκκλησιαζομένων που υποστηρίζει ότι θα ήταν ωφελημότερο για την εκκλησία αλλά και για τους προσευχόμενους πιστούς να εκτελούνται οι εκκλησιαστικοί ύμνοι με τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Είναι γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους χρησιμοποίησε στη λατρεία αποκλειστικά και μόνο τη φωνητική ψαλμωδία και απαγόρευσε τα μουσικά όργανα. Ωστόσο, η ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί σήμερα στις ακολουθίες της ψαλμικούς στίχους, οι οποίοι όχι μόνο αναφέρονται σε μουσικά όργανα, αλλά και τα προσδιορίζουν ως μέσα ψαλμώδησης και ένεσης του Θεού. Πράγματι, στην ακολουθία του όρθρου και στη θέση των ένων ψάλλονται οι στίχοι «Ενείτε τον Κύριον εν ήχο σάλπιγγος, ενείτε αυτόν εν κυμβάλι σε βήχης, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνης». Οι υποστηρικτές και θειασότες της χρήσης των μουσικών οργάνων στην Εκκλησία δεν παραλείπουν να επικαλεστούν την ψαλμώδηση των στίχων αυτών προκειμένου να ενισχύσουν και να θεμελιώσουν την άποψή τους και τη θέση τους αυτή. Η εμελής απαγγελία των στίχων αυτών, όπως και άλλων παρόμοιων ψαλμικών στίχων στις διάφορες ακολουθίες, οδηγεί πράγματι σε παρερμηνίες και λανθασμένους συσχετισμούς. Γι' αυτό, προκειμένου να εξετάσουμε το όλο θέμα από όλες τις πλευρές του, θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Με την έλευση του Κυρίου μας και από τα πρώτα χρόνια της οργάνωσής της, η Χριστιανική Εκκλησία χρησιμοποίησε πολλά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού σε όλα τα μέσα έκφρασης της νέας θρησκείας και διαφοροποίησε τις λειτουργικές της διαδικασίες. Από τον ελληνισμό πήρε τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποίησαν και κατά κάποιο τρόπο καλλιέργησαν οι περίφημοι υμνογράφοι της, ενώ παράλληλα πήρε και τους τρόπους μουσικής έκφρασής τους, τους οποίους χρησιμοποίησε σε πρωτοχριστιανικά λατρευτικά άσματα. Η οργάνωση της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, στη γενική της έννοια, συνήντησε πολλές δυσκολίες, γιατί η νέα θρησκεία, ενώ είχε σαν υπέδαφος που τη στήριξε και την εξέθρεψε τον Ιουδαϊσμό, βασίστηκε περισσότερο στο ελληνικό στοιχείο. Η ελληνική γλώσσα είχε επικρατήσει στην Εγγύς Ανατολή σε σημαντικό βαθμό από την εποχή ακόμη των ελληνιστικών χρόνων, ενώ το μεγάλο μέρος των Εβραίων, οι επωνομαζόμενοι ελληνιστές, χρησιμοποιούσαν και μελετούσαν τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τους Εβδομήκοντα. Έτσι, από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, ο ελληνισμός κυριάρχησε και εισέδισε στον Ιουδαϊκό χώρο με συνέπεια να παρατηρηθεί σύντομα ένας προοδευτικός παραμερισμός και μία διαφοροποίηση των τρόπων και μεθόδων ομαδικής λατρείας της συνάξης των πρώτων Ιουδαίων χριστιανών συγκριτικά με την προχριστιανική εποχή. Συχνά, στη Νέα Εκκλησία χρησιμοποιείται ο όρος «παρησία», ο οποίος ανήκει στο λεξιλόγιο των αρχαίων Ελλήνων με τη σημασία της ελευθερίας του λόγου. Ο χριστιανισμός μετά το βάπτισμα ζει πια με παρησία, δηλαδή
δηλαδή με τη δυνατότητα να μιλά ελεύθερα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει ότι η πρώτη έκφραση οργάνωσης της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα γίνεται με βάση τα ελληνικά πρότυπα. Η πρώτη Αποστολική Σύνοδος διεξάγεται κατά τη διαδικασία των συνελεύσεων στην Αρχαία Ελλάδα. Όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, δείχνουν ακριβώς μια ριζική και ουσιώδη αλλαγή στην οργάνωση και τη μεθοδολογία της Θείας Λατρείας στην πρώτη χριστιανική εκκλησία. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον όργανα και θυσίες και η εκκλησία που ονομάζεται τώρα Εκκλησία του Θεού έχει απαγκιστρωθεί τελείως από τα Ιουδαϊκά πρότυπα. Ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας και παραλληλίζοντας τη λατρεία της χριστιανικής εκκλησίας με εκείνη της προχριστιανικής εποχής, ομιλεί συνεχώς για υμνολογία στη νέα εκκλησία, χωρίς να αναφέρει πουθενά κάτι σχετικό με μουσικά όργανα ή θυσίες. Ακόμη και αυτός, ο Μέγας Απόστολος, ο Θωμάς, αναφερόμενος στο θέμα της απαγόρευσης των μουσικών οργάνων από τις λατρευτικές διαδικασίες της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, έγραφε: «Η εκκλησία δεν μεταχειρίζεται μουσικά όργανα, ίων κιθάρας και ψαλτήρας, προν ένων του Θεού, ή να μη φανεί Ιουδαΐζουσα». Τα μουσικά όργανα συνεπώς, όπως και οι θυσίες, καταργήθηκαν ευθύς αμέσως από την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Τα βασικά λειτουργικά βιβλία στην Ορθόδοξη Λατρεία είναι οι Θείες Λειτουργίες. Η πρώτη Θεία Λειτουργία είναι του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Η λειτουργία αυτή αποτέλεσε την κρυπίδα και το θεμέλιο για να γραφούν αργότερα και οι μεταγενέστερες Θείες Λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου Χρυσοστόμου, η Αρμενική και η των προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Σε κανένα από αυτά τα λειτουργικά βιβλία δεν αναφέρεται έστω και μία περίπτωση λατρευτικής πράξης ή εκκλησιαστικού ύμνου που θα έπρεπε να συνοδεύεται κατά την εκτέλεση από μουσικά όργανα. Υπάρχουν δύο περιγραφές λατρείας των πρώτων αιώνων, οι οποίες μας δίνουν σημαντικά στοιχεία. Η μία είναι από το οδηπορικό της Σιλβίας στα Ιεροσόλυμα, στο ναό της Αναστασίας του Μπόμσταρκ, και η άλλη είναι του Ιουστίνου. Στις περιγραφές αυτές αναφέρονται υμνολογίες και ψαλμωδίες λιτές και απλές, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Η αγιογραφία από την άλλη πλευρά, η οποία διαχρονικά αναπαρέστησε λειτουργικές συνάξεις καθώς και μορφές αγίων υμνογράφων και μελοποιών, όπως ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης, επιβεβαιώνει την απουσία των μουσικών οργάνων από τις λατρευτικές διαδικασίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ουδής ο γράφος απεικόνισε ποτέ σε αγιογραφία όργανο πνευστό ή έγχορδο ως μέσο θείας λατρείας. Διαπιστώνουμε λοιπόν από όλα τα παραπάνω ότι πράγματι ευθύς εξ αρχής οι χριστιανικές εκκλησίες τήρησαν πιστά τις αποστολικές καταρχήν και στη συνέχεια τις συνοδικές διατάξεις και ουδέποτε χρησιμοποίησαν μουσικά όργανα στις λατρευτικές ακολουθίες τους. Η τάξη αυτή της χρήσης στους ναούς της φωνητικής μόνον ψαλμωδίας ακολούθησαν στην ολότητά τους οι χριστιανικές εκκλησίες μέχρι τον 9ο αιώνα. Μετά τον 9ο αιώνα όλες οι εκκλησίες, από όλες τις εκκλησίες μόνον η Δυτική Ρωμαιοκαθολική έκρινε και καθιέρωσε τη χρήση της ενόργανης μουσικής ως επικουρική της φωνητικής στην ώρα της Θείας Λειτουργίας και εισήγαγε το αρμόνιο στη λατρευτική τελετουργία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έμεινε πιστή στην παράδοση και ουδέποτε πρότεινε χρήση αρμονίου
ή άλλου μουσικού οργάνου στη λατρευτική πράξη. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα ακούσουμε από χορό πατέρων της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρους την αργή δοξολογία του Δανίλ Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ.

Ερχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, τώρα στο μεγάλο ερώτημα. Αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία κατήργησε ευθύς εξ αρχής και τα όργανα και τις θυσίες των ζώων από τη Θεία Λατρεία, γιατί εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ψαλμικούς στίχους που αναφέρονται σε αυτά? Η θέση των ψαλμών στην Εκκλησία είναι πράγματι εξέχουσα. Σε όλες τις ιερές ακολουθίες χρησιμοποιείται ένα μεγάλο πλήθος ψαλμών, είτε υπό τη μορφή αναγνωσμάτων, είτε υπό τη μορφή ψαλμάτων. Το βιβλίο των ψαλμών ήταν το προσφυλέστερο βιβλίο ανάγνωσης των πρώτων χριστιανών, όχι μόνο από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής. Ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει το βιβλίο των ψαλμών ως της Εκκλησίας φωνήν. Επίσης, και ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει τους πιστούς να μαθαίνουν και να απαγγέλουν ψαλμούς, έστω και αν δεν κατανοούν την έννοια των λόγων. Αγιάζεται γάρ και διαρριμμάτων η γλώτα, όταν με τα προθυμίας ταύτα λέγεται. Έτσι, η θέση των ψαλμών παρέμεινε ασάλευτη στο πέρασμα των αιώνων μέσα στην Εκκλησία. Σε όλες τις ακολουθίες έχουν επιλεγεί και διαβάζονται ή ψάλλονται στίχοι με ποικιλία θεμάτων, τα οποία δεν έπαψαν ποτέ να αποτελούν αιώνια προβλήματα του ανθρώπου και στίχοι που να δημιουργούν στην ανθρώπινη ψυχή έντονα συναισθήματα. Μέσα λοιπόν στο μέγα πλήθος των ψαλμών που χρησιμοποιεί σήμερα η Εκκλησία μας, υπάρχουν και οι ψαλμικοί στίχοι που προαναφέραμε. Εν είτε αυτόν εν ηχοσάλπιγγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους κλπ. Οι ψαλμοί αυτοί δεν έχουν για την Εκκλησία σήμερα παρά συμβολική και μεταφορική πνευματική έννοια. Τους χρησιμοποιεί εκτός από τους λόγους που αναφέραμε και διότι αποτελούν μία ανάμνηση της Ιουδαϊκής ενόργανης και αιματηρής λατρείας της Παλαιάς Διαθήκης σε αντιδιαστολή προς την εμπνεύματική αληθεία πνευματική χριστιανική λατρεία της Καινής Διαθήκης. Η ψαλμώδηση αυτών των στίχων δεν σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην εποχή των Ιουδαϊκών συνάξεων της Παλαιάς Διαθήκης με όργανα και θυσίες ζώων. Όπως λοιπόν δεν προσφέρουμε θυσίες ζώων, έτσι δεν τελούμε και ενόργανη λατρεία. Διαχρονική σύνδεση λοιπόν αποτελούν οι ψαλμοί των προχριστιανικών λατρευτικών συνάξεων με τις μετέπειτα οργανωμένες και συστηματοποιημένες χριστιανικές ακολουθίες. Η Εκκλησία τους διατήρησε και τους χρησιμοποιεί και σήμερα για ψυχική ωφέλεια των πιστών. Ωστόσο, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας έδωσαν και τη θεολογική μεταφορική ερμηνεία των ψαλμών αυτών, την οποία αποδέχεται η Εκκλησία μας. Πλην όμως πρέπει να δεχθούμε ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που η Εκκλησία τους χρησιμοποίησε εξ αρχής και εξακολουθεί να τους χρησιμοποιεί. Οι συμβολικές και μεταφορικές ερμηνείες δόθηκαν κατά καιρούς με σκοπό να αποτραπούν οι παρερμηνείες και ο κίνδυνος να συσχετιστούν με την πρακτική της ορθόδοξης λογικής λατρείας. Μια τέτοια ερμηνεία της έννοιας των λέξεων των ψαλμών του Δαβίδ έδωσε ο Μέγας Αθανάσιος. Θα αναφέρω μερικές αντιστοιχίες έτσι όπως με συμβολική έννοια καταγράφονται από τον μεγάλο αυτό πατέρα της Εκκλησίας μας. Σάλπιγγα, εννοούμε το Ευαγγελικό Κήρυγμα ή την Αγγελική Ένεση. Ψαλτήριο, εννοούμε την ψυχή, δηλαδή το νου. Κιθάρα, εννοούμε το σώμα. Χορό, κοινή προσευχή και ψαλμωδία. Κύμβαλα, τα χείλη με τα οποία ψάλλομαι, καθώς και οι ψαλμοί. Αλλαλαγμός, η ψαλμωδία. Θυσίαν δικαιοσύνης ολοκαυτώματα, θυσία μόσχων, σημαίνει αρετή και ανέμακτος θυσία της Θείας Ευχαριστίας. Αυτοί, αγαπητοί ακροατές, είναι κατά το Μέγα Αθανάσιο η θεολογική ερμηνεία των παραπάνω λέξεων των ψαλμών του Δαβίδ που χρησιμοποιεί η Εκκλησία στις ιερές ακολουθίες. Βασικός σκοπός του Μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας
ήταν ασφαλώς να αποτραπεί η χρήση μουσικών οργάνων στην Εκκλησία. Ευθύς εξ αρχής λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποίησε στη λειτουργική πράξη αποκλειστικά και μόνο τη φωνητική και μάλιστα μονότονη μουσική και απαγόρευσε παντελώς τα μουσικά όργανα. Η αρχή αυτή, που τηρήθηκε πιστά και απαρέγκλητα αιώνες τώρα και αποτελεί πλέον λειτουργική νομοτέλεια για όλες τις νυχθημερών ακολουθίες, δεν ήταν μια τυχαία και συμπτωματική επιλογή. Η απαγόρευση των μουσικών οργάνων από τη Θεία Λατρεία υπαγορεύτηκε από αυτήν την ίδια τη φύση και τη δομή της λειτουργικής μουσικής σε συνδυασμό με τους στόχους και σκοπούς που επιδιώκει ως μέσο λογικής λατρείας. Πράγματι, η βαθιά και ενδελεχής μελέτη του ήθους και του λατρευτικού χαρακτήρα της εκκλησιαστικής μουσικής, που προσδιορίζουν τη μοναδικότητά της για προσευχή, όπως προείπαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας, οδηγεί ακριβώς στο συμπέρασμα ότι η ενόργανη μουσική επένδυση των ψαλόμενων Βυζαντινών ύμνων αλλοιώνει τόσο τον χαρακτήρα όσο και τον αντικειμενικό του σκοπό. Με το μουσικό όργανο ο χαρακτήρας αλλοιώνεται, γιατί η Βυζαντινή μουσική είναι καθαρά φωνητική μουσική και επομένως πρέπει να εκτελείται με μοναδικό μουσικό όργανο την ανθρωπίνη φύση. Μόνον φωνητικά είναι δυνατόν να εκτελεστούν και να αποδοθούν πιστά όλες οι μελισματικές αποχρώσεις και ιδιαίτερες σε κάθε περίπτωση μουσικές κλίμακες που συνθέτουν και προσδίδουν τις βυζαντινές μελωδίες, τη δύναμη εκείνη που ξεπερνά κάθε λογική και κάθε γλώσσα και βοηθά τον προσευχόμενο πιστό να υπερβαίνει τον εαυτό του, να ξεφύγει από το χώρο και τον τόπο και να επικοινωνεί με το Θεό. Αλλά και ο αντικειμενικός σκοπός παραχαράσεται, γιατί ο Βυζαντινός ύμνος είναι μουσική και λόγος συνυφασμένα σε μια ενότητα, εις τρόπον ώστε ο εκκλησιαζόμενος, ακούγοντας τη μουσική που αποδίδει η φωνή, να ακούει συγχρόνως και να κατανοεί το περιεχόμενο του ποιητικού κειμένου. Σε αυτό έχει χαρακτηριστική μοναδικότητα η Βυζαντινή μουσική. Το μουσικό όργανο επικαλύπτει το κείμενο και επιβάλλει το μουσικό μέρος, ενώ η ποίηση μπαίνει σε δεύτερη θέση και δεν προβάλλεται ισότιμα με τη μελωδία. Κατά τη ψαλμωδία πρέπει να γίνεται αποκάλυψη και όχι κάλυψη των θείων λόγων. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τα μουσικά όργανα, επειδή είναι συνδεδεμένα με κοσμικές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις της ανθρωπίνης δραστηριότητος, φυσικό είναι να διεγείρουν τον νου και να τον οδηγούν σε κατευθύνσεις ξένες προς το αληθινό πνεύμα της ταπεινοφροσύνης και της αρετής, στοιχεία προς τα οποία αποβλέπει η εκκλησιαστική μελωδία. Ο προσευχόμενος πιστός, ακούγοντας τη ψαλμωδία, οφείλει να αποθέσει πάσαν την βιωτική μέρημνα, ώστε να γίνει συγχωρευτής των άνω δυνάμεων. Κατά τη Θεία Λειτουργία απαιτείται να συντελείται θεία στροφή της ψυχής προς εαυτήν, να γίνεται συνέλιξης της ψυχής για συντριβή, κατάνοιξη και μετάνοια. Ο Θείος Λόγος συστέλει τον πιστό από πάσης ελκύσεως και διαχύσεως και τον οδηγεί στην εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού. Αντίθετα, όσο η διπαθής είναι η μελωδία του, όπως συμβαίνει με την οργανική επένδυση, τόσο η ψυχή προσκολάται σε αυτή. Τα μουσικά όργανα συσκοτίζουν την καθαρή έναρθρη μελωδία και οδηγούν τον ψάλλοντα στην ειδηφωνία, κατά την οποία κυριαρχεί η ακουστική τέρψη που απομακρύνει την ψυχή του πιστού από τη συντριβή, την κατάνοιξη και τη βεβαίωση της σωτηρίας. Η λέξη λειτουργία σημαίνει ακριβώς συμμετοχή του λαού στα δρόμενα της ακολουθίας. Έργο του λαού είναι η όλη διαδικασία της Θείας Λατρείας. Τα μουσικά όργανα, ως άψυχα αντικείμενα, αποκλείουν τη συμμετοχή του λαού των προσευχομένων πιστών στη διαδικασία της Θείας Λατρείας. Και όταν δεν υπάρχει συμμετοχή των πιστών, τότε δεν έχει και κανένα νόημα η όλη ακολουθία.
Συμπερασματικά, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να πούμε ότι η χρήση των μουσικών οργάνων στη λειτουργική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα έχει ως συνέπεια και αποτέλεσμα τη μακροχρόνια ριζική αλλίωση και φθορά της φυσιογνωμίας και μυστηριακής δομής του ναού και των ιερών ακολουθιών που επιτελούνται σε αυτόν. Τέλος, η πνευματικότητα της Ορθόδοξης Λογικής Λατρείας αποκλείει κάθε χρήση όχι μόνο οργάνων αλλά και λόγων και ύμνων ειδηπαθών και κοσμικών, ώστε να αποβαίνει πράγματι λατρεία εν πνεύματι και αληθεία, όπως προαναφέραμε. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας εξαντλήθηκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνη Παντελιό που είχε την ευθύνη του ήχου της εκπομπής μας, την Βίκη Τριβιζά που απαντούσε πρόθυμα στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Χαίρετε.

Μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Πριν να μπω στο στούντιο, φίλοι και φίλες της εκπομπής, για τη σημερινή επικοινωνία μας, άνοιξα το Ευαγγέλιο και διάβασα μια φράση. Και αυτό ας το εξομολογούμε. Το συνηθίζω κάθε φορά που πρόκειται να ασχοληθώ με κάποιο πνευματικό θέμα, για να με βοηθήσει ο Θεός. Και δόξα στον ύψιστο πάντοτε με βοηθάει. Και η φράση που διάβασα πριν να αρχίσω αυτή την εκπομπή και με αυτήν θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας είναι η εξής. Λέει το Ευαγγέλιο: «Ουέ ημίν οι γελώντες νυν ότι πενθήσετε και κλάψετε». Είναι λόγος Κυριακός, δηλαδή τον είπε ο ίδιος ο Χριστός και μας προειδοποιεί να προσέχουμε το τώρα της ζωής μας και να σκεφτούμε τι μας περιμένει στο μέλλον. Δηλαδή, δεν λέγει να μην γελούμε ποτέ, κάτι που είναι φυσικό και φυσιολογικό, όταν βεβαίως υπάρχει αιτία που προκαλεί γέλιο. Αντίθετα μας λέγει να προσέχουμε για ποιον λόγο γελούμε και ξεγελούμε τους άλλους και τους ειρωνευόμαστε με την πονηρία και την υποκρισία και αποκτούμε άδικα τον πλούτο και διασκεδάζουμε και γελούμε. Όταν θα κριθούμε κάποτε για την γήινη πορεία μας που δεν μας δόθηκε για να γλεντούμε και να γελούμε συνεχώς με τους άλλους αλλά για να προετοιμαστούμε για την αιωνιότητα κοντά στο Θεό, τότε όσοι πονηρεύονται σε αυτόν τον κόσμο και ξεγελούν τους άλλους και γελούν μαζί τους για τις επιτυχίες τους τις πονηρές, θα πενθήσουν οδυνηρά και θα κλάψουν πικρότατα. Τότε όμως δεν θα υπάρχει χρόνος για μετάνοια ούτε καιρός για αλλαγή πορείας. Ό,τι έχουμε να κάνουμε καλό ή κακό πνευματικά, εδώ πρέπει να το κάνουμε και να ζήσουμε ευσεβώς και κυρίως με ταπεινή υπακοή στο λόγο και στο θέλημα του Θεού. Και αυτός ο λόγος της ανταποδόσεως ανάλογα με τα έργα του καθενός μας αναφέρεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στις σελίδες του Ευαγγελίου. Εμείς θα σταθούμε σήμερα στη φράση αυτή, μολονότι όποια φράση του Ευαγγελίου και αν πάρουμε, στην ίδια αλήθεια και στα ίδια συμπεράσματα θα φτάσουμε. Στην απερίγραπτη δηλαδή αγάπη του Θεού και την θέλησή Του για την ελεύθερη σωτηρία μας. Γι' αυτό, «Ουέ ημίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε». Είναι μια φράση του Θεανθρώπου η οποία μας οδηγεί κατευθείαν στην καρδιά του προβλήματος της πονηρίας, γιατί αυτό είναι πάντοτε το θέμα μας. Γιατί γελώντας οι πονηροί που δεν γελούν από πληρότητα ψυχής αλλά από μικροψυχία και άρνηση, αφού έχουν άλλα κίνητρα και άλλες αφετηρίες. Είναι η μικροψυχία με την οποία κοροϊδεύουν κάποιους άλλους, είτε από έπαρση για τις κοσμικές επιτυχίες τους με την πονηρία, είτε γιατί νιώθουν δυνατοί και ξεγέλασαν τους άλλους και κατέχουν άφθονο πλούτο και κοσμική εξουσία. Ο γέλοντας όμως των πονηρών που εκφράζει πάντοτε και την αυτοικανοποίησή τους, μια άκρα μορφή εγωισμού, αποκαλύπτει επίσης ότι οι πονηροί βρίσκονται αντίθετα και αντίπερα στο θέλημα του Θεού, που μας λέγει με χίλιους τρόπους ότι πρώτον και μέγα χρέος για όλους και κανόνα ζωής είναι, πρέπει να είναι η αγάπη και μόνον η αγάπη. Πώς λοιπόν μπορείς να ξεγελάς τους άλλους όταν τους αγαπάς? Αν δούμε όμως την προέλευση
και το περιεχόμενο της πονηρίας, τότε θα καταλάβουμε ότι ο γέλοτας αυτός είναι καρπός της απιστίας και της αθεΐας, αληθινά δαιμονικός γέλοτας. Πιο συγκεκριμένα όμως, το «Ουέι μην γελώντες νυν» δεν αναφέρεται στο απλό γέλιο της μάνας προς το παιδί της, ούτε το χαμόγελο του παιδιού που πηγάζει από την αθότητά του, ούτε ακόμα στο γέλιο των απλών ανθρώπων που τραγουδούν σε γάμους και σε βαφτίσια και σε άλλες χαρούμενες στιγμές και γεγονότα της ζωής τους, και χαίρονται και γελούν από πληρότητα καρδιάς και την χαρά της ψυχής τους. Ο λόγος και το ουέ αναφέρονται στην αμαρτωλή, στην άθεη εκείνη έκφραση της πονηρίας που χαίρεται με την αδικία και με το παράνομο κέρδος και την βλάβη των άλλων ανθρώπων. Και αυτό το απέσιο γέλιο προέρχεται από την χερεκακία. Και χερεκακία, όπως φανερώνει και η σύνθετη αυτή λέξη, από το χέρο και το κακία, σημαίνει την χαρά που νιώθει κάποιος για τα δεινά και τη δυστυχία των άλλων ανθρώπων. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι πρόκειται για δαιμονική χαρά, γιατί ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί ποτέ να χαίρεται για την δυστυχία των άλλων. Η αγάπη, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, ου χαίρει επί τη αδικία, και η πονηρία είναι η πρώτη και μεγίστη αδικία και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Ο θεάνθρωπος δεν χρησιμοποιούσε συχνά την λέξη ουέ, παρά μόνον όταν ήθελε να υπογραμμίσει πόσο μεγάλη και πόσον θανατηφόρα είναι η αμαρτία και μάλιστα η πονηρία. Γι' αυτό και το έλεγε για τους Φαρισαίους, που ήταν η μεγάλη πονηρή της εποχής εκείνης. Αλίμονο τι θα έλεγε ο Χριστός σήμερα για τους σύγχρονους μεγάλους πονηρούς και Φαρισαίους. Και η λέξη ουέ σημαίνει αυτό που λέμε σήμερα αλίμονο, δηλαδή συφορά και δυστυχία σε όποιον απευθύνεται. Δηλωνώ ότι στους πονηρούς ανθρώπους και τους υποκριτές, στους κακόψυχους και τους μικρόψυχους, όπως ήταν τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και ο καθένας καταλαβαίνει ποιοι είναι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι της δικής μας εποχής που γελούν με τις άλλες δυστυχίες ως περίεργα και κυρίαρχα πρόσωπα και τους θεωρούν κορόιδα και ηλίθιους και βλάκες, γιατί είναι απονήρευτοι και σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους και δεν τους βλάπτουν. Ώρα όμως είναι να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανδάκη, και ύστερα συνεχίζουμε τα δέοντα για την πονηρία που σαρώνει τον κόσμο σαν το θαλασσινό τσουνάμι του Ινδικού ωκεανού.

λοιπόν στους πονηρούς, γιατί αυτοί είναι εκείνοι που γελούν σήμερα εναντίον των απονήρευτων, αλλά θα πενθήσουν κάποτε και θα κλάψουν πικρά όταν κριθούν για τα πονηρά έργα τους και τα πονηρά γέλια τους, και θα αφαιθούν και θα βρεθούν μέσα στην κόλαση και για πάντα χωρίς φως, χωρίς χαρά, χωρίς ανάπαυση, χωρίς τον δωρεοδότη Θεό που είναι η μοναδική πηγή παντός αγαθού. Και όπως είπαμε και άλλοτε, η τιμωρία τους δεν προέρχεται από το Θεό, αλλά από τα ίδια τα έργα τους. Η απουσία του Θεού είναι η μεγαλύτερη δυστυχία και καταδίκη. Και αυτήν την παρουσία ή την έχουν, ή την απουσία του Θεού από τη ζωή τους, την επιλέγει κανείς ελεύθερα από αυτήν τη ζωή. Και αυτός είναι ο λόγος που γεννιέται κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, να επιλέξει ένα από τα δυο. Και για να κάνει αυτή την επιλογή έχουμε τις εντολές και την βοήθεια του Θεού, αν τη ζητήσουμε βεβαίως ως ελεύθεροι άνθρωποι. Οι πονηροί όμως με την υποκρισία τους νομίζουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν και τους ανθρώπους και τον Θεό. Και σε αυτούς απευθύνεται προειδοποιητικά το «Ουέι μην οι γελώντες».

όχι με τον ιδρώτα τους αλλά με την πονηρία τους και γελούν ευχαριστημένοι για τα κέρδη τους από τις αδικίες εις βάρος των μικρών, των φτωχών και των αδυνάτων. Μόνοι τους επιλέγουν ανάμεσα στο φως της παρουσίας του Θεού και στο σκοτάδι της απουσίας του. Μόνοι τους επιλέγουν την κόλαση και τα βάσανά της και μερικοί αστειεύονται μάλιστα και λένε ότι ο Θεός δεν πειράζει τις πονηρίες. Ας διαβάσουν όμως το Ευαγγέλιο και ας δουν την περίπτωση του πτωχού Λαζάρου και του πλουσίου άρχοντα που κατέληξε στην κόλαση. Είναι αυτοί που κάνουν τον έξυπνο και τον κάνουν πάρα πολύ εύκολα και νομίζουν ότι είναι σοφότεροι από τους άλλους και έχουν πάντοτε το δίκιο με το μέρος τους, ενώ είναι βουτυγμένοι στην αδικία. Για αυτούς το Ευαγγέλιο φωνάζει συνεχώς και δυνατά. Φάσκοντες είναι σοφοί εμοράνθησαν. Οι πονηροί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους και πιο σοφοί, αλλά δεν είναι ούτε ικανοί ούτε πιο σοφοί. Γι' αυτό μένουν μέσα στην πονηρία και στην αδικία των άλλων, όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Ας ξαναθυμηθούμε λοιπόν τους πονηρευομένους και παρεκτρεπομένους, τους παρακούντας το λόγο του Θεανθρώπου. «Ουέ ημίν γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε». Έχουν ακόμη καιρόν όμως να σκεφτούν και να αλλάξουν πορεία.

πονηροί συνήθως αρκούνται και αρνούνται ή διαστρέφουν την πραγματικότητα που ζουν και εκφράζουν και θεωρούν το γέλιο τους ως άνοιγμα καρδιάς και λένε τους άλλους αγέλαστους και μικρόψυχους και υποκριτές. Πώς όμως να γελάσει ο πεινασμένος και ο αδικημένος? Πώς να γελάσει ο φτωχός και ο άνεργος που αδικείται με πολλούς τρόπους? Οι πονηροί γελούν εύκολα και με το παραμικρό και συχνά γελούν και όταν δεν υπάρχει λόγος και αιτία για να γελάσουν και να επαληθεύσουν την πολύ παλιά παροιμία που λέγει «γελά ο μωρός καν τι μη γελίον ή». Δηλαδή, γελά ο ανόητος και όταν ακόμα δεν υπάρχει λόγος να γελάσει. Και ανόητοι είναι οι πονηροί, διότι μόνον οι ανόητοι ως ανίκανοι φέρονται πονηρά στους άλλους ανθρώπους. Από αυτήν την πραγματικότητα προήλθε και η προσβλητική λέξη γελίος, που σημαίνει ότι

ο γελίος είναι αξιοθρήνητος και ανάξιος άνθρωπος. Στην περίπτωση της πονηρίας όμως, είναι χειρότερο και τελείως καταδικαστέο το γέλιο, διότι προέρχεται από την ατιμία και την αδικία που γίνεται με επίγνωση της εχθρικής συμπεριφοράς προς τους άλλους, όπως κάνουν όλοι οι κλέφτες, οι ψεύτες και οι άλλοι κακοποιοί που χαίρονται για τις πονηρές επιτυχίες τους. Οι απονήρευτοι άνθρωποι δεν γελούν εύκολα και ποτέ, αν η αιτία για γέλιο είναι άδικη και απάνθρωπη, όπως κάνουν μερικοί και γελούν με τις αναπηρίες, τις ελλείψεις και τα λάθη των άλλων. Αυτό είναι απάνθρωπη και αντίθετη συμπεριφορά.

πρωινήν οι γελώντες νυν. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Ας προσέχουμε πολύ πότε και γιατί γελούμε. Γιατί το γέλιο μοιάζει να είναι ευχάριστο, αλλά και πονηρή παγίδα των δαιμόνων, για να μας παρασύρουν στα ευχάριστα του κόσμου τούτου. Και φαίνεται μερικοί να έχουν αντιρρήσεις και να μας κατηγορούν ότι λέμε στους ανθρώπους να είναι αγέλαστοι και κατσούφιδες για να κάνουν τον καλό, τον σοβαρό και τον δίκιο άνθρωπο. Κάνουν όμως λάθος αυτοί οι αντιρρησίες, διότι οι χριστιανοί είναι χαρούμενοι άνθρωποι και γελούν όταν πρέπει και όσον πρέπει και είναι πάντοτε ηλαροί και γλυκομήλητοι και καλοσυνάτοι και ευγενεί σε όλους. Δεν χαχανίζουν όμως με το παραμικρό και ούτε αφήνουν υπονοούμενα με το γέλιο τους και προπαντός το πονηρό γέλιο, όπως λένε, που άλλα έχουν στο μυαλό τους, άλλα λένε και άλλα υπονοούν. Αντίθετα, οι πονηροί κάνουν και τους ελεήμονες και δίνουν κάποιες δωρεές για να δείξουν μια δήθεν φιλανθρωπία, η οποία όμως είναι υποκριτική και αυτή, γιατί θέλουν να δείξουν ένα προφίλ, ένα πρόσωπο που δεν έχουν. Η αληθινή φιλανθρωπία και καλοσύνη, όταν είναι αληθινή, δεν είναι ποτέ υποκριτική, επιδεικτική και κυρίως δεν είναι πονηρή.

και πάλι νουέ και πένθος και θρήνος περιμένει τους πονηρούς. Και ας το σκεφτούμε όλοι, διότι όλοι αναπνέουμε τις αναθυμιάσεις της πονηρίας μέσα στην κοινωνία όπου ζούμε. Άμεσα ή έμεσα έχουμε συνεχώς μπροστά μας και γύρω μας το κακό παράδειγμα και την κακή συμπεριφορά και τις παγίδες της πονηρίας. Γι' αυτό θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, όσον και αν γινόμαστε κουραστικοί, διότι βλέπουμε τους πονηρούς να προχωρούν και να ανεβαίνουν στην καθημερινή ζωή και οι απονήρευτοι να περνούν στο περιθώριο. Γιατί το αθέωτο σύστημα, το άθεο σύστημα θα έπρεπε να πούμε, που κυβερνά αυτόν τον κόσμο, όλο εν το πονηρό κείται. Και το σύστημα προτιμά τους πονηρούς, γιατί αυτοί υποτάσσονται πιο εύκολα στις ατιμίες και τις αδικίες που διαπράττει και δεν ενδιαφέρεται το σύστημα εάν αδικούνται και καταστρέφονται άλλοι άνθρωποι. Το σύστημα θέλει να κυριαρχεί παντού και πάντοτε και οι πονηροί στελεχώνουν τους μηχανισμούς του συστήματος και γι' αυτό ζούμε την ζωή που κυριαρχείται από την πονηρία και τους κανόνες της. Ουέι μην οι γελώντες νυν μέσα στο σύστημα αυτό. Κάποτε η πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο τελειώνει και τότε νυν γελώντες πονηροί πενθήσετε και κλάψετε, μας προειδοποιεί ο Θεάνθρωπος Χριστός. Εδώ φίλοι και φίλες εκπομπής θα σταματήσουμε για σήμερα, διότι τελείωσε ο διαθέσιμος ραδιοφωνικός χρόνος. Αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα και ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να διαβάζετε καθημερινά το Ευαγγέλιο.

0: ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενη και παραπορευόμενη».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Σπανουδάκη.
1: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στις 19 Μαΐου, αγαπητοί μου ακροατές, τιμούμε τη μνήμη των 13 μοναχών της Μονής της Κανδάρας. Το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας αναφέρει «Μνήμη των 13 οσίων μοναχών μαρτύρων της Ιεράς Μονής Παναγίας της Κανδάρας, Κύπρου, Ιωάννου, Κόνονος, Ιερεμίου, Μάρκου, Κυρίλλου, Θεοχτίστου, Βαρνάβα, Μαξίμου, Θεογνώστου, Ιωσήφ, Γενναδίου και Γερμανού, ήτινες κατόπιν πολλών βασανιστήριων και φυλακής, προς απάρνηση της Ορθοδοξίας, εδέχθησαν τον επί της πειράς θάνατον υπό το Φράγκο Λατινοδόξον Ελευκοσία τη 19η Μαΐου 1931. Στο μαρτύριο των 13 αυτών μοναχών θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή, αφού κάνουμε προηγουμένως λόγων για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί μας τα χρόνια εκείνα, για το φρούριο και τη μονή της Κανδάρας. Για το πρώτο θέμα σας μεταφέρω από διάφορα βιβλία πολιτικής και εκκλησιαστικής ιστορίας της Κύπρου, περιληπτικά τα πιο κάτω. Το 1191, κατά τη διάρκεια της Τρίτης Σταυροφορίας, ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος κατέλαβε την Κύπρο. Ο Ριχάρδος την πούλησε στους Ναΐτες Υπότες για 100.000 χρυσά δινάρια, δηλαδή 320 περίπου χιλιάδες λίρες. Από τα χρήματα αυτά πήρε 40.000 προκαταβολή και τα υπόλοιπα θα τα έπαιρνε με δόσεις. Οι Κύπροι επανεστάτησαν τον Απρίλιο του 1192. Οι Ναΐτες κατάφεραν να καταπνίξουν την Επανάσταση, κατάλαβαν όμως ότι θα τους ήταν δύσκολο να κρατήσουν το νησί. Έτσι αποφάσισαν και αυτοί να το αφήσουν. Ο Ριχάρδος τότε παρέδωσε την Κύπρο στον Λουζινιανόν, που ανέλαβε να πληρώσει τα υπόλοιπα χρήματα. Έτσι άρχισε στην Κύπρο η περίοδος της Φραγκοκρατίας, μια περίοδος σκληρή, γεμάτη αίμα, μαρτύριων, καταπίεση και διωγμούς. Η Εκκλησία της Κύπρου, που από την ίδρυσή της ήταν αυτοκέφαλη, βρέθηκε για 4 αιώνες κάτω από τη λατινική κυριαρχία. Με διάφορες αποφάσεις και μέτρα που πήραν οι ξένοι κατακτητές, σκοπόν είχαν να υποτάξουν την Ορθόδοξη Εκκλησία και να εκλατινίσουν τον κλήρον και τον λαόν της. Ανάμεσα στα μέτρα που πήραν αναφέρω ενδεικτικά τα εξής. Πρώτον, εγκαθίδρυσαν λατινική ιεραρχία στο νησί, τοποθέτησαν Λατίνων Αρχιεπίσκοπο στη Λευκοσία και άλλους 3 Λατίνους Επισκόπους στην Πάφων, στη Λεμεσόν και στην Αμόχωστον. Στην Λατινική Εκκλησία έδωσαν περιουσία που άρπαξαν από τους ναούς και τα μοναστήρια των Ορθοδόξων. Δεύτερον, κατάργησαν 10 από τις 14 Ορθόδοξες Επισκοπές του νησιού. Άφησαν μόνον 4 στη Λευκοσία, Πάφων, Λεμεσόν και Αμόχωστον. Αργότερα υποχρέωσαν τους 4 Ορθοδόξους Επισκόπους να εγκατασταθούν σε απομακρυσμένα χωριά για να χάσουν την επιρροή τους πάνω στο πίμνιό τους. Έτσι ο Αρχιεπίσκοπος μετακόμισε στους Σόλους, ο Πάφου στην Αρσινόη, πολύ χρυσοχούς, ο Λεμεσού στα Λεύκαρα και ο Αμοχώστου στο Ριζοκάρπασο. Τρίτον, υποχρέωσαν τους Ορθοδόξους ιερείς και μοναχούς να υπακούν στους Λατίνους Επισκόπους. Τέταρτον, επέβαλαν περιορισμούς στις κινήσεις των Ορθοδόξων ιερέων, στην εκλογή ηγουμένων των μοναστηρίων, στην προσέλευση μοναχών στα μοναστήρια. Η Εκκλησία της Κύπρου περιήλθε σε πολύ δύσκολη θέση. Ήταν τόσο φοβερές οι εκκλησιαστικές συνθήκες που επέβαλαν οι Λατίνοι στην Κύπρο, ώστε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως
διαμαρτυρήθηκε έντονα και επανειλημμένα στον Πάπα της Ρώμης. Σε επιστολή που έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός, λίγο μετά το έγκλημα που διέπραξαν οι Λατίνοι εναντίον των 13 μοναχών της Καντάρας, έγραφε μεταξύ άλλων: «Ένα μόνο έμεινε να γίνει και έχει γίνει και αυτό, δηλαδή ο καιρός του μαρτυρίου, και να στηθεί βήμα τυραννικών και να ανοίξει θρόνος για μάρτυρες, και εμείς θα ανεβούμε προς το στάδιο του μαρτυρίου για να αγωνιστούμε τον αγώνα των καλών και να στεφανωθούμε από τον Παντοκράτοραν Κύριον. Γνωρίζει αυτά που λέω η Κύπρος, η περίφημη νήσος που έχει δει νέους μάρτυρες και στρατιώτες Χριστού, οι οποίοι αφού προηγουμένως πέρασαν μέσα από το νερό των δακρύων της κατάνοιξης και για πολλά χρόνια λούστηκαν με τους ιδρώτες των ασκητικών μόχθων του σώματος, τελευταία πέρασαν μέσα από τη φωτιά και ο αγωνοθέτης Θεός τους οδήγησε στην ουράνιαν ανάπαυση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου και το σύνολο του Ορθοδόξου Πληρώματος, γράφει ο Κλήτος Ιωαννίδης στο βιβλίο του «Εκκλησία Κύπρου Μαρτύριον και Ζωή», αντέταξεν ισχυρήν αντίσταση στα καταπιεστικά μέτρα των Φράγκων και της Παπικής Εκκλησίας. Η γενναιότητα του Ορθόδοξου κλήρου και λαού υπήρξε μοναδική και ανεπανάληπτη. Το Ορθόδοξο φρόνημα δεν εκάμφθη ούτε από τις φυλακίσεις, ούτε από τις εξορίες, ούτε από τις βαριές φορολογίες και τις θανατώσεις. Ο σφετερισμός δεν πέρασε. Ο κλήρος στάθηκε στο πλευρό του Ορθόδοξου λαού, αλλά και ο λαός στο πλευρό των κληρικών του. Μεταφέρω το πιο κάτω περιστατικό, το οποίο αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς στο βιβλίο του «Εξήγησης της γλυκίας χώρας Κύπρου». Ο απεσταλμένος του Πάπα Πέτρος Θωμάς θέλησε να κάνει τους Ρωμιούς Λατίνους και θέλησε να τους χρήσει με μύρον, και έγινε μεγάλο σκάνδαλο μεταξύ των Ρωμιών και των Λατίνων. Έστειλε να φέρει τους επισκόπους και τους ηγουμένους και ήρθαν μια μέρα στην Αγία Σοφία χωρίς να ξέρουν τι τους ήθελε. Και μόλις μπήκα στην εκκλησία έκλεισαν καλά τις πόρτες και έχρισαν οι Λατίνοι έναν παπά. Οι άλλοι υπερασπίζονταν τους εαυτούς τους και οι Λατίνοι τους βασάνιζαν. Άκουσεν ο λαός τη φασαρία και έτρεξαν να μπουν στην Αγία Σοφία, αλλά οι Λατίνοι κλείδωσαν και δεν τους άφησαν. Τότε πήγαν και έφεραν ένα μεγάλο κορμό να σπάσουν τις πόρτες και άλλοι έβαλαν φωτιά. Αφού έμαθεν τι γινόταν ο Ρήγας, έστειλεν τον αδερφόν του τον πρίγκιπα, τον ναύαρχον και τον διοικητή της Λευκωσίας, και διέταξαν να ανοίξουν την Αγία Σοφία και επέβαλαν τάξεις των λαών. Έβγαλαν τους επισκόπους και τους παπάδες τους Ρωμιούς και τους επέτρεψαν να συνεχίσουν σύμφωνα με τις συνήθειές τους. Στη συνέχεια θα σας μεταφέρω από το βιβλίο του Νέαρχου Κληρίδη «25 μοναστήρια στην Κύπρο», τόμος δεύτερος, κάποιες πληροφορίες για το Φρούριο και το μοναστήρι της Καντάρας. Πρώτον, το Φρούριο. Στην ανατολική άκρη της οροσειράς του Πενταδαχτύλου, εκεί που τελειώνει η οροσειρά, είναι μια απότομη και βραχώδης κορφή που ονομάζεται Καντάρα. Από την κορφή αυτήν η θέα είναι εξαίρετη και απολαυστική. Στρίβοντας κανείς το βλέμμα του προς βορρά, αντικρίζει στους πρόποδες του βουνού χωριουδάκια και δίπλα του στη γαλανή θάλασσα να απλώνεται ως τα βουνά της Καραμανιάς. Στα ανατολικά, τις καταπράσινες βουνοκορφές του Καρπασού, καταστόλιστες κοιλάδες με χωριά, και στα νότια την Αμόχωστον με τα ψηλά κάστρα, με τους Πορτοκαλαιώνες, το λιμάνι και τη γαλανή θάλασσα που απλώνεται και χάνεται στα βάθη του ορίζοντα. Στα βυζαντίνα χρόνια πρωτοχτίστηκε στην κορφή του βουνού αυτού ένα μικρό φρούριο, στο οποίο έμεναν τακτικά
φρουροί άγρυπνη ημέρα και νύχταν για να κοιτάζουν τις θάλασσες προς βορράν και νότων, μήπως και φανούν καράβια των Σαρακινών που έκαναν συχνά επιδρομές στην Κύπρο και προξενούσαν τρομερές λαιλασίες και καταστροφές στις πόλεις και τα χωριά που βρίσκονταν κοντά στη θάλασσα. Στα χρόνια των Λουζινιανών το φρούριο της Καντάρας μεγάλωσε πολύ. Χτίστηκαν πολλά δωμάτια, αποθήκες για τη φύλαξη τροφίμων, στέρνες για την αποθήκευση νερού της βροχής και πανίσχυρον τείχος ολόγυρα με πολεμίστρες για την υπεράσπιση του κάστρου και την προφύλαξη των υπερασπιστών του. Στα χρόνια των Ενετών φάνηκε άχρηστον το φρούριο της Καντάρας, καθώς και τα δύο άλλα φρούρια της Οροσειράς, γιατί εφευρέθηκεν το κανόνι που μπορούσε να κρεμίσει εύκολα κάθε φρούριο, και από φόβο μήπως το φρούριο αυτό πέσει στα χέρια των εχθρών τους, κατεδάφισαν τα σπουδαιότερα μέρη του και το εγκατέλειψαν. Δεύτερον, το μοναστήρι της Καντάρας. Στα δυτικά του φρουρίου της Καντάρας, σε ύψος 1165 ποδών από τη θάλασσα, χτίστηκε το 12ο αιώνα το μοναστήρι της Παναγίας της Κανταριώτισσας. Το μοναστήρι και μετά το μαρτύριο των 13 μοναχών του συνέχισε τη λειτουργία του με τους υπόλοιπους μοναχούς του και με άλλους που κατέφευγαν σε αυτόν. Το 18ο αιώνα καινουριώθηκε ολότελα και απέκτησε αρκετή κινητή και ακίνητη περιουσία. Είχε τρία μετόχια στα χωριά Άγιον Ηλία, Γεράνη και Δαυλών. Αρχές του 20ου αιώνα διαλύθηκε και η περιουσία και η διαχείρισή του πέρασε στη δικαιοδοσία της Αρχιεπίσκοπης. Η ιστορία του μας δείχνει πως ήταν έναν πανίσχυρο και μάλιστα απόρθητο φρούριο για την ορθόδοξη πίστη των Κυπρίων, ασύγκριτα ανώτερον και σημαντικότερον από το φρούριο της Καντάρας,

Το κείμενο το αναφερόμενο στο μαρτύριο των 13 μοναχών της Καντάρας, που θα ακουστεί στη συνέχεια, αγαπητοί μου ακροατές, ανήκει στον Ιωάννη Τσικνόπουλο και είναι δημοσιευμένο σε παλαιόν τεύχος του περιοδικού της Εκκλησίας της Κύπρου, Απόστολος Βαρνάβας. Ο συγγραφέας στηρίχτηκε σε δύο βασικές πηγές. Πρώτον, στον Μαρκιανό κώδικα, η μεταγραφή είναι του Σάθα και δημοσιεύτηκε στη Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμος δεύτερος σελίδες 20-30, και δεύτερο στο Βατικανό κώδικα κατά μεταγραφή του Χατζιψάλτη. Σας το μεταφέρω στο γλωσσικό ιδίωμα που είναι γραμμένο. Αρχάς του 13ου αιώνα, δύο μοναχοί της αληθινής πίστεως, διαπρίσιοι κήρυκες και ομολογητέ, ο Ιωάννης και ο Κόνων, εζούσαν ως ασκητέ εις έναν από τα μοναστήρια του Καλού Όρους της Μικρασιατικής Παμφυλίας της Βορείος της Κύπρου, την αυτήν έχοντες γνώμη και το αυτό φρόνημα, τα αυτά μελετώντες και έτοιμοι να παραδώσουν τους εαυτούς των μέχρι σέματος δια την πίστη την αληθή. Άφησαν το θαυμαστόν εκείνον όρος το καλόν, επειδή περιοχή της νοτίου Μικράς Ασίας κυριεύθηκεν από τους Σελτσούκους Τούρκους και ήρθαν εις την νήσον Κύπρον. Εδώ ανέβησαν εις τη σεβασμία μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, την ονομαζομένη του Μαχαιρά. Ενεκλείστησαν εις το ησυχαστήριόν της και θεάρεστα ευάδιζαν τον ασκητικό δρόμον, έχοντας μαζίν τον και τον μαθητήν των μοναχών Ματθαίων το τέκνον της υπακοής. Καλώς εκτελούνται στον κανόνα της ησυχίας, έγιναν τύπος και υπογραμμός εις όλους τους εκεί μονάζοντας. Τη φήμη των καλών των έργων και κατορθωμάτων ήκουσεν και ο Θεόδωρος, ο οποίος ήλθεν και αυτός εις το ευαγές μοναστήριον, όπου τον εδέχθησαν οι όσοι αυτοί πατέρες. Όταν πέρασαν οι μέρε όχι ολίγε, εισπάστησαν τον καθηγούμενον τον Ιωακήμ και όλους τους αδελφούς και εξήλθον από το μοναστήριο αυτό της Υπεραγίας Θεοτόκου του Μαχαιρά, έχοντες το Θεόν οδηγών εις την οδόν της αθλήσεως. Μαζήν τον επήραν και το Θεόδωρον, τον οποίον απέκυραν με το λίγον και με το ονόμασαν Θωμάν. Περιφερόμενοι εδώ και εκεί προς αναζήτηση τόπου ησυχίας, ήλθαν εις την Ιερά Μονήν του Χρυσοστόμου εις το όρος Κουτσοβέντη. Δεν ευρήκαν όμως τον εκεί τόπον κατάλληλον και με ερώτηση κατόπιν ερωτήσεως έφθασαν εις το μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κανταριωτήσης, το πλησίον του κάστρου της Καντάρας, και έμειναν εκεί. Εντός ολίγου προσετέθη στην ασκητική των ομάδα και ο αδελφός του Θεόδωρου, ο ταπεινός και άκακος Βασίλειος, τον οποίον με τον όνομα σας Σεβαρλάμ. Η φήμη των οσίων αυτών εξήλθεν εις όλην την νήσον και εις τα σπέριξ αυτής πόλης και χώρας και ήλκησεν άλλους έξ εις την ασκητική των παλέστραν. Προσέτρεξαν από την Κύπρον ο ιερεύς Κλήμης, ο οποίος είχε λάβει τη μοναχική ανατροφή από τότε που ήταν εις τας μητρικάς αγκάλας, από δε το καλόν όρος ο μοναχός Ιερεμίας, ο πρόθυμος εις την καρτερίαν της προσευχής και εις πάσα σκληραγωγίαν και εγκράτειαν, και οι αυτάδελφοι Μιχαήλ και Θεόδωρος, Χριστοί εις των τρόπων, σόφρονες εις των βίων, εφρονέστατοι εις των νουν και περικαλέστατοι. Εις αυτούς προσετέθην από τη μονήν της Καταριωτήσης ο μαθητής των πρεσβύτερος Ιωάννης. Οι όσοι οι πατέρες με τη χάριν του Παναγίου Πνεύματος απέκυραν αυτούς τους τρεις και μετονόμασαν τον Μιχαήλ Μακάριον, τον Θεόδωρο Θεοδόρητον και τον Ιωάννην Ιλαρίωναν. Μαζί τον ήταν και ο καλός μοναχός Γερόντιος, προθυμότατος εις την εξυπηρέτηση των συνασκητών. Και ήταν δυνατόν να βλέπεις εκεί
στην ονομαστήν Κανταριώτησαν, γέροντας να εκλάμπουν εις πράξην και εις θεωρίαν, και να είναι κατά το πνεύμα ζέοντες και εις τον Κύριο δουλεύοντες. Ακατάπαυστος η ψαλμοδίατον, τακτική η αγρυπνία, το εργόχειρον πάντοτε εις τα χέρια των και η ψαλμή εις το στόμαν. Εζούσαν με αυτάρκεια και εν μόνον επεζήτουν να νεκρωθούν εις το σώμα και να είναι μαζί με τον Χριστόν άξιοι του Αγίου ονόματος του. Η φήμη των υπλώθηκε μέχρι των Λατίνων. Ο μισόκαλος εχθρός του γένους μας μη υποφέρον να βλέπει τον εαυτόν του να καταπατείται από τέτοιους αγίους άντρας, εξήγηρεν εναντίον των κάποιων Λατίνων, Ανδρέαν το όνομα, ζηλωτήν της κακίας και όργανον αυτής. Αυτός, συνοδευόμενος από έναν εκ των ομοφρόνων και ομοτρόπων του, επήγαινε στην Κανταριώτησαν, εισήλθεν εις τον ναόν και ρώτησεν τους οσίους πατέρας πώς εκτελούν τα ιεράς μυσταγωγίας. Εκείνοι ομολόγησαν ότι στη θείαν μετάληψη χρησιμοποιούν άρτων ένζυμων, καθώς παρέδωκαν εις ημάς οι απαρχείς απτόπτε και κήρυκες του Θείου Λόγου και με ταυτούς εάγιε και οικουμενικές σύνοδοι των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων. Όταν ο Ανδρέας εζήτησε να τον πληροφορήσουν τι φρονούν περί των Λατίνων οι οποίοι εκτελούν με άζυμον την Ιερά Μυσταγωγία, με σταθερό φρόνημα και με γενναίαν τη γνώμη εδήλωσαν ότι οι χρησιμοποιούντες το άζυμον εκπίπτουν της αληθείας, διότι δεν εξετάζουν τας Αγίας Γραφάς. Επρότειναν μάλιστα ένας Λατίνος κρατών άρτων άζυμων και ένας Ορθόδοξος έχων εις τας χείρας του ένζυμων άρτων να εισέλθουν εις δυνατή φωτιάν και όποιος εξέλθει αυλαβής αυτός να έχει το δίκαιον και αυτόν όλοι να ακολουθήσουν. Με θηριώδη την οργήν ο Ανδρέας τους εκάλεσεν να παρασταθούν εις το βήμα του Λατίνου αρχιερέως εις την Λευκωσία δια να δώσουν λόγον δια τας προσβλητικάς των δηλώσεις. «Θα ακολουθήσομεν τον ορισμό σου», ανεφώνησαν όλοι, «και θα αποθάνομεν υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως και αν ακόμη επιφέρετε μυρίους εναντίον μας θανάτους». Εχτύπησαν αμέσως το σήμαντρον, συνήχθησαν όλοι στον ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, ετέλεσαν ολονύχτιον υμνοδίαν, ετέλεσαν και τη Θεία Λειτουργία, μετέλαβον των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων και παρεκάλεσαν το Θεόν του Ελέους να τους δώσει σταθερά γνώμη για να θλίσουν υπέρ της αληθούς πίστεως και αποθάνουν εις δόξαν αυτού και του μονογενούς Υιού του και του Παναγίου και ζωοποιού του Πνεύματος. Μετά το αμήν εξήλθον από τον Ιερών Ναόν, ετακτοποίησαν τα εντυμονή και κατέβησαν εις Λευκωσίαν εις τη Σεβασμία Μονήν του Αγίου Γεωργίου του Λάμποντος. Ποταμιδών έσπευσαν προς αυτούς οι του γένους μας Ορθόδοξοι Χριστιανοί για να τους ειδούν και αξιωθούν τις εκ μέρους των ευχής, τους εμακάριζαν δε και τους προετοίμαζαν δια των προκείμενων αγώναν της ορθής πίστεως. Όλα αυτά διεδόθησαν εις όλην την νήσον και οικούστησαν και εις την μονήν του Μαχαιρά. Δύο από τους εκεί μοναχούς, ο Γρηγόριος και ο Ιγνάτιος, Κύπριοι το γένος, γέννημα και θρεύμαν ευγενών και πιστών γονέων, πυροθέντες οι μακαριότατοι με ζήλο θεϊκών, εξήλθον από τη μονήν και επορεύοντο προς τους οσίους πατέρας ημών, ψάλλοντες καθοδόν. «Τα διαβήματα μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτο μου πάσα ανομία», έλεγε ο ένας ευχαριστών. «Ο δε άλλος πληρωθεί το στόμα μου ενέσεως, Κύριε, όπως υμνήσω τη δόξα σου όλην την ημέραν τη μεγαλοπρέπειά σου». Όταν προσήγγισαν εις τη μονήν του Αγίου Γεωργίου του Λάμποντος, έτρεξαν και ρίφθησαν εις το έδαφος ζητούντες να λάβουν ευχήν και ευλογίαν από τους οσίους εκείνους πατέρας
και παρακαλούντες να είναι μαζί των μέχρι ζωής και θανάτου. Οι της αληθείας κήρυκες και τίμιοι γέροντες τους εδέχθησαν εξ όλης ψυχής και το ιερόν εκείνο σύνταγμα συνεποσώθη εις 13 Αγίους Πατέρας.

αρχιερεύς των Λατίνων, ειδοποιηθείς επό του Ανδρέου, συνήθρισεν όλους τους υπό την εξουσίαν του και έστειλεν να φέρει τους οσίους. Εκείνοι προσήλθον, ψάλλοντες το ψαλμόν, μακάρι οι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Προηγείτο ο κόνον μετά του θαυμαστού Ιωάννου, έως ότου εσταμάτησαν στην αυλήν του αρχιερέως. Ανακληρώμενοι απήντησαν όπως και εις τον Ανδρέαν. Ο δε των Λατίνων αρχιερεύς διέταξε να ρυφθούν όλοι στη φυλακή δια να τους αναγκάσει να πειθαρχούν και δήλωσε ότι θα τους θανατώσει αν μένουν αμετάθετοι εις το φρόνημάν των. Οι δήμοι τους έσυραν βιαίως, δέροντες αυτούς, ατάχτως οθούντες και εσχρά εξακοντίζοντες. Τους έβγαζαν τα γένια, τους ονόμαζαν σκύλους και άλλα ονόματα απρεπή. Όλων των Ορθοδόξων της Κύπρου χριστιανών τα μάτια εδάκρυσαν και παρακλητικά υψώθηκαν τα χέρια προς τον ουρανόν. Επίβλεψον Κύριε εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Δια το όνομα σου προτιμά να αποθάνει. Είδε την κάκωση μας, είδε και τη θλίψη. Όλους μας κατακυρίευσαν τα αιμοβόρα αυτά θηρία και βρυχόνται ως λέοντες. Αλλά και στους εκλεχτούς σου Κύριε, εις αυτούς τους πατέρας μας, οι οποίοι υπέρ της αληθείας εδέχθησαν να αντισταθούν εις τους πονηρούς άρχοντες μας και τυράννους και να αποθάνουν, επίβλεψον και δώσε εις αυτούς ισχύν και κράτος κατά των εναντίον, δια να δοξαστεί δι' αυτόν το όνομά σου το Άγιον, να ομολογηθεί ορθόδοξος πίστης και να μεγαληθεί το ταπεινωμένον και υπόδουλον πίμνιον. Σιδηροδέσμοι εκρατήθησαν εις τη φυλακήν υπό φοβερά φρούρησιν επί ένα έτος οι καρτερικότατοι αυτοί οι Άγιοι Πατέρες μέσα εις τη δυσοδεία και την ταλαιπώρηση και την άλλη θλίψη τρεφόμενοι μόνο με ψωμί και νερόν ευχαριστούντες όμως το Θεό διότι έπασχον υπέρ της ορθής εις αυτόν πίστεως. Και έγινε το δεσμοτήριον εκείνον ιερόφροντιστήριον με την ολονύχτιο δέησιν και την άκραν άσκησιν με την ακράταν των πίστην και την αδιάκοπο ψαλμωδίαν των αρίστων εκείνων ανδρών. Όταν συνεπληρώθη το έτος τους ανέκρινεν ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος και δεύτερη φοράν αλλά και πάλιν τους παρέδωκεν εις την φυλακήν διότι δεν ήθελησαν να κρύψουν την αλήθειαν και να φανερώσουν το ψεύδος. Έπειτα από φρικτήν φυλάκιση 2 ακόμη ετών ο αρχιεπίσκοπος τους εκάλεσε πάλιν να του είπουν τι εσκέφθησαν δια το άζημον, τους ευρήκεν όμως ακάμπτους εις το ορθόδοξο φρόνημα και διέταξε να συνεχιστεί η ασφαλής εν τη φυλακή κράτησής των. Από δεινήν ασθένειαν απέθανεν εις τα δεσμά ο εκ του καλού όρους Θεοδόρητος, ο οποίος δια του θείου και αγγελικού σχήματος είχε μετονομαστεί εις Θεόγνωστον. Τον εθρύνησαν όλοι οι συναγωνιστές του πατέρες, κατά διαταγή δε του Ανδρέα, το Άγιον Λείψανον του Αποθανόντος, εσύρθιαν ηλαιός διαμέσου της Λευκωσίας και παρεδόθη εις το πυρ την 5η Απριλίου του 1231, ημέρα Σάββατον. Ο Ιωάννης και ο Κόνων και ο Ιερεμίας, οι εκ του καλού όρους, κατηξίωσαν τότε του αγγελικού σχήματος και τους λυπούσαν νέα, διότι όλοι προεγνώριζαν την στο Θεό μαρτυρική εκδημίαν των. Και ονόμασαν τον Ματθαίον Μάρκον, τον Θωμά Θεόχτιστον, τον Κλίμεντα Κύριλλον, τον Βαρλάμ Βαρνάβαν, τον Μακάριον Μάξιμον, τον Ιλαρίον Ανιωσήφ, τον Γρηγόριο Γεράσιμον, τον Ιγνάτιο Γεννάδιον και τον Γερόντιον Γερμανών. Ο Ανδρέας, χωρίς αναβολή, τους υπέβαλεν εις μίαν ακόμη εξέταση.
εμένετε ακόμη στην κακοβουλία σας, λέγοντες ότι το άζυμο του αγιαζόμενων υπό του ιερέως δεν είναι σώμα Χριστού του αληθινού Θεού ημών. Με λαμπράν εκείνη δυνατή φωνή απήντησαν και επέδωκαν και γραπτώσει στον Ανδρέαν την ορθόδοξον απάντησή των. Είδετε την αλήθεια και αποδώσατε τότε το δίκαιο. Θα κατακριθείτε από τον τα πάντα επιβλέποντα δίκαιων κριτήν και κύριων ημών, αν μας λογαριάζετε ως ευτελείς και μας καταφρονήσετε. Είμαι θα ορθόδοξη δούλη του Θεού του Υψίστου. Πιστεύομεν και στο Πανάγιον του Χριστού και Παντέλιο σώμα, το οποίο είναι το ένζυμον. Αυτό διακηρύττουν τα Ιερά Ευαγγέλια και όλοι οι Άγιοι. Αυτό οι πατέρες ημών προσέφεραν πάντοτε εις θυσίαν και μέχρι τη σήμερον αυτό κρατούμε και λειτουργούμε και εις αυτό πιστεύουμε και αυτό ομολογούμε. Και μυρίους θανάτους αφαίρετε εναντίον μας, δεν θα χαλαρώσετε τη στεράν αυτήν ένστασή μας, ούτε θα μας απομακρύνετε από τας πατερικάς παραδόσεις και τας αποστολικάς διατάξεις. Επειδή δεν μας ερωτάτε και δια τα άζημα, εμείς δεν επιθυμήσαμε να ομιλούμε περί αυτών, αλλά μόνο να μεριμνώμε δια τη σωτηρία μας. Αφού όμως βία μας αναγκάζεται να είπομε δι' αυτά, ιδού σας λέγουμε αδίσταχτα και χωρίς καμίαν υποκρισία ότι όχι κατά θέληση η δική μας, αλλά κατά την παράδοση των θείων γραφών. Ούτε μία φορά δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη ότι ο Χριστός παρέδωκεν το άζυμον ή οι Απόστολοι. Τα άζυμα είναι των Ιουδαίων και συνοδικέ βιβλίου το λέγουν. Όσοι φυλάττουν τα Σάββατα μαζί με τα άζυμα και λέγουν ότι είναι χριστιανοί, μέγα ψέμα λέγουν, διότι ούτε χριστιανοί είναι, ούτε Ιουδαίοι καθαροί, αλλά είναι όμοιοι με δέρμα παρδάλεως, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, της οποίας η τρίχα ούτε μαύρη είναι, ούτε άσπρη. Εάν δε άδικα θέλετε να μας φωνεύσετε, ας είναι ειδικό σας το κρίμα και επάνω σας έλθει το κακό που θα συμβεί εις εμάς. Εμείς είμεθα έξω του κρίματος, διότι λέγομεν την αλήθεια και δεν την κρύπτομεν ως έσχατη δούλη του αληθινού Θεού και σωτήρος μας. Εάν θέλετε τη σωτηρία σας, πιστεύσατε στην αλήθεια και αποθήσατε το ψεύδος. Εάν δε όχι, σεις θα όψεστε. Δι' αυτό και σας παραδίδομεν όλα αυτά και εν γράφος, δια να κριθώμε με το έγγραφον αυτό ενώπιον του κοινού κριτού και Θεού των όλων, εις τον οποίον η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Όλα αυτά ας είναι γνωστά εις όλους και εις την Ορθόδοξον ημών Εκκλησίαν και εις όλους τους ομόφρονας χριστιανούς μετά το θάνατό μας, ότι εμείς παρεδώσαμεν τους εαυτούς μας εις θάνατον δια την αληθινή ομολογία του Παναγίου Αίματος του Χριστού και Θεού μας, την οποία και ενώπιον των τυραννών των ημάς φανερά ομολογήσαμεν και εκηρύξαμε. Και ας μην νομίσει κανείς ότι από αυθάδια ή από εγωισμόν αυτόκλητη με θάρρος τους είπαμεν αυτά. Όχι, αυτοί ήλθαν εις εμάς εις το όρος όπου ευρίσκεται η μονή μας της Παναγίας της Κανταριωτήσης και πολλοί μας εβίασαν δια το ζήτημα αυτό και δεν ηθελήσαμε να κρύψουμε την αλήθεια όσο μας ήταν δυνατόν και όσον ο Θεός εχορήγησε. Μας έφεραν δεκάτω εις την πόλη χωρίς να θέλουμε και μας παρέστησαν ενώπιον του βήματός των και δις και τρεις και πολλάκις ερωτήθημεν και πολλοί μας ετυράνησαν. Από εμάς καμία κατηγορία δεν έγινε το εναντίον των. Όταν όμως πολλοί εξεβιάστημεν από αυτούς, ομολογήσαμεν ενώπιον των εις το τέλος της απολογίας μας, ότι και αν ακόμη χρειαστεί μυρίους να αποθάνουμε θανάτους, αμετάθετοι εμμένομεν εις την ορθόδοξη πίστη μας. Μετά τη διαστόματος και διαγραφίδος θαραλέαν αυτήν αξιοθαύμαστον ομολογίαν
ο Ανδρέας ανεχώρησε γεμάτος εσχήνιν και θυμών και επί τρεις ημέρας μένω χωρίς τροφήν και ύπνου ανάπαυσιν, εσκέπτετο εις ποιο θάνατον να τους παραδώσει. Κάποιος τότε από τους Λατίνους εκάλεσεν τον εκ της μονής του μαχαιρά μοναχό Γρηγόριον, ο οποίος του ήταν γνωστός, και τον εσυμβούλευσε να αλλάξει γνώμη. Υπάκουσέ μου και έλα με τη γνώμη του Ανδρέα. Ελευθερώνεσαι τότε από τη φοβεράν αυτήν κόλαση. Άλλωστε, έχεις και πατέρα και μητέραν και αδελφήν, και τι το όφελος να τους αφήσεις να υποφέρουν. Αλλά το όντι γενναίος Γεννάδιος τον είδε με βλέμμα άγριον και του είπε, μακράν από εμέ εργάτα της αδικίας, διότι δεν γνωρίζεις τι λέγεις. Εκείνο που φαίνεται εις σε φοβερόν είναι διεμές ζωή και τρυφή και ανάπαυσης, και φέρει τη μακαριότηταν εκείνην. Γονείς μου δε και πατέρας και μητέρα και αδελφοί είναι αυτοί που ευρίσκονται μαζί μου και προτίμησαν να αποθάνουν υπέρ του Χριστού. Είδεν ο Λατίνος το αμετάτρεπτον του Γενναδίου και τον άφησεν και έφυγεν. Όταν επέρασαν και οι τρεις εκείνη η μέρα, ο Ανδρέας εκάλεσεν η συνεδρίαση των βασιλέων της Κύπρου Ερίκων μαζί με όλον το σπαθοφόρον τάγμα, τους υπείς και όλους τους βουλευτάς, ανήγγειλεν όσα οι Άγιοι άντρες είπαν, έδειξεν και όσα εγγράφος ομολόγησαν, εφανέρωσε το έπειτα από τόση φυλάκιση άκαπτων φρόνημάντων και έλαβε την εξουσία να τους τιμωρήσει όπως αυτός έκρινε ορθόν. Αποφασίστηκε κατ' εισήγησή του κακοί κακώς να απολεστούν ως βλάσφημοι, να δέσουν τα πόδια των, να τους σύρουν διαμέσου του ποταμού δια να συντριβούν δια των πετρών εις άρκες, έπειτα δε να τους παραπέμψουν εις το πυρ. Οι όσοι αυτοί μακάριοι πατέρες, όταν τους εγνωστοποιήθη η απόφαση και οι δήμοι επλησίασαν, ύψωσαν τους οφθαλμούς εις των ουρανών και ομοφόνος ευχαριστούντες έλεγον, «Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, σε ευχαριστούμε διότι μας αξίωσες να φανούμε ανώτεροι από τους Λατίνους αυτούς και υπερσού να αποθάνομαι. Εις τους τρεις πέδας έδωκε στη διπλή χάρη να νικήσουν τους Χαλδαίους και το πυρ. Εις ημάς δώσε ισχύν να μην δηλιάσουμε πρώτου πυρός. Σύ δε να μας δεχτείς όταν γίνομε ολοκαύτωμα, διότι απετεινάξαμε κάθε κοιλίδαν από την ψυχήν και δεν εφίστημεν τις ευτελούς αυτής και πολυμόχθους αρκός, και να μας αξιώσεις της αιωνίου βασιλείας σου. Δι' εκείνους δε οι οποίοι θα αλήφονται από τα λείψανά μας και θα μας μνημονεύουν, δίδε τον άξιον μισθόν και όλα τα προσωτηρίαν αιτήματα». Οι δώδεκα εκείνοι αδαμάντινοι πύργοι οδηγήθησαν εις την άκρα Λευκωσίαν κατά προσταγήν των Λατίνων, τους αφιέρεσαν οι υπηρέτε τα άγια και αγγελικά σχήματά των και τα κουκούλια, και αμέσως τους ελιθοβόλησαν. Έπειτα τους έδεσαν από τα πόδια οι σύπους και οι μειώνους και τους ευολόσυρα διαμέσου όλου του ποταμού της Λευκωσίας, χτυπώντας αυτούς ανηλαιώς με ράβδους. Την κατακομμένη σάρκαν των τρισοσίων έριψαν τέλος εις φλόγα φωτιάς που άναψαν με ξύλα πολλά. Με αυτόν τον μαρτυρικόν τρόπον παρέδωκαν οι πιστοί του Χριστού μαθητές τη μακαρία ψυχήν των ισχύρας Θεού ζώντος τη 19η Μαΐου του 1231, ημέρα Δευτέρα. Δύο δε αντί ενός έκαστος αυτών στεφάνους εστεφανώθησαν. Πρώτον, επέρασαν δια του ύδατος της κατανήξεως και έπειτα διαπυρός εδοκιμάστησαν και εξεπληρώθησαν εις αυτούς τα λόγια του προφήτη Δαβίδ, «Διήλθομαι διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν». Μέγα καύχημα μονής καντάρας
στήλη άσυστη ορθοδοξίας ανεδείχθητε θεοφόροι πατέρες. Την πίστη γαραλόβιν των τηρήσαντες, ποικίλης βασάνης ενηθλήσατε και πυρείτε λιωθέντες, συνόμιλοι των αγγέλων γεγόνατε. Διό αδιαλείπτος πρεσβεύεται, δωρηθήνε ημίν το μέγα έλεος. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, αν η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας προκαλεί δέος, δεν είναι καθόλου μικρότερη η ευθύνη μας όταν πρόκειται να μιλήσουμε γι' αυτό, καθώς πίστη μας είναι, όπως γράφει και ο καθηγητής κύριος Ανδρέας Θεοδόρου, ότι ο Χριστός δεν ήρθε στη γη απλά για να σταυρωθεί και να αναστηθεί, καταργώντας την αμαρτία και το θάνατο. Αυτό δεν αρκούσε. Αφού μας λύτρωσε από τη δυναστεία του διαβόλου και έντισε τη φύση μας με χιτώνα της αυθαρσίας, θέλησε να μας κάνει τέλεια δικούς του, να είναι μέσα μας ο ίδιος με το άχραντο σώμα του, να είναι ανακατεμένος με τη φύση μας, να είναι ένα μαζί με εμάς που τον αγαπάμε και πιστεύουμε στο σωτήριο έργο του. Ο Θεός δίνεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος θεοποιείται με την άρετη δωρεά. Ένα τόσο φοβερό μυστήριο, πως αλήθεια να χωρέσει στο πύλινο μυαλό μας. Αφορμή ασχοληθούμε με αυτό το όντως ακατονόητο γεγονός, στάθηκε ένα βιβλίο που βρήκαμε στο βιβλιοπωλείο της ζωής, ασφαλώς θα υπάρχει και σε όλα τα βιβλιοπωλεία που διακινούν θρησκευτικά βιβλία, και έχει τον ιδιαίτερα ελκυστικό τίτλο «Ευχαριστιακός προσανατολισμός». Κυκλοφορείται από τη Χριστιανική Ένωση Καβάλας. Στην αρχή του βιβλίου, οι συγγραφείς του προσεγγίζουν το θέμα τους ιστορικά. Στη συνέχεια μιλούν για το πώς διατυπώνεται στους κανόνες των συνόδων και στις γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας. Ενώ στο τρίτο μέρος δημοσιεύονται διάφορες ευχές και προσευχές για τη Θεία Κοινωνία. Και αντί επιλόγου φιλοξενείται μια ομιλία του Αγίου Νεκταρίου σχετική με τη Θεία Ευχαριστία, δοσμένη μάλιστα στην καθημερινή μας γλώσσα, κάνοντάς την με αυτόν τον τρόπο προσιτή και σε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με παλαιότερες μορφές της γλώσσας μας. Κυκλοφορείται άλλωστε και στην πρωτότυπη μορφή της από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Εμείς σήμερα θα διαβάσουμε τις σκέψεις κάποιων πατέρων από αυτό το βιβλίο σχετικές με τη Θεία Κοινωνία. Γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Κανένας δεν βρέθηκε άξιος να λάβει την κοινωνία. Κανένας δεν βρέθηκε ετοιμασμένος για αυτή. Στο σημείο τούτο, κάθε προτέρημα, κάθε αρετή, κάθε αφοσίωση εξαφανίζεται και σβήνει. Η ζωή ξανάρχεται σε μας σαν δώρο, ένα αδέσμευτο και θεϊκό δώρο. Ο Αδάμ ξαναμπαίνει στον παράδεισο, βγαίνει από την κατάσταση του τίποτα και στεφανώνεται βασιλιάς της δημιουργίας. Όλα είναι χάρισμα, όλα είναι δωρεά, δεν χρωστούμε τίποτε, ωστόσο όλα είναι δοσμένα. Και επομένως η πιο μεγάλη ταπείνωση και υπακοή είναι να δεχτούμε το δώρο, να πούμε ναι, να πούμε ναι με χαρά και με ευγνωμοσύνη. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε και ωστόσο όντας ευχαριστιακοί.

στον Ιερό Χρυσόστομο αποδίδεται και ο λόγος ότι εκείνοι που πρόκειται να αποχωρήσουν από αυτή τη ζωή, αν προηγουμένως έτυχε να μετάσχουν στα Ιερά Μυστήρια με καθαρή συνείδηση, την ώρα που πρόκειται να αφήσουν την τελευταία τους αναπνοή, σαν δορυφόροι τους παραλαμβάνουν οι άγγελοι και τους οδηγούν στον ουρανό.

Πολύ κοντά στην άποψη του Ιερού Χρυσοστόμου είναι και η θέση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, ο οποίος τονίζει χαρακτηριστικά ότι η χάρη του μυστηρίου συνοδεύει την ψυχή και στην άλλη ζωή και γράφει «Πραγματικά, αυτός ο άρτος, το σώμα του οποίο θα φτάσουν φέροντας εκεί από αυτήν την τράπεζα εδώ, αυτό είναι που θα φανεί τότε πάνω στις νεφέλες από όλους τους οφθαλμούς και θα δείξει το κάλος του σε ανατολή και δύση, σε μια ροπή χρόνου σαν αστραπή. Με αυτήν την ακτίνα ζουν οι μακάριοι και όταν αποθάνουν το φως δεν αποχωρεί, διότι το φως παρακολουθεί διαπαντός τους μεταλαμβάνοντας, οι οποίοι φτάνουν στη ζωή εκείνη λάμποντας, τρέχοντας τώρα σε εκείνον με τον οποίο συνυπήρχαν όλο τον καιρό. Ό,τι θα συμβεί τότε στον καθένα από τους μέλλοντας να αναβιώσουν, αυτό θα συμβεί και στον Σωτήρα Χριστό, την κοινή κεφαλή όλων. Αφού απλώς αστράψει πάνω στις νεφέλες η κεφαλή, θα συγκεντρώσει από παντού τα μέλη της. Θεός ανάμεσα σε θεούς, ωραίος, κορυφαίος, ωραίου χορού. Αυτό το δείπνο φέρει προς εκείνους το σώμα, χωρίς αυτό να είναι αδύνατο να λάβει κανείς εκείνο. Επομένως, αυτοί που θα απέλθουν χωρίς αυτά τα δώρα δεν θα έχουν τίποτε πλέον για τη ζωή.

πιο ευεργετινός. Με το μάτι της πλουτισμένης από την πίστη φαντασίας του, βλέπει την ψυχή που κοινώνησε και ύστερα από λίγο αποδήμησε, να την παραλαμβάνουν οι άγγελοι του ουρανού, γιατί κατεβαίνουν να υποδεχθούν τον Κύριο που κατοικεί σε αυτήν, ενώ πλήθος υπηγείων αγγέλων συνοδεύουν την Χριστοφόρο ψυχή μέχρι τις πύλες του ουρανού. Και γίνεται ένας διάλογος μεταξύ των αγγέλων, σαν αυτόν που αναφέρεται στον 23ο ψαλμό που διαβάζουμε και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. «Άρατε πύλαση άρχοντας ημών και επάρθητε πυλεώνιε και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης», λένε οι επίγειοι άγγελοι στους φύλακες του παραδείσου. Και εκείνοι εκστατικοί ρωτούν «Τι σε στήνουτος ο βασιλεύς της δόξης» και θα πάρουν την απάντηση «Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήνει ο βασιλεύς της δόξης». Πόσο μακαριστή θα πρέπει να θεωρείται η ψυχή που φεύγει με τελευταίο εφόδιο το Χριστό, και πόσο αδικούμε τα αγαπητά μας πρόσωπα όταν, για να μην τα τρομάξουμε δήθεν τις τελευταίες στιγμές, τα στερούμε από το εισιτήριο του ουρανού.

διαβάσουμε όμως και κάποιες από τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως, φυσικά σε μετάφραση, και ειδού μια ευχή του Μεγάλου Βασιλείου. «Γνωρίζω καλά, Κύριε», λέει ο Άγιος Βασίλειος, «ότι χωρίς να το αξίζω, παίρνω μέσα μου το αμόλυντό σου σώμα και το τίμιο σου αίμα και ότι είμαι ένοχος. Ακόμη ότι δέχομαι την τιμωρία μου αν δεν ξεχωρίσω το σώμα και το αίμα το δικό σου, που είσαι ο Χριστός και Θεός μου. Όμως, παίρνοντας θάρρος από την εσπλαχνία σου, έρχομαι κοντά σε σένα που είπες, αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει μέσα μου και ζω μέσα του. Λυπήσουμε λοιπόν, Κύριε, και μη τιμωρήσεις παραδειγματικά εμένα τον αμαρτωλό, αλλά φρόντισε για μένα σύμφωνα με την ευσπλαχνία σου. Και αυτά τα Άγια ας γίνουν για μένα θεραπεία και καθαρισμός και φωτισμός και φυλακτό και εξαγνισμός ψυχής και σώματος. Και ας απομακρύνουν κάθε κακή σκέψη και κάθε πονηρή πράξη και διαβολική ενέργεια που με τη βοήθεια του νου γίνεται στα μέλη του σώματός μου. Ακόμη ας μου δώσουν το θάρρος της ομολογίας και αγάπης για σένα, ώστε να εκπληρώσω τις εντολές σου, να συμμετέχω στο Άγιο Πνεύμα. Ας γίνουν εφόδιο αιώνιας ζωής και βοήθημα για ευπρόσδεκτη απολογία μπροστά στο φοβερό σου δικαστήριο. Ας με απαλλάξουν από την τιμωρία ή την καταδίκη.

εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια ευχή του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Μπροστά στις θύρες του ναού σου βρίσκομαι και δεν έπαψα να σκέπτομαι το κακό. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, που δικαίωσες τον Τελώνη και ελέησες τη Χαναναία και άνοιξες το ληστή της θύρες του Παραδείσου, άνοιξε τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με που προσέρχομαι και σ' αγγίζω με ευλάβεια, όπως δέχτηκες την πόρνη και την αιμορραούσα. Η μια, μόλις ακούμπησε τα δάχτυλά της στο κράσπεδο του χιτώνα σου, γιατρεύτηκε αμέσως από την πολυχρόνια αρρώστια της. Και άλλη, που έπιασε τα άχραντα πόδια σου, πήρε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων της. Μα εγώ, ο Ελεηνός, που τολμώ και δέχομαι όλο σου το Πανάγιο σώμα, ας μην κατακαώ, αλλά δέξε με όπως και εκείνες και φώτισε τα αισθητήρια της ψυχής μου καίγοντας και τα εγκλήματα των αμαρτιών μου με τις πρεσβείες και τις μεσητείες της Παναγίας Μητέρα σου και των αγγελικών δυνάμεων, γιατί είσαι ευλογητός στους αιώνες των αιώνων.

συνεχίζουμε την περιδιάβασή μας στη σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας μας σχετικά με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με μια προσευχή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη που διαβάζουμε πριν από τη μετάληψη. «Ω υπερουράνια διατροφή, πότε θα είναι εκείνη η ώρα που θα θυσιαστώ εγώ σε σένα επάνω στη φωτιά της αγάπης σου? Πότε, πότε ο άκτιστη και άναρχη αγάπη, ο άρτε της ζωής, πότε θα ζω μόνο από σένα, μόνο για σένα και σε σένα? Οπότε ο ζωή μου ωραία, γλυκιά και ωραία και αιώνια. Ο μάνα του ουρανού, πότε θα ιδιάσω τις χαλασμένες και βρώμικες αμαρτωλές τροφές της γης και θα επιθυμήσω να τρέφομαι μόνο από σένα? Πότε θα γίνει αυτό ο δική μου γλυκύτητα? Πότε ο μοναδικό μου αγαθό, ο Κύριέ μου, πάρα πολύ αγαπητέ και παντοδύναμε, ελευθέρωσε την άθλια καρδιά μου από κάθε προσκόλλημα στα ψεύτικα και από κάθε εγκληματικό πάθος. Στόλισέ την με τις Άγιες Αρετές και με τον ειλικρινή σκοπό να κάνω κάθε πράγμα καθαρά για να σου αρέσω. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έρθω και θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σε παρακαλέσω και θα σε αναγκάσω γλυκά να μπεις αυτήν για να φέρεις τα αποτελέσματα που επιθυμείς. Ιησού γλυκιά μου πόση, σε ευχαριστώ γιατί πολλές φορές άγνησες το αίμα μου με το αίμα σου. Ιησού, θύμα και θυσιαστή μαζί, ομολογώ ότι τολμώ και μεταλαμβάνω ανάξια τα φρικτά σου μυστήρια. Ιησού, που είσαι ολόκληρος στη Θεία Κοινωνία, ομολογώ ότι δεν πλησιάζω με την προετοιμασία που πρέπει στο Άγιο Τραπέζι. Ιησού, που είσαι ο άρτος της ζωής, χόρτασέ με τον πεινασμένο. Ιησού, η πόση της ευφροσύνης, πότισέ με το διψασμένο. Ιησού, ο μόσχος, ο συτευτός της αγάπης, θρέψε με σαν τον άσυτο γιο και δώρισέ μου την άφεση των πτεσμάτων μου. Ιησού, το ουράνιο μάνα, γλύκανέ με όπως τον αχάριστο λαό σου στην έρημο και οδήγησέ με στην πλούσια γη των πνευματικών αγαθών. Mm.

να διαβάσουμε και κάποιο απόσπασμα από την ομιλία του Αγίου Νεκταρίου που έχει τον τίτλο «Πώς πρέπει να προσερχόμαστε στη μετάληψη της Θείας Ευχαριστίας». Τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Ευχαριστία μας τον διδάσκει ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Δοκιμαζέ το άνθρωπο σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου αισθιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο, ο γαρεσθίων και πείνων αναξίως, κρίμα εαυτό αισθεί και πείνει, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου». Ας εξετάζει λοιπόν καθένας πρώτα τη συνείδησή του για να καταλάβει την ηθική του κατάσταση και τη σχέση του με το Θεό και με τον πλησίον του, και αν βρει τις σχέσεις του αρεστές στο Θεό, ας προχωρήσει να κοινωνήσει. Διαφορετικά ας επιφυλαχτεί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ του Αγίου και του Αμαρτωλού. Ο Απόστολος Παύλος, νοθετώντας τους Κορινθίους μη ετεροζυγήν απίστης, δηλαδή να μην παίρνουν συζύγους άπιστους, λέει «Τις γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, τις δε κοινωνία φωτή προσκότος, τις δε συμφώνησης Χριστού προς βελίαλ, ώστε ποια σχέση μπορεί να έχει ο αμαρτωλός με τη Θεία Μετάληψη. Το ότι με ευλάβεια πρέπει να προσερχόμαστε μας το διδάσκει ο ίδιος ο Θεός, που διέταξε το Μωυσή να μην πλησιάσει στην κοιόμενη βάτου με τα σανδάλια του, αλλά να λύσει το λουρί τους από τα πόδια του σαν σημείο ευλάβειας, γιατί ο τόπος όπου στεκόταν ήταν Άγιος. Μωυσή, μη αγγίσεις όδε, λύσε τα υποδηματά σου εκ των ποδών σου, ο γαρτόπος ενωσιέστηκες επ' αυτού γη εστί Αγία». Πρέπει λοιπόν πλησιάζοντας να προσερχόμαστε με όλη μας την ευλάβεια, καθαρή από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό, για να μεταλαβαίνουμε επάξια. Γιατί αν ο Θεός διέταξε το Μωυσή να λύσει το σανδάλι του για να πλησιάσει σε τόπο Άγιο, πόσο οφείλεις εσύ, Χριστιανέ, να κόψεις κάθε σύνδεσμο με την αμαρτία για να δεχτείς μέσα σου ολόκληρο το Θεό. Γιατί δεν είναι Άγιος εκείνος ο άρτος, το σώμα του Κυρίου, και το Άγιο ποτήρι δεν είναι το αίμα του Κυρίου. Το ποτήριον της ευλογίας ο ευλογούμεν ουχή η κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί. Τον άρτον ογκλώμεν ουχή η κοινωνία του σώματος του Χριστού εστί. Πώς λοιπόν θα πλησιάσεις με βαριά συνείδηση τη φωτιά που κατακαίει τους ανάξιους, γιατί είναι πυρακτωμένο κάρβουνο που κατακαίει τους ανάξιους. Ώστε λοιπόν κόψε κάθε σχέση έχθρας προς τον πλησίον σου, παρετήσου από κάθε αδική συναλλαγή, απόδωσε αυτό που θα σου ανήκει, που δεν σου ανήκει, απομακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό. Επίστρεψε στον Κύριο και πλησίασε για να αγιαστείς ολόκληρος, να φωτιστείς και να γίνεις δοχείο της Θείας Χάρης, για να ενωθείς με τον Χριστό και για να μένεις μαζί Του και Αυτός να έλθει μέσα σου. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πείρον μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό.

και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κατά τον Άγιο Νεκτάριο του ανθρώπου που μεταλαβαίνει επάξια. Αλήθεια, πόσο ευτυχισμένος και μακάριος πρέπει να λογαριάζεται αυτός που μεταλαβαίνει επάξια τα θεία μυστήρια. Βγαίνει από τον ναό ολοκληρωτικά ανανεωμένος, γιατί η φωτιά της θεότητας που με τη θεία μετάληψη επικοινώνησε με την ψυχή του ανθρώπου, κατέκαυσε τις αμαρτίες της, γέμισε την ψυχή του από θεία χάρη, εξαγίασε τους λογισμούς, ενίσχυσε τις δυνάμεις της ψυχής, διαφώτισε το νου και στερέωσε την καρδιά στο φόβο του Θεού και τελικά τον ανέδειξε κατοικητήριο του μοναδικού πνεύματος. Αυτός που κοινώνησε επάξια πήρε σαν αραβόνα την ουράνια βασιλεία. Βρίσκεται πάνοπλος με τη θεία πανοπλία, η οποία τον προφυλάσσει από κάθε κακό, από κάθε επίθεση του πονηρού, έτσι που τον κάνει να τον φοβούνται και αυτοί οι δαίμονες. Η καρδιά εκείνου που κοινωνεί επάξια γεμίζει από ανίποτη χαρά και απερίγραπτη εφροσύνη. Αυτός μόνος αισθάνεται την αλλίωση που του έχει συμβεί και γι' αυτό τον ανακαινισμό του εφραίνεται. Όλες οι αρετές στολίζουν την καρδιά του και πόθος του είναι η ένωσή του με τον Κύριο. Η ψυχική γαλήνη που του δίνει συναίσθηση της συνδιαλλαγής και επικοινωνίας με το Θεό και η ειρήνη που βασιλεύει μέσα του, καθρεφτίζονται στο ιδαρό πρόσωπό του, αυτού που κοινώνει σε επάξια. Όλη η εξωτερική του όψη μαρτυρεί την εσωτερική του ηθική κατάσταση. Η αγνότητα και η αθωότητα, οι δυο αυτές χάρες που τον συνοδεύουν, πληροφορούν όλους πως αυτός επάξια κοινώνησε. Με τα γνωρίσματα αυτού που αληθινά και επάξια κοινωνεί, αυτής της μορφής είναι τα αποτελέσματα της θείας μετάληψης. Έχοντας κανείς αυτά υπόψη, πόσο δε λυπάται μέσα από την καρδιά του όχι πια αυτούς που μεταλαβαίνουν ανάξια ή αυτούς που δεν μπορούν από κάποιο κόλλημα αμαρτίας να μεταλάβουν, αλλά αυτούς που από διαφορία και περιφρόνηση έτσι δα στερούνται την ωφέλεια και την ψυχική και τη σωματική που προέρχεται από τη θεία μετάληψη. Γιατί η υγεία της ψυχής έχει επίδραση στην υγεία του σώματος, όπως συμβαίνει και το αντίθετο, καθώς καλά ξέρουμε. Τι να πούμε λοιπόν για αυτούς, πώς να τους ονομάσουμε, σε ποια κατηγορία χριστιανών να τους κατατάξουμε? Η στάση τους προς τον χριστιανισμό είναι τέτοια που μόνο ψυχροί και αδιάφοροι έχουν. Να είναι λοιπόν αυτοί αληθινοί χριστιανοί? Δεν το βλέπουμε. Αυτό που εμείς μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι αυτοί πελαγοδρομούν χωρίς πηξίδα, χωρίς τιμόνι και χωρίς κυβερνήτη. Αλίμονο γι' αυτό την ημέρα εκείνη όταν θα τους χτυπήσει η τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής και φυσήξουν οι ισχυροί άνεμοι και τα κύματα μπουκάρουν στο σκάφος τους. Τότε έρημοι και στερημένοι από τη θεία παρηγοριά θα ταινίζουν με βουρκωμένα μάτια και με βλέμμα απελπισίας τις αβύσσους που ανοίγονται μπροστά στα πόδια τους και που απειλούν κατά ποντισμό και ολοκληρωτικό αφανισμό. Προς όλους αυτούς μια αδελφική συμβουλή έχουμε να απευθύνουμε: να τρέξουν να κοινωνήσουν για να σωθούν, γιατί δεν υπάρχει καμιά διέξοδος.

και μια προσευχή σύγχρονου θεολόγου. Μετά φόβου, Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Με καλείς Κύριε και εγώ προσέρχομαι. Άξιος, ανάξιος, προσέρχομαι. Άξιος ίσως δεν γίνω ποτέ. Ανάξιος πώς να πλησιάσω. Να φύγω, φοβούμαι. Γιατί ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λεωνοριόμενος περιπατεί, ζητών τι να καταπεί. Προσέρχομαι γιατί πιστεύω στο ελαιό σου. Πιστεύω στην αγάπη σου, στην αμέτρητη συμπάθειά σου. Προσέρχομαι για να πάρω δύναμη, για να πάρω ζωή, ζωοδότα Κύριε. Εδίψησεν η ψυχή μου προς το Θεόν το ζώντα. Είμαι ένας νοσταλγός και με διασταλμένα τα μάτια της ψυχής ζητώ την παρουσία σου. Χίλιες φορές υψώνω τα χέρια μου, μήπως μπορέσω να σε αγγίξω. Λυγίζουν τα γονατά μου και η σκέψη μου, σαν βέλος αιχμηρό, διατρυπά τους ουρανούς και βυθίζεται στην αιωνιότητα. Όλη μου η ύπαρξη εσέ αναζητεί και η καρδιά μου με όλες τις ατέλειες και τις μικρότητές της εσένα ποθεί να έχει στο κέντρο της. Να γιατί πλησιάζω, να γιατί τολμώ και δέχομαι την πρόσκλησή σου, γιατί έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Έθελξας πόθο με Χριστέ, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου. Γκρέμισε τα τείχη που με χωρίζουν και δεν μπορώ να σε φτάσω. Βγάλε από μέσα μου τα διαπέραστα καλύματα των παθών που μου κρύβουν πολλές φορές τη μακαρία θέα σου. Καθάρισε την καρδιά μου από κάθε μολυσμό. Λούσε το πνεύμα μου, αγίασε την ύπαρξή μου και κάνε την ψυχή μου όσο είναι δυνατό άξιο κατοικητήριό σου. Ελθέ και σκήνωσε εν ημί και καθάρισόν με από πάση κυλίδος. Με κατακαίει η επιθυμία να σε δεχτώ μέσα μου και η λαχτάρα μου αυτή γίνεται ένα γλυκό μαρτύριο προσμονής. Εγώ Κύριε υπακούω στην πρόσκλησή σου και στην ανάγκη της ψυχής μου. Συ θα αρνηθείς να ικανοποιήσεις την επιθυμία μου?

Εδώ όμως και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Για τις ανάγκες της χρησιμοποίησαμε το βιβλίο «Τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ» του καθηγητή κυρίου Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας, και το βιβλίο «Ευχαριστιακός Προσανατολισμός», έκδοση Χριστιανικής Ένωσης Καβάλας. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Δημήτρης Τριανταφυλλίδης και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Είπε, ευλογημένη η έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγινε το η φωνή του

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβής Παναχλάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.